Αυτή ήταν η τρίτη συμφωνία σε φα μείζωνα, έργο 90 του Johannes Brahms, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Ryan Winglesworth. Πρόκειται ίσως για το σημαντικότερο πρώιμο έργο του μεγάλου αυστριακού συνθέτη Arlon Schoenberg. Ο λόγος για την Εξαϊλωμένη Νύχτα, έργο βασισμένο προγραμματικά στο ομώνυμο ποίημα του Richard Demel. Αποτελείται από 6 μέρη που όμως δεν χωρίζονται μεταξύ τους, δίνοντας στον ακροατή την αίσθηση μιας αδιάκοπης σύνθεσης. Στο ποίημα του Demel, μια γυναίκα παραδέχεται στον σύντροφό της πως είναι έγκυος από άλλον άνδρα. Εκείνος όμως δέχεται το παιδί σαν δικό του και οι δυο τους διασχίζουν ένα δάσος μέσα σε μια αφύσικα λαμπερή νύχτα. Ο Schoenberg έγραψε την Εξαϊλωμένη Νύχτα την εποχή που είχε σχέση με την αδελφή του δασκάλου μουσικής του, του επίσης γνωστού συνθέτη Αλεξάνδερ φον Τσεμλίνσκι, την Ματίλντε, την οποία λίγο καιρό μετά παντρεύτηκε. Την Εξαϊλωμένη Νύχτα του Arlon Schoenberg ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Ryan Winglesworth.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας, υπό τη διεύθυνση του Ryan Winglesworth, ερμήνευσε την εξαϊλωμένη νύχτα του Άρλον Σέμπεργκ. Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο Γκούσταβ Μάλερ ένιωθε σχεδόν δεμένος με την συλλογή λαϊκών ποιημάτων «Το μαγικό κορνό του παιδιού». Ο κόσμος της παιδικής αθωότητας και της ρομαντικής φαντασίας τροφοδότησε τη δημιουργία του και επηρέασε όχι μόνο τα τραγούδια του Οδυπόρου, αλλά και πολλές σελίδες των συμφωνιών του. Ωστόσο, ο ίδιος δεν ήταν ξένος προς την απώλεια. Ήδη από την εφηβεία του είχε βιώσει το θάνατο του μικρότερου αδερφού του, εμπειρία που του άφησε έντονο αποτύπωμα στη μουσική του. Στις αρχές του 20ου αιώνα η προσοχή του στράφηκε στην ποίηση του Ρίχαρντ Ρίκερτ, γραμμένη έπειτα από τον θάνατο των δύο παιδιών του ποιητή από Οστρακιά. Στα ποίηματα αυτά ο Μάλερ αναγνώρισε μια βαθύτερη επίγνωση της ανθρώπινης θνητότητας. Το 1901, ύστερα από μια σοβαρή εσωτερική αιμορραγία που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή, άρχισε να μελοποιεί τους στίχους, βιώνοντας ο ίδιος την αίσθηση της εύθραυστης ύπαρξης. Έτσι γεννήθηκαν τα τραγούδια για νεκρά. Άρχισε να μελοποιεί τους στίχους, βιώνοντας ο ίδιος την αίσθηση της εύθραυστης ύπαρξης. Έτσι γεννήθηκαν τα τραγούδια.

Αυτός ήταν ο κύκλος «Τραγούδια για νεκρά παιδιά» του Γκούσταβ Μάλερ, που ερμήνευσαν η μέτσο σοπράνο Άλις Κούτ μαζί με τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας, που διεύθυνε ο Ράιεν Γουίγκλισγουόρθ. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με την δεύτερη από τις 4 εμπρομπτή του Φραντς Σούμπερτ από τη συλλογή Deutsch 899. Στο πιάνο ο Ρούντολφ Μπουχμπίντερ.

Ο πιανίστας Ρούντολφ Μπουχμπίντερ ερμήνευσε την Impromptu αριθμός 2 Deutsch 899 του Franz Schubert. Το κουαρτέτο για έγχορδα σε σόλε λάσονα του Joseph Haydn που ακολουθεί ανήκει στην περίφημη συλλογή του Ήλιου, το έργο 20. Με αυτή τη σειρά συνθέσεων του 1772, ο Haydn επαναπροσδιορίσε τη φόρμα του κουαρτέτου, προσδίδοντάς του μια νέα δραματική ένταση που συχνά συνδέεται με το λογοτεχνικό κίνημα θύελλα και ορμή. Ερμηνεύει το Quatuor Mosaïque.

Το Quatuor Mosaic ερμήνευσε το κουαρτέτο για ίγχορδα έργο 20 αριθμός 3 του Joseph Haydn. Επιστρέφουμε τώρα στον Σούμπερτ για μια σειρά από 12 εκοσές, τους δημοφιλείς σκοτσέζικους χορούς που μεσορανούσαν στις κοινωνικές συγκεντρώσεις της Βιέννης. Αυτές οι σύντομες μουσικές μικρογραφίες γράφτηκαν το 1815 και αποκαλύπτουν την πιο ανάλαφρη και χαρισματική πλευρά του συνθέτη, μακριά από το βάρος των μεγάλων συμφωνικών του έργων. Στο πιάνο, ο Ραλφ Γκοτόνι.

0: Ο πιανίστας Ραλφ Γκοτόνι ερμήνευσε τις 12 εκοσέζ Deutsch 299 του Franz Schubert. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart για το ξεκίνημα του τελευταίου μέρους του σημερινού μας νοτούρνο και η λειτουργία της τέψης, η οποία ολοκληρώθηκε στο Salzburg τον Μάρτιο του 1779. Παρά το όνομά της, η σύνθεση γράφτηκε πιθανότατα για το Πάσχα, στον καθεδρικό ναό της πόλης και όχι για κάποια στέψη, αν και αργότερα έγινε η αγαπημένη μουσική για τις αυτοκρατορικές τελετές στη Βιέννη. Την Ακαδημία Μόντις Ρεγκάλης διευθύνει ο Αλεσάνδρο Ντεμάρκη.

Αυτή ήταν η λειτουργία σε ντο μίζωνα, Köchel 317, η λειτουργία της τέψης του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσε η Ακαδημία Montis Regalis υπό τη διεύθυνση του Αλεσάνδρο Ντεμάρκη. Το τρίο με πιάνο αριθμός 1, έργο 49 του Φέληξ Μέντελσον, γράφτηκε το 1839 και θεωρείται ένα από τα κορυφαία δείγματα μουσικής δωματίου του 19ου αιώνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο συνθέτης αναθεώρησε ολόκληρο το μέρος του πιάνου μετά από συμβουλή του φίλου του Φέρντιναντ Χίλερ για να του προσδώσει ένα πιο σύγχρονο και δεξιοτεχνικό ύφος. Ερμηνεύει το τρίο Τόρι.

Αυτό ήταν το τρίο με πιάνο αριθμός 1, έργο 49 του Φέλιξ Μέντελσον, μια σύνθεση που ο Ρόμπερτ Σούμαν χαρακτήρισε ως το αριστούργημα της εποχής μας. Το ερμήνευσε το τρίο Τόρι. Το μοτέτο «Tu es Petrus» του Giovanni Pierluigi da Palestrina αποτελεί έναν από τους πυλώνες της αναγεννησιακής πολυφωνίας. Γραμμένο γύρω στο 1572, το έργο συνδέεται άρρηκτα με την Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, όπου ο συνθέτης υπηρέτησε ως διευθυντής της χοροδίας.

Αυτό ήταν το μοτέτο του Εσπέτρους του Τζιοβάνι Πιερλουίτζι ντε Παλεστρίνα, που ερμήνευσαν η Σίλβια Πίκολο σοπράνο, Φαμπιάν Σκοφρίν άλτο, Μάρκο Μπέσλε τενόρος, Ντανιέλε Κάρνοβιτς βάσος και Εμμανουέλε Γκάλι σοπράνο. Τη χοροδία της Σουηδικής Ραδιοφωνίας του Λουγκάνου και το σύνολο Theatrum Instrumentorum διεύθυνε ο Ντιέγκο Φαζόλης. Το κονσέρτο σε ντο ελάσσονα του Αντώνιο Βιβάλντι είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου ο κόκκινος παπάς της Βενετίας γράφει ειδικά για φλάουτο με ράμφος σε μία τόσο δραματική κλίμακα. Πιστεύετε ότι το έργο προοριζόταν για τις χαρισματικές ορφανές μουσικούς του νοσοκομείου ως Ospedale de la Pietà. Ερμηνεύει η καμεράτα της Κολονίας και στο φλάουτο είναι ο Μίχαελ Σνάιντερ.

Ακούσαμε το κοντσέρτο σε ντο ελάσσονα αριθμός καταλόγου 441 του Αντώνιο Βιβάλντι, που ερμήνευσαν η Καμεράτα της Κολονίας και ο φλαουτίστας Μίχαελ Σνάιντερ. Το έργο «Κόλνιντρέι» του Μαξ Μπρουχ, γραμμένο το 1880, βασίζεται σε μία παραδοσιακή εβραϊκή προσευχή. Αν και ο ίδιος ο Μπρουχ ήταν προτεστάντης, εμπνεύστηκε από την μελωδία που άκουσε στο Βερολίνο, επιδιώκοντας να μεταφέρει στο τσέλο τη φωνή ενός κάντορα που ψάλει στη συναγωγή. Στο τσέλο είναι η Σόνα Ρόλστον και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Έντμοντον διευθύνει ο Ούρι Μάγερ.

η τσελίστα Σόνα Ρόλστον και η Συμφωνική Ορχήστρα του Έντμοντον υπό τη διεύθυνση του Ούρι Μάγερ ερμήνευσαν το Κόλνιντρέι έργο 47 του Μαξ Μπρουχ. Η Παστορέλα, αριθμός καταλόγου 590 του Johann Sebastian Bach, είναι μια σουίτα 4 μερών για εκκλησιαστικό όργανο, γραμμένη πιθανότατα γύρω στο 1710. Ο ρυθμός της και ο ποιμενικός χαρακτήρας της παραπέμπουν στις παραδόσεις των Χριστουγέννων, θυμίζοντας τους αυλούς των βοσκών που επισκέπτονταν τη Φάτνη, ερμηνεύει ο οργανίστας Hans von Newkop.

Ο οργανίστας Hans von Newkop ερμήνευσε την Παστορέλα αριθμός καταλόγου 590 του Johann Sebastian Bach. Το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με τον νεαρό Ludwig van Beethoven και τις 9 παραλλαγές πάνω σε μία άρια από την όπερα La Molinara του Giovanni Paisiello. Γραμμένο το 1795, το έργο αυτό ανήκει στην εποχή που ο Μπετόβεν προσπαθούσε να κατακτήσει το κοινό της Βιέννης ως δεξιοτέχνης πιανίστας, αξιοποιώντας δημοφιλείς μελωδίες της όπερας. Στο πιάνο, ο Τέο Μπρανς.

0: ο Τέο Μπραντς ερμήνευσε τις 9 παραλλαγές που έγραψε ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν πάνω σε μία άρια από την όπερα «La Molinara» του Τζιοβάνι Παϊζιέλο. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα ο πρώτος ήχος της αυγής θα είναι η εξαιρετική ερμηνεία των Σέκο και Ισάτα Κάνεχ Μέισον στη σύνθεση «Τραγούδια χωρίς λόγια όπως 109» του Φέλιξ Μέντελσον. Απολαύστε!

Από τη σύνθεση του Σεργέη Προκόφιεφ, πιάνο κονσέρτου νούμερο 3 σε ντομίζων όπως 26, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Allegro Manon Tropo. Παίζει η Hamburg Symphoniker και διευθύνει ο Sylvain Kamberling.

Ο Johann Melchior Mölter ήταν γερμανός συνθέτης και βιολιστής της ύστερης μπαρόκ περίοδου. Από το Concerto Sere Mizona για τρομπέτα και ορχήστρα, MWV 4-12 νούμερο 1, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro και το τρίτο μέρος Allegro. Παίζει η Slovak Chamber Orchestra και διευθύνει ο Guy Tuvron.

Francesco Antonio Rossetti, Concerto σε Re Lassona for Horn and Orchestra. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Ρόντο. Παίζει η Φιλαρμόνια Όρκεστρα και διευθύνει ο Michael Thompson.

eine kleine Nachtmusik, Kirchel 525. Χρειάζεται να πω κάτι άλλο? Wolfgang Amadeus Mozart. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος. Ρόντο Αλέγκρο ερμηνεύουν οι Concertus Musicus Vien υπό τον Νικολάος Αρνοκούρτ.

Ο επόμενος ήχος της αυγής είναι από τον Johann Sebastian Bach, διαχειρός Δημήτρη Ρουζάνοφ. Prelude and Fugue σε ντο μείζωνα BWV 5-3.

Το Clarion Quartet ερμηνεύει Erwin Schulhoff, διευθύνει ο Eric Wolfgang Kommgold. Streich Quartet νούμερο 3, όπως 34. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, φινάλε.

Fra Diavolo S18 Overture, μια σύνθεση του Daniel Auber. Παίζει η Cincinnati Pops Orchestra και διευθύνει ο Erich Kunze.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Η φωτιά έχει χαμηλή βλάστηση και έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές συστίες και αναζωπυρώσεις. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112. Επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λεσβοχείο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Συγκρατημένη αισιοδοξία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουμάν. Σημείωσε μάλιστα ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα και ευελπιστεί ότι θα ακούσει θετικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Το Αγαθονής επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που εισάγει νέα θεσμοθετημένα δεδομένα στον οπτικοακουστικό χώρο και συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημαντική αλλαγή του νομοσχεδίου είναι η αύξηση της χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου από τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν επί πολλά έτη στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τα επιλεκτικά προγράμματα. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό ο σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Διαδοχικές επαφές είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενταμίν Νετανιάχου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια εμπορικού κέντρου αλλά και σε εργοστάσιο όπου κατέρευσε καμινάδα δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. 13 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμη βόρειο-ανατολική, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις. Δυνατοί άνεμοι πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση με τις ρηπές να φτάνουν τα 8 μποφόρ, γεγονός που προκαλεί αυξημένη ανησυχία για την εξέλιξη της φωτιάς. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112. Στο νησί μεταβαίνουν δεκάδες πυροσβέστες, επίσης επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Όπως είπε, θα ενισχυθούν τα μελτέμια, παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροεστίες στην περίμετρο της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες από το 1949, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στον Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Ερχιουμάν, θα έχει σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό και οι δύο δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του κυρίου Γκουτέρες. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Αναζωπυρώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμη βορειοανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Πάμε λοιπόν. Και απευθύνομαι στη Βάσο την Κρεμμύδα. Πάμε, πάμε και σήμερα. Ως 10 σας κρατούμε συντροφιά. Ελληνική ραδιοφωνία της Πάτρας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Να είστε όλοι καλά. Χαμόγελο μόνο και τίποτα άλλο. 29 του μήνα, φεύγει και αυτός ο μήνας, ο Ιούλιος. Πάει και η καρδιά. Πάμε προς τα πέρα που είναι ο Αύγουστος, όπου έτσι όλες οι ελπίδες πηγαίνουν προς τα εκεί, τουλάχιστον για τις διακοπές του καλοκαιριού. Έτσι είναι. Γι' αυτό και νεκρώνει έτσι, η κατάσταση. Άλλωστε χρειάζεται η ραστόνη, χρειάζεται μια ξεκούραση, χρειάζονται διακοπές. Και βλέπετε και από τα μικρά παιδιά μέχρι τα πιο μεγάλα παιδιά να θέλουν να χαίρονται τουλάχιστον έτσι, λίγες μέρες διακοπών. Εύχομαι να έχετε τη δυνατότητα όλοι, ή τουλάχιστον εδώ κοντά εμείς είμαστε πολύ τυχεροί, προνομιούχοι που έχουμε και τις θάλασσές μας, να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες, γιατί μετά θα έρθουν και άλλα πράγματα. Και βέβαια εκλογές που λένε κάποιοι, θα δούμε, γιατί είναι πολύ μετά από την ειδικά Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλη αυτή τη διαδικασία, είναι πολύ ηχηρό το μήνυμα ότι θα έχουμε και όλες τις εκλογές. Όπως και να έχει, είμαστε εδώ. Εμείς εδώ θα τα αντιμετωπίσουμε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία, οι δημοσιογράφοι με έγκυρη επικαιρότητα, έγκυρη ενημέρωση και με εσάς απέναντί μας. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στις εφημερίδες που έχουμε εδώ, εφόσον βέβαια καλημερίσω και τη συντροφιά μου, εκτός από την κυρία Βάσο Κρεμμύδα που είναι στην κονσόλα του ήχου. Έχω δύο Γιώργιδες στο κοντρόλ, όπου Γιώργος και Μάλαμα. Οπότε, Γιώργος Κυριαζής στις μουσικές ανάσες, Γιώργος Λιμπέρης στην υποστήριξη που έχει να κάνει με την τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά και όλους εσάς που θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Δήμητρα Ναργύρου, πίσω από τα μικρόφωνα. Για να δούμε λοιπόν οι άλλοι συνάδελφοι πώς βλέπουν μέσα από τον έντυπο τύπο την επικαιρότητα σήμερα.

Πάμε λοιπόν με την γνώμη. Ματαιώθηκε πληστηριασμός επαγγελματικού ακινήτου του. Απόφαση ανάσα για πατρινό ιδιοκτήτη. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Εταιρεία διαχείρισης θυμήθηκε παλιά διαταγή και διεκδίκησε απέτηση για πληρωμή 17 χρόνια μετά. Τι λέει στη γνώμη η δικηγόρος του, η κυρία Λούλα Δημητροπούλου. Γι' αυτό το λόγο να παίρνετε και τις εφημερίδες να ενημερώνεστε και περισσότερο. Έρχονται τα ΤΕΑ. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο που ενισχύει τη συνταξιδοτική προοπτική των εργαζομένων. Στη δικαστική διαμάχη για διατροφή και πατρότητα ανάμεσα σε πρώην ζευγάρι της Πάτρας, το DNA θα δώσει απαντήσεις. Σοβάρεψαν τα πράγματα. Δεν έχουν τέλος οι απάτες. Νέα χτυπήματα από επιτίδιους, μελία, 150.000 ευρώ. Έχουμε τους Ράμπο όμως τους δικούς μας εδώ και καθαρίζουν. Θα έχουμε λίγο αργότερα και σχετικό θέμα εκεί με το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων. Και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ένωση και μπράβο στα παιδιά. Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε χθες τον ιερό ναό αναλήψεως ψαροφαΐου τον 50χρονο δημοτικό υπάλληλο Γιώργο Αβραμόπουλο. Θυμόσαστε εκεί στην Κανελοπούλου προχθές. Μετά σκέφτηκαν ότι ήταν λάθος από ό,τι φαίνεται.

59χρονο σιδηροδρομικό Γιάννη Ντόρλι. Και κατεδαφίστε το παλαιό κτίριο του ΟΛΠΑ. Αυτή η επιστολή και το αίτημα είναι από το Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη προς την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Να σας πω ότι υπάρχει μια σημαντική διάκριση για αρχαίο μαθητή και μπράβο στο παλικάρι και στους γονείς. Ο Πέτρος Κανελόπουλος από το ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας κέρδισε έφημη μνήμα στην 67η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που έγινε στη Σαγκάη. Να αγγίξει τα όνειρά του. Πάμε και στην Πελοπόννησο. Ξεδόντιασαν δύο συμμορίες. Ήχηρο μήνυμα της αστυνομίας με εξουδετερώση κυκλωμάτων της νύχτας στην Πάτρα. Πώς έγινε η επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Οβριά? Μετά τις 6 συλλήψεις της περασμένης εβδομάδας ήρθε και η εξουδετερώση του 30χρονου Αλβανού, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η αστυνομία έχει σφίξει τη θηλιά στο λαιμό των αντιμαχόμενων συμμοριών, οι οποίες τους τελευταίους μήνες προκάλεσαν αλλεπάλληλα επεισόδια με απότερο στόχο τον έλεγχο της νύχτας στην Πάτρα, έχοντας σε προτεραιότητα την προστασία καταστημάτων, εκβιασμούς και τη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών. Τους ξεδόντιασαν, Όχι μόνο αυτούς, παιδιά, όλους. Να τους ξεδοντιάσετε. Οι απαντήσεις διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και αφορά την έρευνα της Data Consultants. Ανεργία και ακρίβεια πνίγουν τους αρχαίους. Η ανεργία και η ακρίβεια εξακολουθούν να αποτελούν όντως τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα και για τους πολίτες εδώ της Αχαΐας, σύμφωνα με αυτή τη νέα έρευνα, ενώ ακολουθούν οι υποδομές και το κυκλοφοριακό. Welcome to Up, κάθε χρόνο και καλύτερα, με Γαβρά και Featherstone, η πρωτοποριακή διοργάνωση του Πανεπιστημίου για την υποδοχή των πρωτοετών. Πολύ έξυπνο αυτό από τον Πρίτανη. Δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο εφιάλτη. Βίαιες και ανεξέλεκτες υδασικές πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Τι να πούμε, κάθε χρόνο. Φέτος, στο έλεος των καταστροφικών πυρκαγιών έχουν παραδοθεί εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα Ισπανία και Γαλλία. Δήμαρχος γαλλικής πόλης λέει πως είμαστε σε πόλεμο με έναν εχθρό. Αόρατος, παιδιά, είναι αυτός ο εχθρός. Ζητώντας περισσότερους πόρους για τους πυροσβέστες που επιχειρούν στην κατάσταση της φωτιάς. Μακρόν και Σάντσεθ προειδοποιούν για επιδείνωση των μετόπων τις επόμενες ημέρες λόγω επικείμενου καύσωνα, ενώ δεκάδες τραυματίες, πάνω από 360.000 εκενώσεις κατοίκων από οικισμούς. Πώς να μην είναι οι άνθρωποι αυτοί στη φωτογραφία εξαντλημένοι, καταπονημένοι πυροσβέστες σε κάποιο δάσος της Ισπανίας που καίγεται. Είναι συγκλονιστική αυτή η φωτογραφία. Καζίνο Ρίου, πτώχευση και τέλος εποχής. Η πτώχευση της εταιρείας του Κώστα Πυλαδάκη κλείνει έναν δύσκολο κύκλο 3 δεκαετιών. Και Λευτέρης Αυγενάκης, βλέπω ένταση και τοξικότητα. Ο πρώην υπουργός άνοιξε τα χαρτιά του στο Πελοπόννησος FM 103,9 για τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει ο κ. Αυγενάκης μετά από όσα τουλάχιστον του καταλογίσουν από, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Βρυξέλλες σε σχέση με τον ΟΠΚΕΠΑ. Θα δοθεί βέβαια και άπλετο φως σε λίγο καιρό. Και Πέτρος Κανελόπουλος, διεθνής διάκριση στα μαθηματικά. Είπαμε, έφημη μνήμα στη Μαθηματική Ολυμπιάδα της Σαγκάης για το μαθητή από την Κάτω Αχαΐα. Μακάρι όλα τα παιδιά να έχουν τέτοιες επιδόσεις, να τα χαίρονται, να νιώθουν περήφανοι οι γονείς και να τα καμαρώνουν. Και όχι μόνο. Μπράβο, να αγγίζουν τα όνειρά τους.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε αυτούς τους δικούς μας ανθρώπους και στην Αχαΐα, αλλά που αφορούν και όλοι, σε όλη την Δυτική Ελλάδα, και εννοώ μέσα από την Ένωση των Αστυνομικών Υπαλλήλων, αυτά παιδιά που ψάχνουν, βρίσκουν και είπαμε, ξεδοντιάζουν ότι είναι κακό για όλους μας. Η ασφάλεια του πολίτη μετρά και είναι στην πρώτη γραμμή. Έχουμε λοιπόν σημαντικές εξελίξεις που καταγράφονται στην υπόθεση των οργανωμένων επιθέσεων που είχαν σημειωθεί τον περασμένο Ιούνιο, ήδη το είδαμε χθες. Αυτό αφορούσε νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας και του Ρίου. Μετά τις απολογίες τους, τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ η έρευνα των διοκτικών αρχών συνεχίζεται. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς συνδέεται με περιστατικά βίας και πιθανή δράση οργανωμένων ομάδων στο χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Μαζί μας είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Αχαΐας, ο κ. Γιώργος Αποστόλου, και αμέσως θα τον ευχαριστήσω. Καλημέρα, κ. Αποστόλου. Ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.

0: Κυρία Αναργύρου, καλημέρα και στους ακροατές σας και εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα.
1: Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η αστυνομία προχώρησε σε μια οργανωμένη και πολύμινη έρευνα. Θα θέλαμε το μήνυμα που στέλνει αυτή η υπόθεση προς όσους επιχειρούν να επιβάλλουν τη δράση τους με τη βία.
0: Κυρία Αναργύρου, το μήνυμα είναι σαφές κατηγορηματικό στην περίπτωση αυτή. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και το κράτος δεν εκβιάζεται. Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να επιβάλλουν το δικό τους τον νόμο με τη βία, υποτιμούν και την υπομονή και τη μεθοδικότητα και την επιστημονική κατάρτιση της ελληνικής αστυνομίας. Η έρευνα αυτή, η οποία διήρκησε πάρα πολλούς μήνες, αποδεικνύει ότι η αστυνομία δεν δρά αποσπασματικά, αλλά ξεριζώνει το πρόβλημα από τη ρίζα του.
1: Mm-hmm. Και είναι χειρό το μήνυμα αυτό εκ μέρους σας, κύριε Γραμματέα. Θα ήθελα να ρωτήσω, χωρίς να μπούμε στα στοιχεία της δικογραφίας, γιατί δεν τη γνωρίζουμε κι εμείς, εσείς βέβαια που ασχολείστε και εκεί στην ασφάλεια των πατρών, γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Η εικόνα που έχει η αστυνομία δείχνει ότι πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά ή για ένα ευρύτερο φαινόμενο που απασχολεί τις αρχές? Γιατί είναι σημαντικό το θέμα, δεν είναι? Είναι ξερίζωμα έτσι όλων αυτών των ανθρώπων που νόμιζαν ότι η νύχτα είναι δική τους και γι' αυτό το λόγο εκβίαζαν.
0: Εδώ, κυρία Αναργύρου, δεν μιλάμε για μια απλή παραβατικότητα, για μια απλή συμπτωματική παραβατικότητα, αλλά για οργανωμένες μορφές εγκληματικότητας, σε οποίες προσπαθούν να βρουν ζωτικό χώρο στον χώρο της νύχτας και στον χώρο της Πάτρας. Τα φαινόμενα αυτά δεν είναι τωρινά και ούτε είναι μεμονωμένα. Αν δούμε στο παρελθόν, θα δούμε ότι έχουν ξανασυμβεί, έχουν ξαναγίνει παρόμοια περιστατικά. Mm-hmm. Πάντα η αστυνομία βρίσκεται μπροστά, σταματάει τις εγκληματικές ομάδες αυτές, όμως εμφανίζονται καινούριες και συνεχίζει ξανά.
1: Οι πολίτες βέβαια από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω αν ολοκληρώσετε την απάντηση.
0: Ναι.
1: Όταν ακούν, εμείς οι πολίτες, όταν ακούμε για επιθέσεις σε καταστήματα και οργανωμένες ομάδες, εύλογα ανησυχούμε. Υπάρχει λόγος να αισθανόμαστε ανασφάλεια, οι πολίτες να αισθάνονται ανασφάλεια ή η εικόνα είναι διαφορετική?
0: Κυρία Αναργύρου, η ανησυχία των πολιτών είναι εύλογη και δικαιολογημένη, θα λέγαμε, σε έναν βαθμό. Όταν βλέπεις επιθέσεις, όταν βλέπεις τέτοια πράγματα να εξελίσσουν τη νύχτα, φοβάσαι για τη σωματική σου ακυρεότητα, φοβάσαι να βγεις να διασκεδάσεις, φοβάσαι πολλά πράγματα. Όμως, όπως βλέπετε, η εικόνα της τελικής έκβασης είναι διαφορετική και θα πρέπει να γεμίζει τους πολίτες με ασφάλεια. Η αστυνομία είναι πάντα εδώ, είναι αποτελεσματική και αποδεικνύει στην πράξη ότι οι εγκληματικές αυτές ομάδες έχουν ημερομηνία λήξης.
1: Πόσο δύσκολη όμως είναι αυτή η εξιχνίαση υποθέσεων, γιατί είναι σοβαρές υποθέσεις, σοβαρότατες που αφορούν οργανωμένες ομάδες, όταν συχνά υπάρχει η φόβος ή η απροθυμία μαρτύρων να καταθέσουν? Γιατί εκεί υπάρχουν κάποια τέτοια σκαβανεβάσματα, έτσι. Είναι, θα λέγαμε, αυτές οι καταστάσεις, οι οποίες μερικές φορές και εσείς οι ίδιοι προσπαθείτε να τις διελευκάνετε με τον καλύτερο τρόπο. Είναι δύσκολη λοιπόν αυτή η εξιχνίαση των υποθέσεων?
0: Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι της δουλειάς μας αυτός. Ο φόβος κυρίως των ανθρώπων για τα αντίπεινα είναι απολύτως υπαρκτός και είναι και σεβαστός πολλές φορές. Όταν οι μάρτυρες σιωπούν, η αστυνομία πρέπει να στηριχθεί αποκλειστικά σε τεχνικά μέσα, σε φυσική παρακολούθηση, σε επιστημονικά ευρήματα. Αυτό βέβαια δεν παίρνει αποτελέσματα από τη μία στιγμή στην άλλη, γιατί πολλές φορές λένε τι κάνει η αστυνομία σε μια τέτοια περίπτωση. Χρειάζεται με πολύ χρόνο, τεράστια κόπωση και εξειδικευμένες γνώσεις από το προσωπικό της αστυνομίας, που αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, αλλά και για όλη την Ελλάδα, όπου τη βλέπουμε, οι αστυνομικοί τη διαθέτουν, είναι καταρτισμένοι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να ξεχνιάζουν τέτοιες δύσκολες υποθέσεις και να τα φέρουν σε πέρας, ακόμα και αν δεν έχουν τη συνεργασία που θα έπρεπε να έχουν από τους πολίτες.
1: Εκεί μπαίνω τώρα. Πόσο σημαντική είναι η συνεργασία των πολιτών και των επαγγελματιών με την αστυνομία σε τέτοιες υποθέσεις? Υπάρχει συνεργασία? Θέλουν να συνεργαστούν ή φοβούνται?
0: Όπως είπαμε, οι πολίτες φοβούνται. Όμως η συνεργασία των πολιτών και των επαγγελματιών είναι ο καταλύτης για μια τέτοια επιτυχία. Η αστυνομία δεν μπορεί να είναι παντού 24 ώρες το 24ωρο, δεν μπορεί να είναι σε κάθε σημείο της πόλης ή της χώρας ένας αστυνομικός ο οποίος να βλέπει κάποιο αδίκημα και τον αναφέρει ή να συλλαμβάνει τον δράστη. Όταν ένας επαγγελματίας πάσει τη σιωπή του και εμπιστευτεί τις αρχές, μας δίνει το κλειδί να εξηχνιάσουν και τις πιο δύσκολες υποθέσεις. Γι' αυτό θα θέλουμε τους πολίτες να βρίσκονται δίπλα μας, να είναι σύμμαχοί μας στην αυτή τη δύσκολη μάχη που δίνουμε κατά της εγκληματικότητας.
1: Αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία τώρα μιλάμε, βέβαια δεν είναι η μόνη, γιατί μιλάμε πολύ συχνά και με εσάς μέσα από την Ένωση, με όλο το Προεδρείο, όταν συμβαίνει κάτι. Αυτή η συγκεκριμένη όμως υπόθεση είναι πολύ σοβαρή που αφορά τη νύχτα, είπαμε, και εσείς το είπατε κυρίως, είναι χρόνια αυτή η κατάσταση. Ανέδειξε και τη συνεργασία διαφορετικών αστυνομικών υπηρεσιών. Πόσο κρίσιμος είναι αυτός ο συντονισμός για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, γιατί υπήρξε συνεργασία και είναι το παν, είναι γροθιά.
0: Ο συντονισμός είναι το α και το μέγα για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Η συνεργασία της τοπικής εδώ υπηρεσίας, των τοπικών υπηρεσιών, όσο στην Πάτρα, όσο και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας, αλλά μιλάμε για την Πάτρα γιατί μιλάμε για την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας που έχει μια σοβαρή εγκληματικότητα με τις κεντρικές υπηρεσίες, είναι καταλύτης για να σταματήσουν οι μορφές αυτές. Όμως, όπως ως συνδικαλιστές, πάντα φωνάζουμε και λέμε ότι επειδή η πόλη της Πάτρας είναι τρίτη μεγαλύτερη πόλη, θα πρέπει να, και οι υπηρεσίες αυτές, οι υπηρεσίες δικές μας, να ενισχυθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν στα πρότυπα των υπηρεσιών των Αθηνών, των υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, των υπηρεσιών του Ηρακλείου Κρήτης. Μιλάμε για τις τέσσερις μεγάλες πόλεις, έχουν μεγάλη εγκληματικότητα. Και αυτή η εγκληματικότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί πιο οργανωμένα από το Υπουργείο. Και όχι μόνο σπασμωδικά και να περιμένει αν θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και αν η υπηρεσία, μια κεντρική υπηρεσία, η οποία είναι επιφορτισμένη με όλη την Ελλάδα, θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα σε μια τοπική κοινωνία.
1: Ήδη ως Ένωση έχετε κάνει αρκετές και αλλεπάλληλες φορές έτσι, υπομνήματα και επιστολές προς το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο. Και βέβαια είχατε καλέσει και τον κύριο Χρυσοχοίδη να δει η σώμαση γενικότερα τι συμβαίνει με την ασφάλεια των πολιτών στην Πάτρα. Και νομίζω είναι κέριο ερώτημα αυτό που έχετε κάνει πολλές φορές.
0: Όπως το είπατε και αν παρατηρήσετε στα έγγραφά μας, αναφέρουμε με νούμερα. Δεν λέμε πράγματα στον αέρα, ούτε λέμε γενικά θέλουμε ενίσχυση γιατί δεν έχουμε άτομα ή οτιδήποτε. Αναφέρουμε
1: νούμερα. Υλικοτεχνική δηλαδή που χρειάζεστε και αυτοκίνητα, χρειάζεστε τόσα πράγματα.
0: Τα πάντα. Mm. Είμαστε μια γερασμένη διεύθυνση με παλαιό στόλο οχημάτων, ο οποίος έχει να ανανεωθεί πάρα πολλά χρόνια. Τα αυτοκίνητα που έρχονται κυρίως είναι σε πολλές φορές από κατασχέσεις οχημάτων που έχει μετά την ψήφιση νόμου που δίνει τη δυνατότητα στην ελληνική αστυνομία να εντάξει στο στόλο τους οχήματα τα οποία κατάσχει. Τα οχήματα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καινούργια. Είναι μεταχειρισμένα οχήματα τα οποία περισσότερα προβλήματα μας δημιουργούν.
1: Αφού είναι πεπαλαιωμένα, θέλουν συντήρηση και μεγαλύτερος χρόνος για να μπορεί να λειτουργήσει το κάθε αυτοκίνητο ή γενικότερα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Τα ακούω χρόνια όμως. Γιατί τόσα χρόνια έχουν ξεχάσει την Αχαΐα, που εδώ είναι κόμβος η Δυτική Ελλάδα. Αφήστε που έχετε τους καλύτερους άνδρες, λέτε αποτελέσματα αυτά που έχουμε καθημερινά, που βλέπουμε εμείς οι πολίτες, γι' αυτό το λόγο νιώθουμε πιο ασφαλείς. Γιατί ξιχνιάζεται κλίματα τα οποία είναι ακόμα και χρόνων, ξιχνιάζεται καταστάσεις όπως αυτή τώρα με το θέμα της νύχτας, η οποία ταλανίζει επιχειρηματίες, επαγγελματίες, πάρα πολλά χρόνια, οι οποίοι ήταν τελείως φοβισμένοι. Ξιχνιάζεται τόσα πράγματα που έχουν να κάνουν με ανήλικους, με δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, με τις απάτες. Είδατε τις απάτες, συνεργαστήκαμε χθες για το περιφερειακό της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα 90.000 ευρώ που έχασε πολίτες στην Πάτρα από τα κρυπτονομίσματα. Είναι οι πλατφόρμες αυτές που μπαίνουν απάτες. Έχετε κάνει τόσες ημερίδες. Γιατί η Πάτρα αντιμετωπίζεται ως, έτσι, παρότι είναι τρίτη πόλη και πόλος έλξης όλων αυτών, οι οποίοι μπαινοβγαίνουν για να δημιουργούν, ας πούμε, αυτά τα ζητήματα, γιατί είναι και έξοδος προς Ιταλία, ξέρετε εσείς, μπαίνει, βγαίνει κόσμος, και το λέω σε εισαγωγικά, οι οποίοι κάνουν αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές, γιατί ξεχάστηκε, γιατί δεν θέλουν να σκύψουν πάνω σε αυτό ή περιμένουν μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης να πάτε με τα αιτήματά σας και να σας πούν, ναι, εντάξει, είμαστε εδώ.
0: Δυστυχώς, πολλές φορές, κυρία Αναργύρου, το πρόβλημα δεν εντύπωται μόνο ότι δεν μας ακούει το Υπουργείο ή η κεντρική κυβέρνηση, δεν μας ακούνε οι τοπικοί φορείς της Πάτρας. Οι τοπικοί φορείς της Πάτρας δείχνουν μια αδράνεια ως προς την αστυνόμευση, δείχνουν μια αδράνεια ως προς την ασφάλεια των πολιτών εδώ της περιοχής. Δεν είναι τόσο θερμοί, έτσι ώστε και αυτοί να απαιτήσουν και να ζητήσουν με τη σειρά τους, πέραν από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, που ζητάει και κύριο. Έλλειμμά της είναι πρώτα να διασφαλίσει τα εργασιακά δικαιώματα των αστυνομικών, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών, γιατί είναι συνταγματική υποχρέωση ενός αστυνομικού να διασφαλίσει την ασφάλεια σε έναν, να δώσει την ασφάλεια στον πολίτη. Γι' αυτό πληρώνεται, γι' αυτή είναι η δουλειά του. Δυστυχώς οι τοπικοί φορείς εδώ δεν δείχνουν την ίδια θέρμη. Όταν οι τοπικοί φορείς βοηθάνε σε τέτοιες περιπτώσεις, βλέπουμε αποτελέσματα. Έχω χαρακτηριστικά παραδείγματα δύο τοπικών δημάρχων. Του Δήμου της Δυτικής Αχαΐας και του Δημάρχου της Δυτικής Αχαΐας και του Δημάρχου της Αιγαλίας. Και οι δύο δήμαρχοι βρεθήκαν αλλογοί όταν η Ένωση έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου ότι υπάρχει υποστελέχωση σε συγκεκριμένες περιοχές και ότι οι αστυνομικοί δεν μπορούν να τα φέρουν εις πέρα στο έργο του οποίου έχει να τεθεί. Οι συγκεκριμένοι δήμαρχοι μαζί πήγαν οι ίδιοι με προβολή, μάλλον δική τους, πήγαν στο Υπουργείο. Αναδείξα τα προβλήματα τα οποία είχαν ήδη λάβει γνώση. Είχαμε κάνει έγγραφα τα οποία τα κοινοποιούμε και στις τοπικούς φορείς. Οι ίδιοι αυτοί πήγαν στο Υπουργείο και πραγματικά και οι δύο αυτές περιοχές έχουν ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό, βέβαια με το σύστημα των αποσπάσεων. Εμείς ζητάμε μόνιμες λύσεις, εμείς ζητάμε να μεταταθούν αστυνομικοί στις συγκεκριμένες υπηρεσίες μόνιμα, αλλά έστω και με το σύστημα αυτό των αποσπάσεων, οι υπηρεσίες αυτές έχουν ενισχυθεί και οι συνάδελφοι και μπορούν να δουλέψουν καλύτερα και τα εργασιακά τους και η εργασία τους έχει βελτιωθεί, αλλά και παράλληλα κάνουν το έργο τους αυτό που πρέπει να κάνουν.
1: Δηλαδή και ο Αλεξόπουλος και ο Ανδριόπουλος ο Τάκης πήγανε στο Υπουργείο και καθάρισαν εισαγωγικά για το θέμα αυτό, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο, μπράβο. Καλά κάνετε και το λέτε. Καλά κάνετε και το λέτε πάντως, να ξέρει ο κόσμος.
0: Η δουλειά μας δεν είναι μόνο θεωρία πίσω από ένα γραφείο. Είναι ένας καθημερινός κίνδυνος στο πεζοδρόμιο.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούν όλοι. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι ο αστυνομικός κάθε στιγμή βάζει κάθε στιγμή και κάθε δευτερόλεπτο βάζει το κεφάλι του στον τοβά για λίγα ευρώ για να παρέχει ασφάλεια στον πολίτη. Και όταν έχεις να κάνεις με τέτοια άτομα του ποινικού δικαίου που δεν συζητάζουν να χρησιμοποιήσουν βαρύ οπλισμό, καλάζνικο, φιεκτικά, η πίεση και το ρίσκο για τη ζωή μας είναι τεράστια. Mm. Αυτό θα πρέπει να αντιληφθούν και οι φορείς της τοπικής κοινωνίας και να βοηθήσουν έτσι ώστε να μπορούν να τους παρέχουν την ασφάλεια που αυτοί θέλουν για τους πολίτες τους οποίους διοικούν.
1: Και αυτό ήταν ηχηρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ήταν πολύ σημαντικό. Η Πάτρα αντιμετωπίζει, θέλω να ρωτήσω, σήμερα μεγαλύτερη πίεση από το οργανωμένο έγκλημα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ή πρόκειται για περιστατικά που αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από τις αρχές?
0: Η Πάτρα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη, όπως είπαμε, της χώρας. Είναι και μια σημαντική πύλη εισόδου. Έχει το λιμάνι, έχει το αεροδρόμιο,
1: ναι,
0: και θα δέχεται πιέσεις από δημοτικά δίκτυα. Και πέραν των άλλων είναι και πολύ κοντά στην Αθήνα. Δεν υπάρχει έξαρση εγκληματικότητας η οποία να είναι εκτός ελέγχου, όμως υπάρχει μια διαρκής εγρήγορση. Θα πρέπει οι υπηρεσίες εδώ της Αχαΐας να είναι στελεχωμένες κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε έξαρση παραπετηθεί. Εδώ η Πάτρα έχει 300.000, ή μάλλον ο νομός της Αχαΐας, ο οποίος είναι ένας νομός ο οποίος έχει μεγάλο ορεινό όγκο, έχει μεγάλο παραλιακό μέτωπο. Έχει μεγάλες αποστάσεις και είναι ένας τουριστικός προορισμός τόσο για το καλοκαίρι όσο και για το χειμώνα. Γεγονός που σημαίνει ότι με συνδυασμό με ότι είναι πύλη, σημαντική πύλη εισόδου, ότι από τον νομό αυτόν καθημερινά διέρχεται υπερδιπλάσιος πληθυσμός του μόνιμου πληθυσμού.
1: Σωστά.
0: Το γεγονός αυτό απαιτεί περισσότερα άτομα, περισσότερο κόσμο στις υπηρεσίες της Αχαΐας. Έχει αφαιρεθεί από το οργανόγραμμα της Αχαΐας, έχουν αφαιρεθεί από το οργανόγραμμα της Αχαΐας κατά τη μνημονιακή περίοδο 300 θέσεις. Πέραν αυτού, αυτή τη στιγμή είναι 970 άτομα οι οργανικές θέσεις. Τα 100 άτομα αυτά, λόγω προβλημάτων υγείας, τελούν σε υπηρεσία γραφείου, που σημαίνει ότι η οργανική δύναμη ήδη μειώνεται. Και πέραν των άλλων, λείπουν πάρα πολλά άτομα με αποσπάσεις από την Αχαΐα, γεγονός που σημαίνει ότι επιπλέον μείωση της δύναμης, αλλά όμως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η Αχαΐα και ο πληθυσμός αυτού που σας ανέφερα, να μην λαμβάνουμε μόνο υπόψη μόνο τον πληθυσμό, αλλά και τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού αυτού, θα πρέπει να ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό. Θα πρέπει να αυξηθούν ξανά οι οργανικές θέσεις, να ξαναεφτάσουν οι οργανικές θέσεις στο σημείο που ήταν πρώτο μνημονίο.
1: Βέβαια, γιατί και οι αστυνομικοί είναι αντιμέτωποι πολλές φορές, όπως είπαμε και νωρίτερα, με επικίνδυνες καταστάσεις. Είναι πολύ απαιτητική αυτή η δουλειά σας στην πράξη και κάποιοι πρέπει να ακούσουν ότι πρέπει να βοηθήσουν, πρέπει να ακούσουν αυτά τα μηνύματα.
0: Αυτή τη στιγμή, κυρία Αναργύρου, στηρίζονται απλά στο πιλότιμο των αστυνομικών.
1: Ναι,
0: για να μπουν αυτές οι υποθέσεις που είδατε τελευταία και να συλληφθούν αυτά τα άτομα τα οποία πραγματικά οδηγήθηκαν στη φυλακή, γιατί έγινε σημαντική δουλειά κατά τη διάρκεια τόσο της προανάκρισης όσο και της έρευνας της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί που είναι κυρίως στην υποδιεύθυνση δίωξης εξηγίας εγκλημάτων Πάτρας έχουν εργαστεί πάρα πολλές ώρες πέραν του ωραρίου τους. Έχουν αφιερώσει πολλές ώρες, οι οποίες δεν τις πληρώνονται, δεν θα τις αφιερωθούν ποτέ. Το κάνουν επειδή έχουν το αίσθημα του επαγγέλματός τους, έχουν το αίσθημα της ευθύνης, γι' αυτό το κάνουν και για κανέναν άλλο λόγο. εργάζονται παραπάνω, στερούνται ώρες από την οικογένειά τους, στην καθημερινότητά τους για να προσφέρουν στον πολίτη. Όμως αυτό δεν είναι λύση.
1: Δεν είναι λύση, σωστά. Θέλω να σταθώ κάπου. Και είναι το τελευταίο ερώτημα. Πολλές φορές, κύριε Αποστόλη, οι πολίτες διστάζουν, είπαμε, να καταγγείλουν περιστατικά επειδή φοβούνται. Θα ήθελα ένα μήνυμα από εσάς, έτσι προς τους πολίτες, που θα ήθελα να το στείλετε στους πολίτες της Αχαΐας, τόσο για την ασφάλειά τους, όσο και για τη συνεργασία τους με την ελληνική αστυνομία. Τι θα τους λέγατε?
0: Θα τους λέγαμε να εμπιστευτούν τον Έλληνα αστυνομικό. Είμαστε ένα κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Τα παιδιά μας πάνε στα ίδια σχολεία με τα παιδιά τους. Ζούμε στις ίδιες γειτονιές. Κάνουμε παρέα. Όλοι μαζί βρισκόμαστε μετά τη δουλειά μας και είμαστε, όπως είπαμε, ένα κομμάτι της κοινωνίας. Τους λέμε να μην ανέχονται τη βία και τον εκφοβισμό. Η αστυνομία έχει και τη βούληση και την ικανότητα να τους προστατεύσει. Μαζί με μια αμοιβαία εμπιστοσύνη μπορούμε να κρατήσουμε την Αχαΐα ασφαλή και μακριά από οποιαδήποτε έκνημη ενέργεια.
1: Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή του σήμερα. Ουσιαστικά, βέβαια, με όλα αυτά τα μηνύματα και τις αναλύσεις που μας κάνατε, το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Αχαΐας, τον κύριο Αποστόλου, να είσαστε καλά. Εγώ καλή δύναμη να έχετε πάντα, όχι μόνο εσείς, αλλά και οι γυναίκες και οι άντρες που αφορούν, τους αφορά δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι, οι αστυνομικοί. Να είστε καλά, πραγματικά να είστε καλά και να είστε δυνατοί, γιατί και εμείς νιώθουμε δυνατοί όταν είσαστε καλά εσείς και τρέχετε για μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς νιώθουμε από εσάς ότι μας δίνετε το βήμα, μας δίνετε το λόγο. Μπορούμε να τα προβλήματα που πραγματικά ταλανίζουν το σώμα εντός εισαγωγικών, απασχολούν τους αστυνομικούς, είναι προβλήματα της κοινωνίας, μπορούμε να τα αναδείξουμε, να τα αναδεικνύουμε μέσα από εσάς και ζητάμε μέσα από εσάς, είναι η φωνή μας για να δοθούν λύσεις.
1: Είναι υποχρέωσή μας και θα το κάνουμε πάντα. Να είσαστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Να είσαστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε σε άλλο κομμάτι ασφάλειας, πολύ σημαντικό. Και να πω ότι αυτό τον καιρό οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν ξαναξεκινήσει των τελευταίων ημερών οδηγούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες στις παραλίες και στην Αχαΐα, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνο του κινδύνου, υπενθυμίζοντας πάντα ότι η θάλασσα απαιτεί σεβασμό και προσοχή. Έτσι λοιπόν, πίσω από τις στιγμές δροσιάς, να σας πω και ξενιασιάς, βρίσκονται ομάδες ανθρώπων που δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να προσπαθούν για την ασφάλεια, κάθε φορά να είναι σε επιφυλακή. Και βέβαια μιλούμε για τους ναυαγοσώστες. Μέχρι σήμερα οι ναυαγοσώστες έχουν επέμβει σε περίπου 19 περιστατικά, ενώ ευτυχώς δεν έχει σημειωθεί κανένα θανατηφόρο συμβάν και να μην συμβεί. Πόσο ασφαλείς λοιπόν είμαστε όλοι εμείς στις παραλίες και ποια λάθη μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα? Για το λόγο αυτό έχω καλέσει και ευχαριστώ πολύ που απεδέχθη την πρόσκλησή μου η υπεύθυνη της Ναυαγοσωστικής Σχολής Ακαδημίας Αχαΐας, Marine Rescue, η κυρία Μαρία Μπαχρά. Να και μια γυναίκα επιτέλους ναυαγοσώστης να μας μιλήσει. Καλημέρα σας και ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας, κυρία Μπαχρά.
1: Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε να ακούσετε και η δική μας πλευρά.
0: Εννοείται πρέπει να ακούγεται και κυρίως εσάς, γιατί ξέρετε δεν θέλουμε να σας, να σας χρησιμοποιούμε, σας εκμεταλλευόμαστε σε εισαγωγικά όλα αυτά. Δεν θέλουμε να σας έχουμε ανάγκη, αλλά κάποιες φορές δυστυχώς είσαστε εκεί και αν δεν ήσασταν και εκεί δεν θα είχαμε και θέματα άλλα τέλος πάντων πιο σοβαρά. Μέχρι στιγμής...
1: Είναι απαραίτητη
0: η παρουσία σας.
1: Ναι.
0: Είναι άκρως απαραίτητη. Και μέχρι στιγμής το καλοκαίρι εξελίσσεται χωρίς κάποιο θανατηφόρο, όπως είπαμε, περιστατικό στις παραλίες Αχαΐας. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς από τους λοιόμενους. Είναι πιο προσεκτικοί ή εξακολουθούν να υποτιμούν τους κινδύνους?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά τη συμπεριφορά των λοιόμενων, δυστυχώς για εμάς ακόμα δεν έχουμε την παιδεία, παρότι η Ελλάδα είναι παντού θάλασσα, υποτίθεται όλοι θα έπρεπε να ξέρουμε πώς να κολυμπάμε, πώς να σεβόμαστε το νερό και τις καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς η παιδεία μας είναι λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Έχουμε βάσει στατιστικών λιγότερους πληγμούς από το 24 στο 25 και ελπίζουμε από το 26 να είναι ακόμα μικρότερα τα ποσοστά. Η ναυαγοσωστική κάλυψη ευτυχώς αυξάνεται το ποσοστό της. Θα πρέπει όμως ίσως κάποιοι φορείς, κάποιοι σύλλογοι, κάποιες εταιρείες, δεν ξέρω, κάποια σχολεία να κάνουν μερίδες ενημέρωσης όσον αφορά την ασφάλειά μας στο νερό, ιδιαίτερα σε μικρότερα παιδάκια.
0: Το πώς πρέπει να κολυμπούν και ποιες είναι οι οδηγίες που πρέπει να λαμβάνουν όλοι και να είναι προσεκτικοί πριν κολυμπήσουν, πριν μπουν στη θάλασσα ή στην πισίνα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Mm.
0: Αναφέρεται ότι έχουν γίνει, γι' αυτό και σας το λέω, τουλάχιστον σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, έχουν γίνει περίπου 19 παρεμβάσεις από εσάς. Πρόκειται κυρίως για περιστατικά που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί? Τι πιστεύετε, ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που βλέπετε καθημερινά εσείς εκεί?
1: Τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι παιδιά χωρίς επίβλεψη και συνήθως άτομα τρίτης ηλικίας, τα οποία υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Είναι τα δύο κομμάτια τα οποία συνήθως μας φέρνουν και μας στη δύσκολη θέση να πρέπει να επέμβουμε.
0: Τα μικρά παιδιά και τα μεγάλα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Τα πολύ μεγάλα παιδιά. Τώρα, οι θερμοκρασίες αυτές οι έντονες, ο καύσωνας, επηρεάζει και τη συμπεριφορά του οργανισμού μέσα στη θάλασσα. Πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει ένα απλό αίσθημα διαθεσίας όταν κάποιος βρίσκεται μέσα στο νερό? Γιατί συνήθως λένε έχασε τις αισθήσεις του κάποιος.
1: Πολύ σωστά. Βάσει στατιστικών πάλι, αν δούμε τις καταγραφές, το 80, περίπου 75-80% των πνιγμών στην Ελλάδα αφορά κομμάτια όπως εμφράγματα, καρδιακά επεισόδια και εγκεφαλικά. Τα στατιστικά δείχνουν περισσότερους θανάτους σε μεγαλύτερες ηλικίες, όπως ξαναείπαμε πριν. Δυστυχώς δεν έχουμε τη γνώση το ότι δεν πρέπει να φάμε. Αν φάμε, συγγνώμη, δεν πρέπει να μπούμε στο νερό. Αν έχει έντονες καιρικές συνθήκες, δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ότι θα μπω να δροσιστώ. Η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας στον ανθρώπινο οργανισμό μπορεί να προκαλέσει σοκ, θερμοπληξίες, έντονη αδιαθεσία, ζάλι, κόπωση. Mm. Πόσο μάλλον όταν κολυμπάμε σε πολύ βαθιά νερά, αυτό είναι δύσκολο να το προλάβουμε. Οπότε τις ημέρες με καύσωνα μπαίνουμε σταδιακά στο νερό, σιγά σιγά, βρεχόμαστε λίγο-λίγο και κολυμπάμε κοντά στην ακτή.
0: Μάλιστα. Αυτό ρητό και, και κατηγορηματικό το μήνυμα. Άρα λοιπόν, όχι φαγητό ή ακόμα και αυτοί που έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Κάθονται λοιπόν μέσα στη ζέστη, παρέες, πίνουν τις μπύρες τους, τα κρασιά τους και μετά μπαίνουν στο νερό. Δεν είναι υπερβολές. Μιλάμε για πραγματικούς κινδύνους. Έτσι δεν είναι, κυρία Μπαχρά?
1: Δεν είναι υπερβολές, όχι δυστυχώς. Είναι πραγματικός ο κίνδυνος. Κατανοούμε ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να ξεσκάσει, να περάσει καλά. Καλό είναι όμως να σεβόμαστε πάνω απ' όλα τον εαυτό μας και μετά το τι μπορεί να προκαλέσουμε στους γύρω μας.
0: Mm.
1: Είναι σίγουρα, πρώτον είναι κακό για τον άνθρωπο που μπορεί να πάθει κάτι. Δεύτερον, επειδή η ναυαγοσωστική κάλυψη, ας πούμε, αφορά ένα ναυαγοσώστη με πάρα πολλούς λουόμενους, δεν είναι απαραίτητο ότι ο ναυαγοσώστης έχει τα μάτια του επάνω μας. Δεν καταναλώνουμε φαγητό και κολυμπάμε κατευθείαν. Δεν πίνουμε αλκοόλ και μπαίνουμε στη θάλασσα.
0: Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερες σανίδες, ήθελα να ρωτήσω τώρα, γιατί το σκέφτηκα, τη ΣΑΠ στις παραλίες. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο με αυτό?
1: Είναι ένα σπορ το οποίο δυστυχώς είναι ανεξέλεγκτο. Λέω δυστυχώς γιατί στο εμπόριο υπάρχουν πολλοί οικονομικές επιλογές και έτσι μπορεί ο καθένας να πάρει κάτι αντίστοιχο. Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο σαν ναυαγοσώστες είναι τα παιδάκια χωρίς επίβλεψη.
0: Mm.
1: Μπορεί να είναι ένα μέσο πλεύσης, δεν πάβει όμως να είναι επικίνδυνο μέσο πλεύσης. Δεν σημαίνει ότι το αφήνω το παιδί μου επάνω σε μια σανίδα, δεν έχει επαφή με το νερό, άρα δεν θα πνιγεί, άρα είναι ασφαλές.
0: Άρα πρέπει να προσέξουν οι γονείς ώστε το παιχνίδι να μην μετατραπεί σε κίνδυνο. Τι θα πρέπει, δώστε μας κάποιες οδηγίες. Καταρχήν τους φεύγουν μέσα από τα χέρια, φεύγουν από γονείς χωρίς να το καταλάβουν. Και αυτό και μόνο, η επίβλεψη είναι το νούμερο ένα. Μετά η σανίδα. Τι πρέπει να γίνει με αυτό?
1: Οι σανίδες συνήθως του εμπορίου προμηθεύονται χωρίς το λάστιχο ασφαλείας το οποίο δένεται στο πόδι του παιδιού. Καλό είναι να υπάρχει ο ημάντας αυτός, ώστε το παιδί αν πέσει από τη σανίδα να μπορεί να ξαναγυρίσει, να μην του φύγει από τον αέρα, να πιαστεί κάπως. Το δεύτερο πιο βασικό είναι το σωσίβιο. Όσο παράλογο και αν μας ακούγεται, όσο και αν μην φαίνεται επικίνδυνο το σπορ της θαλάσσιας σανίδας, είναι ο πρώτος παράγοντας ασφαλείας το σωσίβιο. Ένα γυλαίκο, οποιοδήποτε φορέα, οργανισμού, εταιρείας, είναι το κατάλληλο όργανο για να μπορέσει να μας κρατήσει την επιφάνεια του νερού. Ακόμα και σε καιρικές συνθήκες δυσμενής, αν ο καιρός αλλάξει, μπορούμε να αφήσουμε τη σανίδα και να παραμείνουμε στην επιφάνεια του νερού.
0: Ξέρετε, χρόνια έχω παρακολουθήσει εκεί που πήγαινα με τα παιδιά μου να παρασυρθεί κάποιος από θαλάσσια ρεύματα, όχι μικρός μόνο και μεγάλος, ή πάνω σε μια σανίδα ή γενικότερα. Αν κάποιος λοιπόν παρασυρθεί από τον άνεμο ή τα θαλάσσια ρεύματα πάνω σε μια σανίδα ή και μόνος του, έτσι όπως κάνει, με ένα σωσίβιο όπως μας λέτε, και ήταν το συνηθέστερο, αφήστε και τις μπάλες πλαστικές που παίζανε τότε παλιά, θυμάμαι και στη θάλασσα. Ποια είναι η σωστή αντίδραση και τι δεν πρέπει να κάνει?
1: Να πούμε ότι οι σανίδες αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται από παιδιά άνω των 15 ετών και χωρίς πάρα πολύ αέρα. Δεν είναι σανίδες του σερφ να είναι κατάλληλες για αέρα. Οπότε αν πούμε σε μια περίπτωση ότι δυστυχώς παραβλέψαμε αυτούς τους κανόνες και έχουμε έρθει σε κίνδυνο, πρέπει να παραμείνουμε σε ψυχραιμία, να ειδοποιήσει κάποιον στον ναυαγοσώστη ο οποίος έχει πλωτά μέσα, ώστε να μπορέσει να επέμβει άμεσα και να προσεγγίσει το άτομο το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο. Για να πούμε το εξής συγκεκριμένο, όταν ο αέρας φυσάει ανάποδα, δηλαδή μας φυσάει προς τα μέσα στη θάλασσα, δεν χρησιμοποιούμε τη σανίδα. Αν την χρησιμοποιήσουμε και μας παρασύρει ο αέρας, τότε καλό είναι να αφήσουμε τη σανίδα, γιατί λόγω μεγάλου όγκου παρασύρεται πιο εύκολα, να πέσουμε μέσα στο νερό με το σωσίβιό μας και να περιμένουμε βοήθεια ή να κολυμπήσουμε αργά και σταθερά προς την ακτή.
0: Ψυχραιμία. Χρειάζεται ψυχραιμία. Έτσι,
1: ακριβώς.
0: Το βασικό, χρειάζεται ψυχραιμία. Σας έχει τύχει. Ήθελα να ρωτήσω το επόμενο έτσι, ερώτημα. Πραγματικά είναι έτσι κέριο και προσωπικό. Ποιο είναι το περιστατικό που δεν έχετε ξεχάσει ποτέ και σας υπενθύμησε πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα μέσα στη θάλασσα? Γιατί εσείς, για να είσαστε τώρα και στην Ακαδημία και υπεύθυνοι σε αυτή την Ακαδημία, την Ναυαγοσωστική, έχετε εμπειρία πολύ μεγάλη.
1: Κοιτάξτε, να δείτε. Δεν είναι ένα το περιστατικό. Αν μιλάτε όλα αυτά τα χρόνια, είναι πολλά τα περιστατικά.
0: Για πόσα χρόνια μιλάμε ότι ασχολείστε?
1: 7 χρόνια.
0: 7 χρόνια, αλλά είναι όσο είναι τουλάχιστον αυτός ο δεσμός με τους ναυαγοσέωστες και είναι πολύ, έχετε εμπειρία. Πολύ
1: εμπειρία. Έχουμε, ναι.
0: Μόνο από την Αχαΐα.
1: Όχι μόνο εγώ, υπάρχουν και άλλα άτομα. Mm. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αναλαμβάνουμε ναυαγοσέωστική κάλυψη στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο και στις παραλίες της Κυπαρισίας. Mm. Οπότε τα περιστατικά είναι πολλά. Ο κόσμος είναι πολύ διαφορετικός. Υπάρχουν πολλά περιστατικά επικίνδυνα. Τα χειρότερα, αν με ρωτάτε, είναι αυτό που είπα, ότι εμείς τουλάχιστον εδώ για το παραλιακό μέτωπο της Αχαΐας, η ανάποδη φορά του αέρα.
0: Έχει αέριδες εδώ, επίβλεψη. Και κορινθιακό και πατραϊκό. Έχει.
1: Πολύ. Και αυτή την εβδομάδα, μιας και μου δίνετε το βήμα, να ενημερώσω τους ακροατές ότι από την Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε έντονους βοριάδες από σήμερα το μεσημέρι και μετά. Που σημαίνει ότι το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας και της Αχαΐας γενικότερα, από την θάλασσα της Λακόπετρας μέχρι και τις παραλίες του Αιγαίου, θα υποφέρουν από κύμα. Έντονα κύματα και ρεύματα. Καλό είναι να έχουμε την προσοχή μας.
0: Πολύ καλά κάνετε και το λέτε, γιατί ξέρετε, κάνουν και αποδράσεις εδώ από την Αχαΐα πολύ συχνά και προς τη Λακόπετρα και πιο κάτω, ακόμα και για στην Κυπαρισία. Επειδή εγώ τα τελευταία 4 χρόνια ήμουνα και στην Ηλία, εκεί η αμμουδιά, η απέραντη αμμουδιά από το Κατάκολο μέχρι την Κυπαρισία, επειδή είχαμε κάνει και το θέμα με το φάντομ μου δυστυχώς που είχε πέσει με τα παιδιά, με τους πιλότους, είχαμε μιλήσει και με τους λιμενικούς και με τους πυροσβέστες που ψάχνανε και λέγανε ότι ήταν 17,5 χιλιόμετρα ευθεία. Δεν υπήρχε ούτε κόψιμο πουθενά στην παραλία. Και εκεί ξέβραζε η θάλασσα ανά πάσα στιγμή, οτιδήποτε μπορούσες να φανταστείς. Και ήταν πραγματικά, για όλους όσους είχαμε καλύψει αυτό το θέμα με το Φάντομ, ήταν συγκλονιστικό. 17.500 αμμουδιά, δηλαδή παραλία, τεράστια παραλία, χωρίς εμπόδιο, και να βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι ή εκεί οι κάτοικοι που μένανε στα σπιτάκια τους εκεί στις παραλίες, ό,τι μπορούσε να φανταστεί κανείς.
1: Ακριβώς.
0: Οι αέριδες.
1: Είναι ο αέρας, είναι τα θαλάσσια ρεύματα που πολλές φορές μπορεί να υπάρχει άπνοια, να μην νιώθουμε ότι φυσάει, να βλέπουμε ότι η θάλασσα είναι λάδι, αλλά υπάρχουν ρεύματα στις θάλασσες. Γι' αυτό το λόγο συνιστούμε στις μεγαλύτερες ηλικίες κυρίως να κολυμπάνε κοντά στην ακτή, για να μην παρασύρονται.
0: Ναι, γιατί χωρίς να το καταλάβουν παρασύρονται οι πιο μεγάλοι. Αφήστε που πηγαίνουν και πολύ πρωινές ώρες που εσείς εκεί δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα τις βάρδιές σας. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο?
1: Σίγουρα είναι επικίνδυνο. Η ναυαγοσωστική κάλυψη, τουλάχιστον εδώ για την περιοχή της Αχαΐας, είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αυτές είναι οι κατάλληλες ώρες. Αν κάποιος δεν έχει τις απαραίτητες δυνάμεις, δεν έχει την απαραίτητη γνώση, καλό είναι να έρχεται για μπάνιο αυτές τις ώρες και κάπου κοντά στους ναυαγοσώστες.
0: Μετά
1: δεν είναι κοντινή απόσταση. Ακριβώς.
0: Πόσοι ναυαγοσώστες είναι εδώ, εσείς έχετε άποψη, δεν γνωρίζετε πόσοι είναι εδώ?
1: Εγώ έχω εικόνα για τις παραλίες της Δυτικής Αχαΐας. Είναι αυτή τη στιγμή 10 πύργοι.
0: 10 πύργοι.
1: Ένας επόπτης για την παραλία της Καλόγριας, η οποία είναι πολύ συχναστή, έχει πάρα πολύ κόσμο τα Σαββατοκύριακα. Και επίσης υπάρχουν και σωστικά μέσα με χειριστές και ναυαγοσώστες ξεχωριστά, ώστε αν χρειαστεί να επέμβουν σε οποιοδήποτε περιστατικό, είναι σε ετοιμότητα να επέμβουν.
0: Εδώ λοιπόν στο Δήμο Πατρέων, είδα και εγώ, γιατί είχα ξεκινήσει να το διαβάζω έτσι αυτό, γιατί πάντα διαβάζω νωρίτερα τι γίνεται με το θέμα που ασχολούμαι. Υπηρετούν συνολικά 10 ναυαγοσώστες, καλύπτουν τις παραλίες Ροδινής, Ακταίου, Αγίου Βασιλείου, Δαφνών, Δυτικών και Ανατολικών Βραχνεϊκών, Καστελοκάμπου, Ρίου, Ψαθοπύργου και Αραχοβητίκων. Και όντως είναι, εδώ είναι από τις 10 έως τις 8, με εξαίρεση τα Ραχοβίτικα, όπου τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο η κάλυψη παρέχεται από τις 10 έως τις 6. Ενώ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, διαβάζω, είναι από τις 9 το πρωί έως τις 8. Πάλι κάτι είναι και αυτό. Και εσείς έχετε 10 ναυαγοσώστες εκεί, έτσι. Αλισό, Νηφορέικα, Λακόπετρα, Γιανισκάρη και Καλόγρια. 3 στην Καλόγρια. Έχετε κόσμο στην Καλόγρια.
1: Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ναι. Είναι μία από τις πιο όμορφες παραλίες της περιοχής μας. Δεν έχει ιδιαίτερη επικινδυνότητα, ευτυχώς. Γενικότερα οι παραλίες της Αχαΐας δεν έχουν ιδιαίτερη επικινδυνότητα. Δεν μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα βάθη, δεν μιλάμε για πολύ έντονα ρεύματα, δεν μιλάμε για μεγάλα κύματα. Που σημαίνει αυτό ότι αν δώσουμε τον απαραίτητο σεβασμό στη θάλασσα, δεν δέχουμε περιστατικά.
0: Υπάρχει κάποια εικόνα έτσι, που σας έχει κάνει να ανησυχείτε, δηλαδή πέρα από το παιδί χωρίς επίβλεψη ή έναν ηλικιωμένο μόνο του ή έναν άνθρωπο που βουτά μετά από αλκοόλ ή ξέρω εγώ χωρίς οσίβιο. Γι' αυτό σας ρώτησα τι ένα περιστατικό το οποίο σας έχει αγγίξει.
1: Κοιτάξτε, μου δίνετε πάρα πολύ ωραία πάσα να πω αυτό το φαινόμενο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, μάστιγα. Δυστυχώς, έχουμε πολύ έντονη κίνηση με πλωτά μέσα. Τζετσκί, μικρά σκαφάκια, μεγαλύτερα σκάφη. Οι οριοθετήσεις που υπάρχουν στις οργανωμένες παραλίες είναι καθαρά για την ασφάλεια του κόσμου. Αφήνουμε τους λουόμενους να κουλυμπάνε μέχρι εκείνο το σημείο, που σημαίνει ότι από εκεί και μέσα κυκλοφορούν τα σκάφη. Δυστυχώς ο κόσμος δεν ξέρει ότι δεν πρέπει να περνάει τις σημαδούρες, την οριοθέτηση, και ακόμα χειρότερα δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν σωστή ενημέρωση τα άτομα που κάνουν χρήση πλωτών μέσων ότι δεν πρέπει να περνάνε έξω από τις κίτρινες σημαδούρες. Mm. Έχουμε την οτροπία, παίρνουμε μια βάρκα, θέλουμε να πάμε για μπάνιο σε ένα beach bar, βγαίνουμε έξω με ανοιχτή μηχανή μέσα στον κόσμο. Αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλο θέμα τα τελευταία χρόνια, προσπαθώντας να ενημερώσουμε τα άτομα τα οποία έχουν μέσα πλωτά ότι δεν πρέπει να πλησιάζουν την ακτή.
0: Mm. Πολύ σωστά το κάνετε και το λέτε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο κόσμος πιστεύει ότι ένας άνθρωπος που πνίγεται φωνάζει. Είναι έτσι?
1: Όχι. Όχι. Ένας άνθρωπος που πνίγεται βρίσκεται σε πανικό. Δεν μπορεί να αντιδράσει. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει να κάνει είναι να μείνει στην επιφάνεια του νερού. Και συνήθως πανικοβάλλεται. Φωνάζει βοήθεια συνήθως κάποιος από γύρω ή κάποιος γενικό του πρόσωπο το οποίο βλέπει τον άνθρωπό του να πνίγεται.
0: Άρα πολλές φορές ο πνιγμός είναι σιωπηλός. Αυτό δεν το ξέραμε.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζαμε ότι... Έχετε εκπαιδευτεί να σώζετε ζωές. Υπάρχει όμως κάτι που θα θέλετε να μάθει ο κόσμος ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να επέμβετε?
1: Να δώσουμε το πιο βασικό μας στοιχείο. Είναι κάποιες σημαίες οι οποίες αναρτούνται στους πύργους του ναυαγοσώστη με πράσινο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα. Κοιτώντας αυτή τη σημαία κάποιος λουόμενος μπορεί να καταλάβει σε τι συνθήκες βρίσκεται η θάλασσα και αν επιτρέπεται να κολυμπήσει ή όχι. Η πράσινη σημαία μας δίνει το κολύμπι ελεύθερα, σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες, η θάλασσα είναι χωρίς ρεύματα. Έχουμε την κίτρινη σημαία η οποία μας ευχηστά την προσοχή, μπορούμε να μπούμε αλλά να παραμείνουμε κοντά στην ακτή και η κόκκινη σημαία που απαγορεύει την κολύμπηση.
0: Άρα αυτό είναι στις συμβουλές που θα δίνατε στους ακροατές μας πριν πάνε σήμερα για μπάνιο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Θα θέλατε να δώσετε κάποιες ακόμα?
1: Να μην επιρρηκτιμάμε τις δυνάμεις μας. Είναι πολύ βασικό να σεβόμαστε τη θάλασσα και να ακούμε τις οδηγίες. Παιδάκια, είπαμε, πάντα με επίβλεψη, όσο καλή κολύμβηση και να ξέρουν, οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και τα αγαπημένα μας παιδιά της τρίτης ηλικίας, μπροστά στη θάλασσα και σιγά σιγά την είσοδο του στο νερό.
0: Και μου χρωστάτε και μια απάντηση ακόμα για το περιστατικό που δεν ξεχνάτε ποτέ. Υπήρξε. Ξέρω ότι ήταν ίσως πολλά, αλλά τουλάχιστον ένα σας άγγιξε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχει να κάνει με καιρικές συνθήκες. Είχε να κάνει με ένα παιδάκι, το οποίο βρέθηκε Κυριακή στην παραλία με πάρα πολύ κόσμο. Γύρω στα 5-6 χρονών. Το οποίο βρέθηκε μπροστά στον πύργο να κλαίει απαρηγόρητο. Πλησίασα το παιδάκι, φοβισμένο στην αρχή, κατάφερα να κερδίσω την εμπιστοσύνη του και αμέσως μετά μου είπε ότι έχει χάσει τη μαμά του. Δεν γνώριζε το παιδάκι ακριβώς σε ποιο beach bar κάθεται, γιατί η παραλία της Καλόγρης έχει 3 beach bar. Οπότε σιγά σιγά το ρώτησα πού ακριβώς έπαιζε τελευταία στιγμή, που ήταν την τελευταία φορά, και μου είπε ότι έπαιζαν τα κουβαδάκια του. Πήρε το παιδάκι από το χέρι, προχωρήσαμε κατά μήκος της ακτογραμμής και αναγνώρισε τα κουβαδάκια του και καθίσαμε παρέα. Κάθισα με το παιδάκι αυτό, θέλω να σας πω, γύρω στη μισή ώρα με 40 λεπτά, παίζοντας εγώ μαζί του με τα κουβαδάκια, μήπως και η μητέρα ενδιαφερθεί να έρθει να βρει που είναι το παιδάκι της. Η μητέρα δεν ήρθε ποτέ, εν τέλει αναγνώρισε το παιδάκι το που κάθε τη μαμά του, την πλησιάσαμε και η κυρία δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι το παιδί έλειπε τόση ώρα. Καταλαβαίνετε τον κίνδυνο, νομίζω, έτσι.
0: Με θρύχεσα. Ναι, έχετε δίκιο. Ήταν σοκαριστικό αυτό.
1: Δεν ξέρω αν είστε μητέρα, ναι. Είμαι. Ένα παιδάκι 5-6 χρονών μόνο του επί μισή ώρα.
0: Και δεν το αναζήτησε η μητέρα, κανένας
1: άλλος. Δεν το αναζήτησε κανείς.
0: Κυρία Μπαχρά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε. Πραγματικά ήταν τα μηνύματα μύρανος σημασίας προς όλους. να προσέχουμε. Να προσέχουμε τους ανθρώπους μας, τους αγαπημένους μας που είναι γύρω, κυρίως τα παιδιά, και από εκεί και πέρα να προσέχουμε και τον εαυτό μας, γιατί αν δεν είμαστε εμείς καλά, θα είναι και οι υπόλοιποι. Κάπως έτσι.
1: Να ενημερωθούμε, πολύ σωστά. Να ενημερωθούμε και να προσέχουμε.
0: Ευχαριστώ και εύχομαι καλή δύναμη, να μην έχετε περιστατικά, πραγματικά να μην σας χρειάζονται, να είστε εκεί μόνο και μόνο για να εκπέμπετε την ασφάλεια στη θάλασσα, στους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να πάνε έτσι λίγο να χαρούν. Τίποτα άλλο, η θάλασσα να είναι παιχνίδι, αλλά κυρίως να τη σέβεσαι. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

κάπου εδώ εμείς αποχωρούμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτό το τελευταίο λεπτό. Βάσο Κρεμμύδα στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Κυριαζής στις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος Ολιμπέρης, πολύτιμη βοήθειά του από την επικοινωνία. Δήμητρα Ναργίου, αύριο το πρωί πάλι μαζί, με την ίδια ομάδα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τα πάνια, έτσι.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο, δεν απειλούνται οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν. Μάχοι με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές, καθώς η φωτιά έχει μεν περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, εξακολουθούν όμως να υπάρχουν αναζωπυρώσεις. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 τη νύχτα για την προληπτική εκένωση οικισμών. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης αυτή την ώρα παίρνουν μέρος 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Παραμένουμε αισιόδοξοι, σημείωσε, δεν φυσυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροαιστείες στην περίμετρο της φωτιάς. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, καλή είναι και η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες των τελευταίων 77 ετών, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στο Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις, καθώς 130.000 εργαζόμενοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Τα βλέμματα στραμμένα στην κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φάνερ Χιουμάρ θα έχει σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Και οι δύο δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Για την επανεκκίνηση απαιτούνται βέβαια κάποια βήματα που θα οδηγήσουν αρχικά σε μια άτυπη πενταμερή, όχι πριν από το φθινόπωρο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, ενώ θα έχει συζήτηση με πολίτες. Αναζωπυρώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα 87 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, στις Κυκλάδες άγγιξε τα 2,25 ευρώ το λίτρο, με ορισμένα πρατήρια να πουλούν ακόμη ακριβότερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρατηριούχων, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, οι πρώτες μειώσεις στη λιανική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φανούν από αύριο. Καθησυχωτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News μετά τη σεισμική δόνηση των 4,5 ρίχτερ που σημειώθηκε τη νύχτα στα Ιωάννινα. Όπως είπε, κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο και βρίσκεται πλέον σε ευθύνουσα πορεία. Σε κατοίκον περιορισμό παραμένει ο άντρας, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά από διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέως. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου που αναμένεται να αποφανθεί εντός της εβδομάδας. Αντίθετα, η 30χρονη σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα. Πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειο-ανατολικοί στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 11 με ειδήσεις, επικαιρότητα και άλλα. Είναι 29 Ιουλίου του 2026. Βλέπω ότι στο εορτολόγιο σήμερα έχουν την τιμητική τους ο Καλίνικος και η Καλινίκη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Βλέπω επίσης στις επετείους ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα Τίγρης, η οποία καθιερώθηκε το 2010. Με απόφαση της συνάντησης κορυφής για την Τίγρη είχε γίνει η συνάντηση αυτή στην Αγία Πετρούπολη υπό την αιγίδα του τότε Πρωθυπουργού της Ρωσίας, σημερινού Προέδρου, του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και σκοπός της Παγκόσμιας ημέρας Τίγρης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Ιουλίου, είναι η προώθηση ενός παγκοσμίου συστήματος για την προστασία της Τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Αυτά έτσι για να εμπλουτίζουμε και τις γνώσεις μας και να δούμε κάποια γεγονότα σαν σήμερα, έτσι, την ταυτότητα της ημέρας. Το 1904 σαν σήμερα, ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη και δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κατοικίτες θα εχμαλωτιστούν και θα πολιθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. 1014 σαν σήμερα, η μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά έκαναν κάτι περισσότερο. Έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους τύφλωσαν. 1825 αποτυγχάνει εξαιτίας της γνημείας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Σαν σήμερα το 1900 στο θέατρο Ορφεύς της Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοίχιζε μία δραχμή και προβάλλονταν 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν οι Αμερικανο-Ισπανικέ Ναυμαχίε, Χαριεντισμοί Ανδρογίνου ους Διακόπτη, η εμφάνιση του τέκνου και άλλα. Και σαν σήμερα το 1938 ξέσπασε εξέγερση στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, το οποίο κατέρευσε την επόμενη ημέρα. Στις σημαντικές γεννήσεις σαν σήμερα, 1792 γεννιέται ο Πέτερ Φωνές, γερμανός ζωγράφος, διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ως ζωγράφος που απαθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης. Γεννιέται ο Πέτερ Φωνές, γερμανός ζωγράφος, διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ως ζωγράφος που απαθανάτησε τις ιστορικές στιγμές.

Σήμερα έφυγε ο Βίνσεντ Βαν Κόγκ, Ολλανδός ζωγράφος, με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος. Ήταν και παραμένει θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης, ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μετα-ιμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. 1979 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής, Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της νέας αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος». Και το 2004 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Ρένα Βλαχοπούλου, μεγάλη κωμικός του θεάτρου και του κινηματογράφου.

0: μας τηλεφωνική σύνδεση σε λίγο με την συνάδελφο Αθανασία Σταμαπούλου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ για την δράση κάποιων απατεών, οι οποίοι έχουν βρει πρόσφορο έδαφος στο διαδίκτυο και πείθουν πολίτες να επενδύσουν για ανύπαρκτα κέρδη, τα οποία όμως αντιλαμβάνονται κατόπιν εορτής. Στην Αχαΐα είχαμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις με μεγάλο όφελος για τους απατεώνες, στην δράση των οποίων έφτασε ή τουλάχιστον παρακολουθεί η ελληνική αστυνομία. Προσοχή, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχουν επαναλάβει και οι συνδικαλιστές της ελληνικής αστυνομίας, ειδικά πλησιάζουν μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα και τα πείθουν ευκολότερα από ό,τι φαίνεται να κάνουν αυτού του είδους σε εισαγωγικά επενδύσεις. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας πει για κάποιες τέτοιες νέες περιπτώσεις. Αθανασία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά όμως η περίπτωση αφορά σε 44χρονη γυναίκα και όχι σε ηλικιωμένο άτομο. Είναι μια διαδικτυακή απαταιή στην οποία έχασε 60.000 ευρώ από δίθεν επένδυση. Η γυναίκα επικοινώνησε με έναν άγνωστο άνδρα μέσω διαδικτύου. Ναι. Αυτός παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας με διαρκείς επαφές και υποσχέσεις κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της και την έπεισε να του καταβάλει τα 60.000 ευρώ. Όταν άρχισε να ζητάει κάποια χρήματα, της είπε ότι θα πρέπει να καταβάλει κάποια άλλα λεφτά για προμήθειες και όλα αυτά που σκαρφίζονται οι επιτίδοι για να παίρνουν τα χρήματα. Το υποψιάστηκε η γυναίκα, πήγε στην αστυνομία, το κατήγγειλε και έχει αρχίσει η έρευνα για τον εντοπισμό του απατεώνα αυτού. Τώρα να πούμε ότι είχαμε και ένα περιστατικό, είναι το δεύτερο στη Δυτική Ελλάδα, γιατί είχαμε και στην Ηλία ενός 68χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην Αμφιλοχία ύστερα από ατύχημα που είχε με αλυσοπρίωνο.
0: Τραγικό ατύχημα, έτσι.
1: Αυτό έγινε, Μιχάλη,
0: έτσι, ναι.
1: Τραγικό. Έγινε στην Χιφτελιά κατά τη διάρκεια εργασιών υλοτομίας. Άργησε να γυρίσει ο άνθρωπος, τον αναζήτησαν οι δικοί του. Όπως όλα δείχνουν, έχασε τις αισθήσεις του στο δύσβατο αυτό σημείο της Τελιάς. Τραυματίστηκε σοβαρά στο λαιμό με το αλυσοπρίωνο, ναι, την ώρα που επιχείρησε να κόψει ένα ψηλό δέντρο. Ήταν βαρύς ο τραυματισμός του στη κεντρική αρτηρία. Τον έψαξαν οι δικοί του, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και βρέθηκαν μπροστά στο τραγικό αυτό συμβάν.
0: Μάλιστα. Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση για τις αστυνομικές ειδήσεις της ημέρας. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Λέγαμε, ξεκινήσαμε με τις υποθέσεις αυτές οι οποίες αφορούσαν κλοπές και απάτες. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα, έτσι για να σας λέμε και το τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, να παίρνετε μια εικόνα. Στην περιοχή, για παράδειγμα, της Θεσσαλονίκης, έφτασαν τις 18 υποθέσεις κλοπών και απάτης με υπολογιστή. Η εξιχνίαση τόσων υποθέσεων από τις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο ερευνών που τελέστηκαν για αδικήματα το προηγούμενο διάστημα. Και μάλιστα, όπως αναφέρεται, ταυτοποιήθηκαν 14 άτομα ως εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις που σχηματίστηκαν. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια κινητικότητα από την πλευρά των απατεώνων, οι οποίοι έχουν, αν θέλετε, επεκτείνει τη δράση τους πέρα από τις παραδοσιακές απάτες, δηλαδή καλώ κάποιον στο τηλέφωνο, του ζητάω χρήματα γιατί συγγενικό του πρόσωπο δήθεν έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ή έχει φορολογικές ανοιχτές υποθέσεις, και τώρα έχουμε πάει σε κάτι άλλο. Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, χρήση τεχνολογίας, καλούμε τους στον κόσμο, αυτούς που είναι οι υποψήφια θύματα, να μας δώσουν τα στοιχεία τους ή να καταβάλουν χρήματα σε κάποιους λογαριασμούς και μετά οι απατεώνες εξαφανίζονται. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, προσέξτε επίσης τα μηνύματα τα οποία δέχεστε. Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει επίσης διαδεδομένο να δεχόμαστε είτε SMS στα οποία να μας ζητούν να ταυτοποιήσουμε τα στοιχεία μας, είτε ακόμα και mail, στα προσωπικά μας mail. Θα πρέπει να δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή. Ένα πολύ απλό, αν θέλετε, trick, ένας πολύ απλός έλεγχος που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε πρώτα απ' όλα αν γνωρίζουμε τον αποστολέα. Ποιος είναι αυτός, είναι κάποιος ο οποίος είναι γνωστός, φερέγγιος. Επίσης να δούμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις. πολλές φορές τις διαδεδομένες αυτές απάτες μπορεί να προσομοιάζουν ή καταλήξεις ή τα domain names, όπως τα λέμε, τα ονόματα αυτών τα οποία μας έρχονται με την ΑΔΕ, με την εφορία, με κάποιους άλλους δημόσιους φορείς, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν έναντι αυτών μικρές διαφορές, τις οποίες πρέπει να είμαστε παρατηρητικοί, να τα βλέπουμε, να τα ξεχωρίζουμε και να μην πέφτουμε σε αυτές τις παγίδες. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Καλό είναι, αν θέλετε, να τουλάχιστον εμείς οι μεγαλύτεροι, να ζητάμε και την βοήθεια ίσως κάποιων νεότερων που είναι πιο εξοικειωμένοι με την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τεχνολογικών μέσων, ούτως ώστε να μην πέφτουμε σε αυτές τις παγίδες. Είναι ζητήματα τα οποία, αν μη τι άλλο, κοστίζουν και κοστίζουν πάρα πολύ. Κάτι επίσης παραδείγματι που είχαμε στην Αχαΐα τις τελευταίες μέρες, για τη μία περίπτωση μας μίλησε στην Αιγιάλια η Αθανασία προηγουμένως. Υπάρχει και άλλη μία περίπτωση που αφορά άνδρα από την Πάτρα. Οι επιτίδη τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα και για μήνες του ζητούσαν και έβαζε χρήματα σε λογαριασμό προσδοκώντας κέρδη. Όταν αυτός θέλησε να κάνει ανάληψη, αντιλήφθηκε πως τα 90.000 ευρώ τα οποία είχε επενδύσει ήταν, συγγνώμη για την έκφραση, αέρας κοπανιστός. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις από όλους μας, γιατί είμαστε όλοι υποψήφια θύματα. Έτσι μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθούμε στη θέση και καλό είναι να μην θεωρούμε ότι δεν συμβαίνουν αυτά σε εμάς. Μια και βρισκόμαστε όμως σε κάποιες ειδήσεις που μοιραζόμαστε μαζί σας, να μοιραστούμε μια είδηση η οποία μας έρχεται από την οικονομία και αφορά τους μικρομεσαίους, την μικρομεσαία επιχείρηση, η λειτουργία των οποίων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεν περιορίζεται πλέον στην τήρηση των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων. Το επιχειρηματικό περιβάλλον εξελίσσεται διαρκώς, δημιουργώντας νέες απαιτήσεις και νέες δυνατότητες. Υπάρχουν κάποια βασικά πεδία που καλούνται σήμερα να παρακολουθούν οι επιχειρήσεις και τα οποία μοιραζόμαστε μαζί σας με την βοήθεια του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων που φιλοξενεί το συγκεκριμένο θέμα και το οποίο μας λέει ότι σε ό,τι αφορά το φορολογικό περιβάλλον και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, η παρακολούθηση των φορολογικών και νομοθετικών εξελίξεων, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μιας επιχείρησης. Το φορολογικό πλαίσιο επηρεάζει και τον προγραμματισμό και την κατάρτιση προϋπολογισμών, επίσης τις επιχειρηματικές προβλέψεις και τον σχεδιασμό επενδύσεων. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον ενισχύεται και ο ρόλος των λογιστών και των φοροτεχνικών εταιριών, οι οποίες καλούνται να ενημερώσουν και να καθοδηγούν τις επιχειρήσεις στις αλλαγές που επηρεάζουν τη λειτουργία τους. Και μιλάμε για εξειδικευμένα στελέχη, γιατί αν μη τι άλλο, εμείς από μόνοι μας, χωρίς να έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις, πλέον δεν είμαστε αρκετοί για να ανταπεξέλθουμε σε αυτούς τους ρόλους. Μιλώντας για ρόλους, ο ρόλος μιας σύγχρονης εταιρείας συμβούλων εκτείνεται πλέον πολύ πέρα από τη λογιστική και τη φορολογική υποστήριξη. Περιλαμβάνει επίσης το φορολογικό σχεδιασμό, την διαχείριση των ταμιακών ροών, αυτό που στα αγγλικά και στη διεθνή ορολογία ονομάζεται cash flow, την αξιολόγηση χρηματοδοτικών λύσεων, τη συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα όταν χρειάζεται ή όταν υπάρχει τέτοια, την εξωστρέφεια καθώς και την υποστήριξη για τη δημιουργία εταιρικών σχημάτων ή δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, ανάλογα βέβαια με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Η ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις, να περιορίζουν τους κινδύνους και να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τις αναπτυξιακές ευκαιρίες. Μεγάλο κεφάλαιο είναι βέβαια και τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων είναι πλέον ένα βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Μιλάμε από τα πιο σύνθετα, τα οποία ολοκληρώθηκαν, αναφέρομαι στα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όμως είναι σε διαρκή εξέλιξη προγράμματα του ΕΣΠΑ και άλλες δράσεις χρηματοδότησης, τέτοιες που δημιουργούν ευκαιρίες για επενδύσεις, για εξυγχρονισμό και ψηφιακό μετασχηματισμό. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων προσκλήσεων ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας κάθε επιχείρησης μπορεί να οδηγήσει στην αξιοποίηση σημαντικών διαθέσιμων πόρων, τα οποία αποτελούν ζητούμενο και δεν είναι και αυτονόητα. Και η έγκαιρη ενημέρωση αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες ένταξης σε προγράμματα που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης. Λέγαμε προηγουμένως για τραπεζικά εργαλεία και χρηματοδότηση. Είναι δεδομένο ότι οι επιλογές χρηματοδότησης εξελίσσονται συνεχώς, μπαίνουν νέα τραπεζικά προϊόντα, προγράμματα εγκυοδοσίας, χρηματοδοτήσεις, ειδικές γραμμές χρηματοδότησης. Όλες αυτές είναι διαθέσιμες επιλογές στην αγορά και η ενημέρωση για τα εργαλεία αυτά και η αξιολόγησή τους αποτελούν πλέον μέρος του συνολικού χρηματοοικονομικού σχεδιασμού για κάθε επιχείρηση, μικρή, μεσαία ή μεγάλη. Η επιλογή του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου μπορεί να μειώσει το κόστος χρηματοδότησης και να διευκολύνει και την υλοποίηση νέων επενδύσεων. Απαραίτητο βέβαια, επειδή μιλάμε για τεχνολογία, είναι να έχουμε υπόψη μας τον όρο της ψηφιακής μετάβασης. Η ηλεκτρονική λοιπόν τιμολόγηση, τα πληροφοριακά συστήματα, οι ψηφιακές εφαρμογές της φορολογικής διοίκησης έχουν μετασχηματίσει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η ψηφιοποίηση ενισχύει τον έλεγχο και την οργάνωση, παράλληλα απαιτεί επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές και συνεχή προσαρμογή στις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις και παράλληλα δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για ταχύτερη λήψη αποφάσεων μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων. Τώρα, η σταδιακή αυτοματοποίηση πολλών καθημερινών διαδικασιών θα πρέπει να αλλάξει και τον ρόλο των λογιστών και των φοροτεχνικών. Η έμφαση λοιπόν μεταφέρεται όλο και περισσότερο στην συμβολευτική υποστήριξη, στο φορολογικό σχεδιασμό, στην αξιολόγηση επενδυτικών επιλογών, στη διαχείριση της ανάπτυξης και στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Και η τεχνολογία είναι αυτή που αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερες επαναλαμβανόμενες εργασίες, επιτρέποντας βέβαια στους συμβούλους να επικεντρώνονται σε υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Οι επιχειρήσεις έχουν διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες. Λέγαμε προηγουμένως ότι διαχωρίζονται ανάλογα με το μέγεθός τους, τη δραστηριότητά τους. Η διάκριση σε πολύ μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αποτελεί ήδη ένα μέρος του θεσμικού πλαισίου και μπορεί και πρέπει να λειτουργεί ως βάση για την προσαρμογή ορισμένων κανονιστικών και ψηφιακών υποχρεώσεων στις ιδιαιτερότητες κάθε κατηγορίας. Και βέβαια κλειδί σε όλα αυτά, γιατί πολλά πράγματα καταλήγουν σε αυτό, είναι η φορολογία και η διαχείριση της ρευστότητας. Η διαχείριση λοιπόν των φορολογικών υποχρεώσεων και της ρευστότητας είναι ένα στοιχείο που παραμένει σταθερό στον οικονομικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης. Ζητήματα όπως ο προγραμματισμός των φορολογικών επιβαρύσεων, πότε θα πληρώσω, πόσα θα πληρώσω, η προκαταβολή φόρου και οι διαφορετικές πρακτικές που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες ως προς τον τρόπο υπολογισμού της, αποτελούν παραμέτρους που παρακολουθούν συστηματικά οι επιχειρήσεις και οι οικονομικοί τους σύμβουλοι. Και ο σωστός προγραμματισμός συμβάλλει στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας και στη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης. Έτσι, αυτά ως πληροφορίες οι οποίες μας έρχονται και είναι χρήσιμες, γιατί αν μη τι άλλο έχει μετασχηματιστεί και η λειτουργία της μικρής και της μικρομεσαίας επιχείρησης της μέρας μας. Παλιά μιλάγαμε για οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες βέβαια παραμένουν πολλές να είναι οικογενειακές και μάλιστα μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά σίγουρα από αυτή τη λειτουργία, πίσω από αυτή τη λειτουργία, πρέπει να βρίσκονται πλέον κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι να συμβουλεύουν την κατάλληλη χρονική στιγμή τους ιδιοκτήτες, τους επιχειρηματίες, για να κάνουν τις καλύτερες κινήσεις. Εμείς βάζουμε μια ανωτελεία, πάμε σε λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο με την επόμενη σύνδεσή μας και το επόμενο θέμα μας. I'll never give up looking for my

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Και εμείς επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση και πάμε να δούμε λίγο έναν θεσμό ο οποίος έχει καθιερωθεί για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητριών και φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Αναφέρομαι στο Welcome to App 2026. Είναι μια από τις σημαντικότερες δράσεις εξωστρέφειας του Ιδρύματος. Επιστρέφει φέτος από τις 6 έως και τις 10 Οκτωβρίου με ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική, πολιτισμό, επιστήμη, αθλητισμό, γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και των πόλεων που φιλοξενούν τις σχολές του, γιατί δεν είναι μόνο η Πάτρα, είναι και το Αγρίνιο, είναι και το Μεσολόγγι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Λένα Αλμπάνια, αντιπρίτανης φοιτητικής μέρημνας του Πανεπιστημίου Πατρών, για να μιλήσουμε για αυτή την διοργάνωση που παρουσιάστηκε χθες. Κυρία Αλμπάνη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, και τι ωραία που το είπατε, γέφυρες επικοινωνίας του Πανεπιστημίου με τις πόλεις που φοιτούν οι φοιτητές. Είναι ακριβώς η λέξη που χαρακτηρίζει, ο στόχος που έχουμε, να ρίξουμε γέφυρες επικοινωνίας, να συνδέσουμε τους φοιτητές με την πόλη που θα έρθουν να σπουδάσουν.
3: Με επηρεάσατε και εμένα, ομολογώ ότι το δανείστηκα από εσάς στην χθεσινή παρουσίαση του φεστιβάλ και νομίζω ότι είναι και το μυστικό της όλης διοργάνωσης. Δεν είναι το πανεπιστήμιο ξεκομμένο από τις πόλεις στις οποίες δραστηριοποιείται.
4: Έτσι ακριβώς είναι. Ο στόχος μας είναι όχι μόνο, όπως το είπατε, που έχει πλούσια δράση, να στηρίζεται στη γνώση, αλλά κυρίως θέλουμε να μην εξελιχθεί μόνο, να μην δείτε τις ευκαιρίες που του προσφέρει το Πανεπιστήμιο ως επιστήμονας, αλλά και ως ενεργός πολίτης. Γι' αυτό και οι γέφυρες με την κοινωνία. Mm-hmm. Και γι' αυτό και το πρόγραμμα είναι τόσο πλούσιο σε δράσεις πολιτισμού, εθελοντισμού, συνεδρίων, ξεναγήσεων, συναυλιών, τα έχει όλα.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι
3: Για να ακούσουν και οι ακροατές μας, επιλέξτε μας μερικές από τις δράσεις, κάποιες που μπορεί να είναι ίσως πιο εμβληματικές, για να ακούσουν τι περιλαμβάνει μέσα σε άκριστο πρόγραμμα αυτό.
4: Ναι, φέτος έχουμε δύο πολύ μεγάλες εμβληματικές δράσεις και σύν τη συναυλία του Rose Daily. Η πρώτη μας εμβληματική δράση στο κομμάτι του πολιτισμού εξελίσσεται καταρχήν στο κάμπους Ορίο στο Κουκούλι, εξελίσσεται στο κάμπους Ορίο στο Πανεπιστήμιο, στο Μεσολόγγι, όπως πολύ σωστά είπατε, και στο Αγρίνιο. Ο κύριος όγκος είναι όμως των εκδηλώσεων και των δράσεων στο κάμπους Ορίο, εκεί που είναι και τα περισσότερα τμήματα, οι περισσότερες σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκεί λοιπόν στο κάμπους, την Παρασκευή στις 9 του Οκτώβρη, θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Εκάβη» του Ευρυπίδη στη σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με δωρεάν είσοδο για το κοινό, ελεύθερη είσοδο για το κοινό, όχι μόνο δηλαδή για τους φοιτητές. Μια εμβληματική παράσταση, η οποία είναι παγκόσμια, δεν θα κάνει περιοδία παγκόσμια, δεν κατεβαίνει στην Επίδαυρο και η πρώτη φορά που παρουσιάζεται στην Ελλάδα.
3: Μάλιστα. Σημαντικό. Επομένως, και είναι και σημαντικό αυτό που μας λέτε, ότι μπορεί να έρθει να την παρακολουθήσει εφόσον δηλώσει έγκαιρα το ενδιαφέρον του και οποιοδήποτε πολίτη της Πάτρας.
4: Θα βγει η ανακοίνωση, θα ανοίξει ένα σύστημα ηλεκτρονικό, και γιατί το συνεδριακό έχει 900 με 1000 θέσεις περίπου. Οπότε όποιος πολίτης και φοιτητής και εν δυνάμει μέλος εδώ της τοπικής μας κοινωνίας θέλει να την παρακολουθήσει, μπαίνοντας στο σύστημα και δηλώνοντας και εξασφαλίσει έγκαιρα το εισιτήριό του, θα μπορέσει δωρεάν να το δει. Επίσης, ο κύριος Μαραγδής, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, μας παραχωρεί δωρεάν τα δικαιώματα της ταινίας να γίνει προβολή του Καποδίστρια, της ταινίας του Καποδίστρια. Θα γίνει την 5η στις 8 του Οκτώβρη στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο, και αυτό σε συνεργασία με δωρεάν είσοδο για τους πολίτες, ναι, και τους συμμετέχοντες. Και η ταινία ταυτόχρονα θα παρουσιαστεί και στο Μεσολόγγι. Για το, στο κάμπος εκεί, για τους πολίτες και, και τους φοιτητές εκεί στο κάμπος του Μεσολογγίου. Και θα γίνει και μεταφορά των φοιτητών από το Αγρίνιο για να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν. Mm-hmm. Θα κλείσει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου με μια μεγάλη συναυλία για να υποδεχτούμε την καινούργια πνευματική χρονιά με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, μια εμβληματική μορφή έτσι που η νεολαία και όχι μόνο ακολουθεί. Στο Μόλο της Αγίου Νικολάου για φέτος, γιατί παραδοσιακά η συναυλία γινόταν στην Πλατεία Γεωργίου, αλλά λόγω ότι θα γίνονται έργα φέτος, θα μεταφερθεί η συναυλία μας στο Μόλο. Επίσης, την έναρξη, την Τετάρτη, θα γίνει με μια πολύ μεγάλη συναυλία με το Ροζ Ντέιλι στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου εκεί και αυτή θα είναι δωρεάν η είσοδος και θα μπορεί ανοιχτή για το κοινό να την παρακολουθήσει. Αυτές είναι και τις πιο μεγάλες εμβληματικές μας μέσα στις ημέρες που εξελίσσεται από τις 7 ως τις 10 του Οκτώβρη, εκδηλώσεις μέσα στο Welcome to App. Παρόλα αυτά όμως,
3: ναι,
4: γίνονται και πολλά σημαντικά, όπως γίνεται ένα διεθνές συνέδριο για τον Εφήλη Πόλεμο, Ιστορία, Μνήμη και Αναπαράσταση από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, που θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο. Γίνονται ξεναγήσεις, ο στόχος για να γνωρίσουν οι φοιτητές την πόλη με ένα Magic Bus ανοιχτό, όπου γίνονται ξεναγήσεις και περιηγήσεις και δίδονται στοιχεία στους φοιτητές στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Ινοπείο της Αχαΐα Κλάου.
3: Για μια γνωριμία των φοιτητών με την πόλη, έτσι.
4: Ακριβώς. Γίνεται ξενάγηση στη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου από τον ίδιο τον Διευθυντή, από τον Δίο Τωσέο, που είναι και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, τον κύριο Λούκα. Γίνονται συναντήσεις και στη Βίλα Κόλλα και διάφορες εκδηλώσεις και εκεί γίνονται βιωματικές δράσεις, κυρίως η μία πιο εμβληματική μας είναι αυτή για την οδική ασφάλεια από το Ίδρυμα Αμιλωνάς, που συνεργάζεται με την Ολύμπια Οδό, τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και τη Νέα Οδό, και είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουν την ασφάλεια, την οδηγική τους ασφάλεια οι φοιτητές, γιατί αρκετοί από αυτούς θα χρησιμοποιήσουν διάφορα μέσα. Αθλητισμός, μέσα στο κάμπους έχουμε αθλητικές δραστηριότητες από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Πάρκο της Ειρήνης. Έχουμε τύχη αγαθή, όπως λέει και ο Πρίτανης, να έχουμε ένα μεγάλο και οργανωμένο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, που γίνονται πάρα πολλά αθλήματα για τους φοιτητές μας δωρεάν, να οργανώνονται εσωτερικά πρωταθλήματα. Και εδώ οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με μεγάλες ομάδες της περιοχής. Του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου γυναικών και ανδρών. Συμμετέχει ο Απόλλωνας και ο Προμηθέας.
3: Γενικά είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα. Το ερώτημά μου είναι, έχοντας διανύσει μια πορεία, το φεστιβάλ, βλέπετε ότι οι νέες φοιτήτρες και οι νέοι φοιτητές συμμετέχουν, ενδιαφέρονται για να μάθουν περισσότερα για το πανεπιστήμιο που έρχονται να φοιτήσουν, αλλά και για την πόλη που θα τους φιλοξενήσει για τα επόμενα χρόνια?
4: Συμμετέχουν όχι απλώς μόνο οι νέοι φοιτητές. Αν κάθε μέρα στο Πάρκο της Ειρήνης και η συμμετοχή των παιδιών σε όλες τις δραστηριότητες, είναι ένα γεμάτο φοιτητικό χωριό, ένα μικρό φοιτητικό χωριό, γεμάτο το κάμπους και όλες μας οι δράσεις. Και δεν συμμετέχουν μόνο οι πρωτοετής φοιτητές, συμμετέχουν φοιτητές παλαιότερων ετών, μεγαλύτερων ετών, όπως είναι ένα πάντρεμα, μία μίξη, και αυτός είναι και ο στόχος μας, η σύνδεση μεταξύ των νέων με των παλιών, έτσι, και πολύ σημαντικό αυτό. Είναι όλες οι θελοντικές μας ομάδες που συμμετέχουν και πολιτιστικές με περίτερα μέσα στο κάμπους, οπότε περνούν οι καινούργιοι φοιτητές για να γνωρίσουν και τις άλλες δράσεις που έχει το Πανεπιστήμιο, όχι μόνο το κομμάτι της γνώσης. Και είναι ένα μικρό χωριό μέσα στην Πανεπιστημιούπολη καθημερινά που σφίζει από ζωή. Από το πρωί που ξεκινά μέχρι το βράδυ, αργά, δηλαδή όχι μόνο στις συναυλίες, αλλά σε όλα τα. Σε όλες τις δράσεις σας καλούμε να φύγετε, να το παρακολουθήσετε και εσείς μαζί με τους φοιτητές μας και όχι μόνο, για να το ζήσετε.
3: Έτσι. Θα μείνω τώρα σε κάτι άλλο. Εσείς έχετε την ευθύνη της φοιτητικής μέρημνας για τις φοιτητρίες και τους φοιτητές μας, που περιλαμβάνει τη σύντηση, τη στέγαση, το στεγαστικό επίδομα, αλλά θέλω λίγο να μείνουμε στο Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Κάτι το οποίο τουλάχιστον στις μέρες μας ίσως να είναι και να χρειάζεται και περισσότερο. Τι προσφέρει, για να ακούσουν ίσως κάποιοι που δεν γνωρίζουν τη λειτουργία του, τι δυνατότητες παρέχει στις φοιτήτριες και τους φοιτητές. Και αν θέλετε, μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας για το πώς όλες αυτές οι υπηρεσίες εκλαμβάνονται εκ μέρους τους.
4: Είμαστε πολύ περήφανοι για το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών. Το κέντρο μας λειτουργεί από το 2000 με απόφαση της Συγκλήτου. Ιδρύθηκε οργανική μονάδα μέσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Και αυτή τη στιγμή η στήριξη είναι ενταγμένη σε ένα μεγάλο έργο ΕΣΠΑ από το Ανθρώπινο Δυναμικό και το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 2021-2027. Πήρε παράταση μέχρι το 2029 και έχει περίπου στελεχώθηκε από γύρω στα 8 άτομα. Έχει μία μόνιμη ψυχολόγο που είναι υπάλληλος του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, που έρχει ως αποστολή να παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και να προλαμβάνει προβλήματα ψυχικής υγείας, κυρίως των προγραμμάτων όλων των κύκλων σπουδών, πρώτου, δεύτερου και τρίτου, δηλαδή προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών. Όμως δεν έχει μόνο αυτό, και μέλη ΔΕΠ και εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στο Πανεπιστήμιο. Το κέντρο λειτουργεί υπό την εποπτεία του Πανεπιστημίου και την έχει πενταμελής επιστημονική επιτροπή και είναι κάτω από τη δική μου αντιπρετανία στρατηγικής. Έχω όλη τη λειτουργία.
3: Τι απασχολεί τα παιδιά, και δεν αναφέρομαι βέβαια στα προσωπικά τους, που και αυτά προφανώς αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στις συνεδρίες και την ψυχολογική στήριξη, ενώ τους απασχολούν τα θέματα της φοιτησής τους, το γεγονός ίσως ότι βρίσκονται μακριά από τις μόνιμες κατοικίες τους, το πώς θα περάσουν τα μαθήματα, τι τα απασχολεί?
4: Κοιτάξτε, όταν ένα παιδί φεύγει από ένα προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον από το σπίτι του και έρχεται σε ένα καινούριο περιβάλλον, όλο αυτό από μόνο του προκαλεί ένα άγχος. Όμως αυτό που παρατηρώ και βλέπω ασχολούμενοι τα τελευταία 3 χρόνια με το κέντρο και τα αιτήματα της υπηρεσίας, γιατί κάνουμε ατομική συμβουλευτική, ναι, και κάνουμε σημαντική συμβουλευτική στους συμβουλευτές. Οργανώνουμε δηλαδή μικρά γκρουπ που συμμετέχουν ανοιχτά, δηλώνουν συμμετοχή, ομαδούλες φοιτητών που μέσα εκεί μοιράζονται. Δεν είναι ανάγκη να έχουν ατομικές συνεδρίες, δηλαδή μπορεί να είναι μια ομάδα φοιτητών που να έχει δηλώσει να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα ομαδικής συμβουλευτικής και εκεί μέσα να έχει επιλεγεί ένα θέμα διαχείρισης άγχους, ας πούμε, της εξεταστικής. Γιατί είναι ένα κομμάτι που απασχολεί πάρα πολύ τους φοιτητές η εξεταστική περίοδος, αλλά νομίζω ότι όποιος μπαίνει σε διαδικασία εξέτασης, λίγο πολύ έχει ένα άγχος, αλλά εμείς θέλουμε να έχει το επικοδομητικό άγχος και όχι το υπερβολικό άγχος που έχουν οι περισσότεροι φοιτητές από αυτούς. Αυτό που η εμπειρία μου και εδώ φαίνονται τα απόνερα του κορονοϊού.
3: Ναι.
4: Τα παιδιά που κλείστηκαν στο σπίτι τους για αυτά τα 2 χρόνια, τότε ήταν στο Λύκειο, αυτή την εποχή, και τους έχουμε εμείς σήμερα φοιτητές, είναι τα παιδιά του εγκλεισμού, τα παιδιά που εκεί μέσα στις δημοσίες αναδείχθηκαν αρκετά ζητήματα. Αυτά δηλαδή που δεν τα έκρυβαν, γιατί δεν βρίσκονταν στην καθημερινότητα, εκεί αναδείχθηκαν πολλές παθογένειες του συστήματος. Αυτά τα παιδιά λοιπόν ερχόμενα σήμερα στο Πανεπιστήμιο έχουν υψηλό επίπεδο αγχώδης διαταραχής, κυρίως αυτό είναι αυτό που βλέπουμε. Οι απαιτήσεις που έχουν οι γονείς από τα παιδιά σε επίπεδο επιδόσεων και ίσως είναι και κάποια παιδιά που δεν επέλεξαν τα ίδια τη σχολή που ήθελαν, δηλαδή. Ξέρετε, προέρχονται από οικογένειες που μπορεί να είναι γνωστοί, να έχουν οργανωμένα γραφεία, επαγγέλματα κλπ.
3: Άρα πρέπει να ακολουθήσω, σου λέει, το επάγγελμα του πατέρα, της μητέρας.
4: Ακριβώς, και δεν είναι επιλογή των παιδιών κυρίως αυτό, οπότε μέσα στο, εφόσον δεν είναι επιλογή τους, αυτό τους δημιουργεί μια διπλών δυσκολία για να προσαρμοστούν. Επίσης, δυσκολίες έχουν και τα παιδιά που έχουν επιλέξει σχολές υψηλού επίπεδου και προέρχονται από τεχνικά λύκεια, όχι από επαγγελματικά λύκεια, και όταν μπαίνουν σε σχολές του Πανεπιστημίου που δεν έχουν διδαχθεί μαθηματικά, φυσική, χημεία, εκεί είναι μια μεγάλη δυσκολία για αυτά, τους προκαλεί επιπλέον άγχος και επιβαρύνονται.
3: Μια και αναφερθήκατε και στην περίοδο της πανδημίας αλλά και στη μετα-COVID εποχή, φαντάζομαι ότι αυτό που επίσης διαπιστώνουν οι συνεργάτες σας είναι αλλαγές στην κοινωνική αλληλεπίδραση ή επίσης στη χρήση των ψηφιακών μέσων. Σίγουρα βλέπουμε ότι ίσως γίνεται μια υπερχρήση ή και σε κάποιες φορές κατάχρηση στα ψηφιακά μέσα.
4: Ακριβώς γι' αυτό και εμείς οργανώνουμε. Ο στόχος δεν είναι μόνο να παρέχουμε υπηρεσία συμβουλευτικής υποστήριξης στα παιδιά, αλλά να κάνουμε και πρόληψη, να κάνουμε ενημέρωση. Έχουμε οργανώσει διάφορα βιομετρικά σεμινάρια. Ένα από αυτά πρόσφατα που οργανώσαμε ήταν η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στην ακαδημαϊκή επίδοση, γιατί χάνουν πάρα πολύ χρόνο στην καθημερινότητά τους μέσα στα social και στα κοινωνικά δίκτυα. Η σωστή χρήση.
3: Τα παιδιά ανοίχτηκαν, δηλαδή κουβέντιασαν για αυτό το ζήτημα ή και εκεί είδατε ότι οχυρώθηκαν και δεν μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους?
4: Όχι, όχι, ίσα. Βγαίνουν πολύ ωραία πράγματα. Αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσει κάποιος ένα τέτοιο βιωματικό και μάλιστα θα το επαναλάβουμε γιατί είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Mm-hmm. Και αυτό επειδή είναι σε μικρά γκρουπ, αναδείχθηκε πολύ καθαρά ότι η πανδημία του COVID οδήγησε μια σημαντική αύξηση της τεχνολογίας, χρήσιμης και μη, δηλαδή εννοώ πολλές ώρες ενασχόληση σε βασικούς τομείς, όπως όχι μόνο επικοινωνία και εργασία και εκπαίδευση, γιατί όλο το εκπαιδευτικό σύστημα μπήκε σε αυτή τη διαδικασία.
3: Και φαντάζομαι ότι αυτό έχει και αντίκτυπο και στην ψυχική τους υγεία, έτσι δεν είναι?
4: Προφανώς, αυτό θέλω να πω. Οπότε αυτό, η υπερβολική ενασχόληση με την ψηφιακή τεχνολογία προκάλεσε αύξηση της διαταραχής της ψυχικής υγείας των παιδιών. Και στην κοινωνικοποίηση φυσικά.
3: Βέβαια.
4: Είναι πολλά παιδιά που δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Και γι' αυτό το φεστιβάλ, σας είπα, είναι ένας τρόπος η σύνδεση των παλιών με των καινούριων μέσα από τις ομάδες, τις εθελοντικές, τις πολιτιστικές και όλη αυτή η δράση που προσφέρει το Πανεπιστήμιο είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών, η σύνδεση μεταξύ τους. Γιατί δεν το έχουν τα παιδιά.
3: Ναι, τους δημιουργούνται, τους βάζει σε παρέες, γνωρίζονται με άλλο κόσμο.
4: Είναι και πολλές προκλήσεις, ξέρετε, που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή ζωή. Δεν είναι μόνο είναι οι αναπτυξιακές αλλαγές, δηλαδή μπαίνουν σε ένα άλλο περιβάλλον με συγκριτές τους, φεύγουν από το περιβάλλον του λυκείου που έχουν μάθει, είναι μαθητές και έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που μπορεί να κάποια παιδιά τα οποία είναι λίγο πιο κλειστά.
3: Μάθαν να συνεργάζονται και η κοινωνικοποίηση. Ακριβώς. Και η ακαδημαϊκότητα, έτσι όπως εκφράζεται από το Πανεπιστήμιο, είναι το α και το ω, κακά τα ψέματα.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε μέσα από το κέντρο λοιπόν γίνονται όλα αυτά, δεν γίνεται μόνο η υποστήριξη σε συμβουλευτική και σε συμβουλευτικό και σε ψυχολογικό επίπεδο. Γίνονται και, ο στόχος μας είναι και η πρόληψη, δηλαδή να γίνονται και για τη χρήση του αλκοόλ και για τη χρήση των ουσιών. Δηλαδή, γίνονται αρκετά πράγματα, γιατί μην ξεχνάτε, εκτός από την εξάρτηση στην τεχνολογία, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό και η χρήση του αλκοόλ, των ουσιών κλπ. Οπότε ο στόχος μας λοιπόν είναι και η πρόληψη μέσα από το κέντρο και γίνονται πάρα πολλά βιωματικά σεμινάρια, ενημερώσεις, δράσεις προκειμένου να είναι ασφαλείς οι φοιτητές μας μέσα στη διαδρομή τους, στην ακαδημαϊκή όσο βρίσκονται και μετά να τους αποδώσουμε, όπως είπα, ενεργούς πολίτες και χρήσιμους στην κοινωνία.
3: Πολύ σημαντικές αυτές οι υπηρεσίες είναι άξιες συγχαρητηρίων. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση και για αυτά που γίνονται από το Πανεπιστήμιο προς όφελος των φοιτητών μας και της πόλης. Καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
3: Γεια σας. Ήταν η κυρία Λένα Αλβάνη, επιπρίτανης φοιτητικής μέρημνας του Πανεπιστημίου Πατρών. Μιλήσαμε και για το App Festival του 2026, δηλαδή το φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητριών και φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, αλλά με την ευκαιρία έτσι προβάλαμε και το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης που λειτουργεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών, περιλαμβάνει και ατομική συμβουλευτική και ομαδική συμβουλευτική, αλλά και προγράμματα πρόληψης ψυχικής υγείας τα οποία διατίθενται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου. Καλό είναι να τα γνωρίζουν αυτά και οι πρωτοετείς αλλά και όσοι γενικώς φοιτούν και μπορεί να έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες που παρέχει. Και εμείς σε λίγο θα να βάλουμε μια ανατελεία, να ακούσουμε λίγες νότες και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Και εμείς να πάμε λίγο στο οικονομικό πεδίο, να σας πω ότι οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν κατά 3% και πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτό είναι λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, έπειτα και από την ανακοίνωση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής περί αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI κατέγραψε άνοδο 3,67 στα 82,17 δολάρια και αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας ποικιλίας διεθνούς αναφοράς άνοδο 3,39% στα 86,94 δολάρια, ενώ είχαν υποχωρήσει λίγο τα τελευταία 24 ώρα. Φωτιά λοιπόν στις τιμές του πετρελαίου, και μιλώντας για φωτιά να σας μεταφέρουμε τις τελευταίες πληροφορίες από το νησί της Πάρου, το οποίο βρέθηκε περικυκλωμένο από πυρκαγιά χθες, μια πολύ δύσκολη μέρα, μια πολύ δύσκολη νύχτα. Σήμερα το πρωί παρουσιάζεται βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς. Αυτό αναφέρει η τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής. Δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνούς σε διάφορα σημεία της πληγήσας περιοχής. Στο πεδίο παραμένουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και πραγματοποιούν συνεχείς διαβροχές προκειμένου να αποτραπούν οι αναζωπηρώσεις. Μιλώντας για ακραίες πυρκαγιές και για πυρκαγιές γενικώς, αναρωτιέται ο Μανώλης Πλιώνης μέσω ενός άρθρου που έχει γράψει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, είναι καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αν αυτή η κατάσταση, δηλαδή οι ακραίες πυρκαγιές, είναι μια νέα πραγματικότητα της Μεσογείου, βλέποντας δηλαδή τις ακραίες δασικές πυρκαγιές που εξελίσσονται στη Γαλλία και την Ισπανία. Διαπιστώνουμε όλοι ότι συνιστούν μια από τις σοβαρότερες κρίσεις δασικών πυρκαγιών που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Δυτική Ευρώπη. Εκενώσεις εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων, απειλή για τον Μπορντό, η κήρυξη εθνικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Ισπανία, η κινητοποίηση ευρωπαϊκών και διακρατικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας αναδεικνύουν ότι ακόμα και χώρες με ιδιαίτερα αναπτυγμένα συστήματα δασοπυρόσβεσης μπορούν να βρεθούν αντιμέτωπες με γεγονότα που υπερβαίνουν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Οι ακριβείς αιτίες έναρξης των επιμέρους πυρκαγιών δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί. Είναι όμως σαφές, όπως λέει ο κύριος Πλιώνης, ότι οι παράγοντες που τις μετέτρεψαν σε καταστροφικά συμβάντα ήταν οι ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Δηλαδή, τι είχαμε? Ακραίες θερμοκρασίες, διαδοχικούς καύσονες, παρατεταμένη ξηρασία και συσσόρευση καύσιμης ύλης. Ο συνδυασμός πολύ υψηλών θερμοκρασιών, εξαιρετικά χαμηλής υγρασίας και κατατόπους ισχυρών ανέμων επιτάχυνε λοιπόν την εξάπλωση των πυρκαγιών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η ίδια η φωτιά ανέπτυξε ακραία συμπεριφορά. Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί συνήθως την άμεση αιτία έναρξης μιας πυρκαγιάς, δημιουργεί όμως ολοένα συχνότερα τις προϋποθέσεις για εύκολη ανάφλεξη και ταχεία εξάπλωσή της. Υψηλότερες θερμοκρασίες, μεγαλύτερη ξηρασία, χαμηλότερη υγρασία της βλάστησης και μεγαλύτερη διάρκεια των καυσώνων. Αυτά είναι έτσι μερικά στοιχεία τα οποία αναφέρει. Μπορείτε να το αναζητήσετε. Είναι ελεύθερο το άρθρο αυτό του κ. Πλιώνη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και εμείς φτάνουμε κάπου εδώ στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν η Βάσο Κρεμίδα στην τεχνική επιμέλεια, Γιώργος Λιμπέρης στην επιμέλεια παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής στην μουσική επιμέλεια και Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Θα δώσουμε τη σκυτάλη για το δελτίο ειδήσεων από το Earth News. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο ημέρας.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε καθοριστική φάση έρχεται σήμερα η νέα πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, καθώς στη Λευκωσία πραγματοποιείται αυτή την ώρα η κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα συμπεράσματα που θα παρουσιάσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνάντησης, οπότε αναμένεται να φανεί αν υπάρχουν πραγματικές προϋποθέσεις επανεκκίνησης των συνομιλιών ή αν οι δύο πλευρές περιοριστούν στη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Μάχη με τις διάσπαρτες αιστείες δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές στην Πάρο. Δεν απειλούνται οι οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν. Η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 τη νύχτα για την προληπτική εκένωση οικισμών. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης σε αυτή την ώρα παίρνουν μέρος 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Παραμένουμε αισιόδοξοι, σημείωσε, δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροαιστείες στην περίμετρο της φωτιάς. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, καλή είναι και η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες οι δασικές πυρκαγιές στην νότιο-δυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες των τελευταίων 77 ετών, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στο Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Δεύτερη μέρα της περιοδίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα με προορισμό το Αγαθονήσι και πρώτο σταθμό το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην περαιτέρω θωράκιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και με κατοίκους του νησιού. Μερικά 24 ώρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης σύμφωνα με τους πρατηριούχους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, οι πρώτες μειώσεις στη λιανική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φανούν αύριο. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News μετά τη σεισμική δόνηση των 4,5 ρίχτερ που σημειώθηκε τη νύχτα στα Ιωάννινα. Όπως είπε, κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο και βρίσκεται πλέον σε φθήνουσα πορεία.
1: Ο καιρός.
2: Ενίσχυση των βοριάδων μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα. Άνεμοι βορειοανατολικοί στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
10: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
7: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Τετάρτη, 29 Ιουλίου, καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας και στην εκπομπή Sports στις 11 για μία ώρα περίπου μαζί σας με την αθλητική επικαιρότητα. Στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής ο Γιώργος Λιμπέρης. Μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Στο μικρόφωνο μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού. Με χαμόγελα και αισιοδοξία η πρώτη προπόνηση της Παναχαϊκής και του Πανεγιάλιου εν ώψη της νέας σεζόν. Οι κοκκινόμαυροι ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο με ξεκάθαρη φιλοδοξία να πρωταγωνιστήσουν και να κυνηγήσουν την επιστροφή τους στις μεγάλες κατηγορίες. Τα εισιτήρια για την τρίτη προκριματική φάση των κυπέλων Ευρώπης ετοιμάζονται να σφραγίσουν αύριο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ανακοινώθηκε και επίσημα το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super League. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη, ενώ στις 10 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο.

Στίγμες που θύμισαν το ένδοξο παρελθόν της Παναχαϊκής εκτυλίχθηκαν την περασμένη Δευτέρα στο γήπεδο της Αγιάς, όπου οι κοκκινόμαυροι πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η παρουσία δεκάδων φιλάθλων, το θερμό χειροκρότημα και τα συνθήματα δημιούργησαν αισιόδοξο κλίμα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας χρονιάς στην οποία ο μεγάλος στόχος δεν είναι άλλος από την άνοδο στην Super League 2. Άλλωστε η νέα διοίκηση έχει δείξει θετικά δείγματα γραφής, έχει κινηθεί με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, πραγματοποιώντας σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις που ανεβάζουν αισθητά το επίπεδο του ρόστερ και καλλιεργούν προσδοκίες για μια πρωταγωνιστική πορεία. Να πούμε ότι η διοίκηση έστειλε το δικό της μήνυμα υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι η σκληρή δουλειά, η οργάνωση και η δημιουργία μιας ομάδας αντάξιας της ιστορίας της Παναχαϊκής. Στην Αγιά βρέθηκαν ο επικεφαλής του επενδυτικού γκρουπ Ισιτάν Γκιούν, ο Βασίλης Αποστολίδης, ο Θανάσης Λεμονής, ο σύμβολος διοίκησης Κωνσταντίνος Παπασταμάτης. Χθες η διοίκηση ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με 7 ποδοσφαιριστές, τους Αγορίδη Μασούρα, Ντεντόπουλο, Συνοδεινό, Σιρμή, Ξηραντόπουλο και Ορτέτζιο, ευχαριστώντας τους για την προσφορά τους. Στο νέο ρέωστερ παρέμειναν ποδοσφαιριστές από την περσινή ομάδα, όπως η Γεωργόπουλος, Μπούρδος, Νηφορόπουλος, μεταξύ άλλων και ο Καμπεράη. Ενισχύθηκε σημαντικά, όπως είπαμε, η ομάδα της Πάτρας με έμπειρους παίχτες. Ξεχωρίζουν οι Βασίλης Σούλης, Πατάπης, Φυρινίδης, Μάντζας, Μουστακόπουλος, Παπατόλιος, Βασιλούδης, Ναμπή, Βασιλογιάννης, Βολάκης, Κωνστανάσιος και Ιωαννίδης, ενώ αναμένονται και νέες ανακοινώσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας. Αισιόδοξος αλλά παράλληλα προσγειωμένος εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο προπονητής Σπύρος Αντωνόπουλος, επισημένοντας ότι η ομάδα ξεκινά τη νέα χρονιά σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες, με ποιοτικότερο και πιο δυναμικό ρόστερ. Παράλληλα όμως τόνισε πως η επιτυχία θα έρθει μόνο μέσα από σκληρή δουλειά, υπομονή και καθημερινή προσπάθεια. Στις κερκίδες της Αγιάς βρέθηκε και ο Τόμας Φαν Βέρτ. Ο Ολλανδός επιθετικός πραγματοποιεί τις καλοκαιρινές του διακοπές, διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον μάνατζερ, τον Τάσο Παπαδόπουλο. Βρέθηκε στην πρώτη προπόνηση της Παναχαϊκής για καθαρά, από ό,τι φαίνεται, φιλικούς λόγους. Βέβαια δεν ήταν λίγοι εκείνοι που συνέδεσαν την παρουσία του Ολλανδού επιθετικού με την πληροφορία ότι οι κοκκινόμαυροι ήταν λίγοι εκείνοι που συνέδεσαν την παρουσία του Ολλανδού επιθετικού με την πληροφορία ότι

0: παρουσία φιλάθλων και με πολλά χαμόγελα ξεκίνησε και η προετοιμασία του Πανεγυάλιου για την φετινή σεζόν, η οποία θα είναι και ιστορική, αφού ο σύλλογος θα συμπληρώσει 100 χρόνια ζωής. Η πρώτη συγκέντρωση έγινε στο γήπεδο της Αβύθου με τον καθιερωμένο αγιασμό, παρουσία μελών της διοίκησης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη νέα πρόεδρο της ιστορικής ομάδας του Πανεγυαλίου, η οποία θα οδηγήσει το σύλλογο στη νέα αγωνιστική περίοδο, και είναι γυναίκα. Είναι η κυρία Ελισάβετ Πίκουλα. Κυρία Πίκουλα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μαραγκού, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Παρά το γεγονός ότι όλο και περισσότερες γυναίκες τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις υπάρχουν ακόμα, πόσο μάλλον σε ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο. Πρόεδρος του Πανεγυαλίου, πώς αποδεχτήκατε αυτή την πρόταση?
1: Κυρία Μαραγκού, ξέρετε, δεν ξυπνάμε εμείς οι γυναίκες το πρωί σκεπτόμενες ότι είμαι μια γυναίκα πρόεδρος. Ξυπνάω και σκέφτομαι ότι έχω μια πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι σε έναν ιστορικό σύλλογο. Σίγουρα, όπως είπατε και εσείς, είναι ανδροκρατούμενος αυτός ο χώρος. Σε κοιτούν στην αρχή με επιφυλακτικότητα. Αλλά όμως στην πορεία καταλαβαίνουμε ότι το πιο σημαντικό είναι ότι ο σεβασμός δεν έχει φύλο. Ο σεβασμός κερδίζεται, και εμείς οι γυναίκες έχουμε μάθει να δουλεύουμε και με συνέπεια και με καθαρές κουβέντες. Οπότε και εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω κάθε μέρα. Τώρα το πώς ανέλαβα την προεδρία, όπως είπατε. Αγαπώ αυτή την ιστορική ομάδα, την αγαπούσε και ο πατέρας μου, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, και αυτός είναι και ο λόγος που ασχολήθηκα, δεν έχω κάποιο άλλο λόγο. Και ό,τι αγαπάς πραγματικά, έστω και για αυτούς τους λόγους που το κάνεις, δεν πρέπει μόνο να το χειροκροτείς από την εξέδρα, πρέπει να μπεις και μπροστά να αναλάβεις και την ευθύνη. Γιατί η προεδρία, ας πούμε, δεν είναι μια προσωπική επιτυχία, είναι μια αποστολή. Αυτή την αποστολή έχουμε φέτος.
0: Άλλωστε, για να πούμε και για τον κόσμο που μας ακούει, ήσασταν στην διοίκηση του Πανεγυλίου, έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Από τη θέση του Ταμεία. Έχετε γραφτεί.

0: διαγράψει μια απορία και στην επιχειρηματικότητα, αλλά ασχολείστε και με τα κοινά στο Δήμο Αιγιαλίας.
1: Όλα αυτά συνέβαλαν στο να έχουμε το σύλλογό μας να είναι καθαρός, γιατί τίποτα δεν χαρίζεται. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι όπως είπαμε καθημερινής δουλειάς, σωστών αποφάσεων. Και αυτά προσπαθούμε να εφαρμόσουμε, και τα κοινά και η επιχειρηματικότητα, όλα αυτά συμβάλλουν ώστε να υπάρχει υγεία μέσα στην ομάδα.
0: Δεν θα μπω στο αγωνιστικό σκέλος, αυτό θα το συζητήσω με τον κύριο Κωνσταντόπουλο όταν έρθει η ώρα. Θα ήθελα να μου πείτε τους δικούς σας στόχους για την φετινή σεζόν, που είναι μια επαιτειακή χρονιά για τον Πανεγιάλιο. Συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.
1: Εμένα, εντάξει, δεν μου αρέσουν και πολύ τα μεγάλα λόγια. Θα θέλαμε η ομάδα μας να παλεύει σε κάθε παιχνίδι, αυτός είναι ο στόχος μας, να κάνει τον κόσμο περήφανο, είτε κερδίζει είτε χάνει, γιατί όμως έχουμε όνειρα, δεν το κρύβουμε. Mm-hmm. Αλλά στο ποδόσφαιρο, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλύτερα, πρώτα δουλεύεις και μετά μιλάς. Και αυτό θέλουμε τώρα. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς μας. Γιατί πέρσι, όπως ξέρετε, φτάσαμε πάρα πολύ κοντά.
0: Μια εξαιρετική χρονιά έκανε ο Πανεγιάλιος. Έμεινε για λίγο έξω από τα μπαράζ, έτσι.
1: Για λίγο, ναι. Αυτό μας έκανε πιο δυνατούς. Αποδείξαμε δηλαδή ότι με πίστη και ενότητα μπορείς να φτάσεις πιο ψηλά ακόμα. Και φέτος συνεχίζουμε πιο όριμοι. Γιατί στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, όταν πέφτεις, σηκώνεσαι, δεν έχει σημασία πόσες φορές θα πέσεις, σημασία έχει πόσες φορές θα σηκωθείς.
0: Και είναι γεγονός ότι σε αυτή την πορεία συνέβαλε η διοικητική σταθερότητα που υπήρχε στην ομάδα μετά από αρκετά χρόνια, για τα οποία, στα οποία έχει ταλανιστεί η ομάδα, έτσι. Κακά τα ψέματα. Υπήρχαν προβλήματα.
1: Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Με τη μονή και υπομονή τα βάλαμε στη θέση τους, καταφέραμε ό,τι καταφέραμε και να μας εμπιστευτεί ο κόσμος ξανά. Και αυτό ήταν το σημαντικότερο για μας.
0: Άρα στο... Τώρα... Ναι. Ναι. Στόχος σας είναι να συνεχιστεί αυτή η εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου, να υπάρχει έτσι σταθερότητα, νοικοκύρεμα οικονομικό, που είναι το πιο σημαντικό, και να φέρετε ξανά, όπως και το βλέπουμε ότι έχει επιστρέψει ο κόσμος, στο πλευρό της ομάδας.
1: Ναι, αυτός ήταν ο στόχος μας από την αρχή. Τώρα την επιτυχία που της περσινής χρονιάς την οφείλουμε και στους παίκτες και η διοίκηση που έκανε τα πάντα, αλλά και περισσότερο στον κόσμο που στάθηκε δίπλα μας. Η ηγεσία, όπως ξέρετε, δεν είναι να είσαι μαφίες. Υπήρχαν δυσκολίες τις οποίες τις ξεπεράσαμε. Και καμία επιτυχία φυσικά δεν ανήκει σε έναν άνθρωπο. Οι επιτυχίες είναι πάντα ομαδικές.
0: Θα ετοιμάζετε και κάποιες εκδηλώσεις εν ώψη των 100 χρόνων.
1: Ναι, τα 100 χρόνια για μας είναι κάτι μεγαλύτερο από μια επέτειο. Είναι η ιστορία, είναι οι άνθρωποι, οι οικογένειες που μεγάλωσαν με τον Πανεγιάλιο. Εμείς έχουμε την τιμή να κρατάμε έτσι τη σκυτάλη για λίγο. Έχουμε αποφασίσει να κάνουμε 100 δράσεις, μία για κάθε χρόνο του ιστορικού αυτού σωματείου.
0: Η εκλογή σας στην Προεδρία πώς αντιμετωπίστηκε, έγινε αποδεχθεί, είστε και μια κλειστή κοινωνία, είστε και επιχειρηματίας, όπως είπα, την αγκαλιάζει ο κόσμος, ποιες είναι οι πρώτες?
1: Νομίζω ότι νιώθουν λίγο μεγαλύτερη σιγουριά φέτος. Άλλωστε δεν έχει αλλάξει κάτι για μένα. Όπως δούλεψα πέρσι, δουλεύω και φέτος. Δεν έχει αλλάξει κάτι για μένα προσωπικά. Πάντα και την ομάδα.
0: Ευρεθήκατε έτσι στην πρώτη προπόνηση, όπου σε τόσους άντρες. Εντάξει. Το πάω λίγο πιο...
1: Ήμουνα δίπλα τους και πρόπερση. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι γυναίκες, γιατί είμαστε πάρα πολλές, είμαστε νέα γυναίκες.
0: Αυτό θέλω να δω, βλέποντας το διοικητικό σχήμα, πολλές γυναίκες στη διοίκηση.
1: Είμαστε πάρα πολλές γυναίκες. Οι άντρες ξέρουν ότι μπορούν να βασιστούν, οι παίκτες μας, έτσι, μπορούν να βασιστούν εμάς. Λύνουμε από το πιο μικρό πρόβλημα μέχρι το πιο μεγάλο. Ό,τι θέλουν. Είμαστε οικογένεια, εγώ έτσι το βλέπω. Και η οικογένεια λύνει τα θέματα της έτσι εσωτερικά και όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη γνωριμία. Να σας ευχηθώ τα καλύτερα.

0: Εύχομαι αυτή η ιστορική χρονιά για το σύλλογό μας, όπως είπα και στους παίκτες, να τιμήσουν, να φορέσουν τη φανέλα με περηφάνεια και να τιμήσουν την ιστορία του συλλόγου μας, και στο τέλος της χρονιάς να μπορούμε να κοιταχτούμε στα μάτια ο ένας με τον άλλον με περηφάνεια. Αυτό θέλω εγώ.
1: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.

Μένουμε στο ποδόσφαιρο. Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του πρωταθλήματος έχει αρχίσει. Η Στοίχημαν Super League για τη σεζόν 2026-27 βρίσκεται πρώτων πυλών. Χθες έγιναν γνωστές οι μέρες και οι ώρες των αγώνων της πρώτης αγωνιστικής. Το πρόγραμμα θα ανοίξει το Σάββατο 22 Αυγούστου με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ηρακλή, τον νεοφώτιστο Ηρακλή και την νεοφώτιστη Καλαμάτα να αντιμετωπίζει τον Άρη. Στις 8 αυτά τα δύο παιχνίδια, στις 10 ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τον Ατρόμητο. Την Κυριακή στην 23 Αυγούστου στη μάχη θα μπουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, οι οποίοι αγωνίζονται στις 9 το βράδυ απέναντι σε Κηφισιά και Λεβαδιακό αντίστοιχα. Αναλυτικά λοιπόν το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής για τη νέα σεζόν στην Στοίχημαν Super League. ΑΕΚ Ηρακλή Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8, Καλαμάτα Άρη την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, Ολυμπιακός Ατρόμητος 2 ώρες αργότερα στις 10 και την Κυριακή. Όφι Βόλος την Κυριακή 23 Αυγούστου, Όφι Βόλος στις 7.30, Παναθηναϊκός Κηφισιά στις 9, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός επίσης στις 9. Βραδινό είναι και το πρώτο παιχνίδι για τον Πανετολικό, στο Αγρίνιο η πρεμιέρα. Εκεί θα υποδεχθεί τον Αστέρα Άκτορ την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.

τα εισιτήρια για την τρίτη προκριματική φάση των κυπέλων Ευρώπης ετοιμάζονται να σφραγίσουν αύριο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση έκαναν και οι δύο ομάδες με τις εκτός έδρας νίκες τους στα πρώτα παιχνίδια. Στο Europa League ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αύριο στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας την Δύναμο Κιέβου. Στην πρώτη αναμέτρηση στη Λούμπλιν Αρένα της Πολωνίας είχε επικρατήσει ο δικέφαλος του Βορρά με 3-2. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός αύριο επίσης στις 9.30 στο ΟΑΚΑ θα υποδεχθεί την Πάσκη, την οποία κέρδισε με 2-1 την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία. Αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί, στην επόμενη φάση περιμένει η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, η οποία πήρε την πρόκριση απέναντι στην Σπαρτάκ Τρνάβα στη διαδικασία των πέναλτι, καθώς και το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων έληξε ισόπαλο δίχως γκολ. Να πούμε ότι τα παιχνίδια με τους Βούλγαρους, αν πάντα προκριθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Πάσκη, θα γίνουν στις 5 και 11 Αυγούστου σε ΟΑΚΑ και Βουλγαρία αντίστοιχα. Θα πάμε σε μουσική και σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Επιστρέψαμε και μετά το ποδόσφαιρο σάλας θα πάμε στο ποδόσφαιρο της Άμμου. Η Νάπολη Πατρών αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Πάτρα. Την δεύτερη θέση κατάκτησε η νεοσύστατη ομάδα του Ηρακλή Ξύλο Κάστρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον υπεύθυνο τμήματος Beach Soccer του Ηρακλή Ξύλο Κάστρο, τον κύριο Αλέξανδρο Σκούρα. Κύριε Σκούρα, καλή σας μέρα από την Πάτρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα να μας πείτε για την εμπειρία σας σε αυτό το αναβαθμισμένο, θα έλεγα, πανελλήνιο πρωτάθλημα μετά από αρκετά χρόνια.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση, η οποία αποτελεί μια πολύ σοβαρή ένδειξη από την πλευρά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της Επιτροπής Διοργανώσεων, ότι υπάρχει διάθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος. Υπήρξε ένα κάλεσμα προς όλες τις ομάδες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτό το φαντασμαγορικό, αν μου επιτρέπετε, άθλημα, και οι ομάδες ανταπεξήλθαν και δήλωσαν παρόν. Οπότε αυτή τη στιγμή το ελληνικό beach soccer βρίσκεται ενώπιον μιας πιθανής αναγέννησης, η οποία μπορεί να ξαναδώσει πολύ μεγάλη χαρά σε περιοχές οι οποίες έχουν μια παράδοση στο άθλημα, όπως είναι το Ξυλόκαστρο, από το οποίο, την ομάδα εκπροσωπώ σήμερα, αλλά και σε πάρα πολλές περιοχές της περιφέρειας συμπεριλαμβανομένης και της Πάτρας, η οποία, αν μου επιτρέπετε, κράτησε μέσω της Νάπολης Πατρών το οχυρό του beach soccer ενεργό, αλλά και σε άλλες περιοχές που έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είναι το Φανάρι στη Βόρεια Ελλάδα, ομάδες που έχουν ιστορική παράδοση από την Κρήτη, από άλλες περιοχές της χώρας που εξέφρασαν το ενδιαφέρον να συμμετέχουν και εν τέλει συμμετείχαν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.
0: Πρόκειται για ένα θεαματικό άθλημα, όπως είναι το beach soccer. Η χώρα μας έχει έτσι την ομορφιά, τις παραλίες, ταιριάζει, θα έλεγα, και με την ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων που θέλουν να συνδυάζουν διακοπές, διασκέδαση, αθλητισμό. Εσάς τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στο να ασχοληθείτε με το beach soccer?
1: Κοιτάξτε, τα αθλήματα της Άμμου και το beach soccer για τους ανθρώπους του Ξυλοκάστρου έχουν μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας. Η πόλη μας από τη δεκαετία του 90 πρωτοστατούσε και διοργάνωνε διεθνείς διοργανώσεις και στο beach volley και στο beach soccer, και είναι κάτι το οποίο ο κόσμος του Ξυλοκάστρου έχει μάθει να το εκτιμά και να το απολαμβάνει. Μπορώ να σας πω δηλαδή ότι τις προηγούμενες δεκαετίες γινόντουσαν μεγάλοι διεθνείς αγώνες στο Ξυλόκαστρο.
0: Το θυμόμαστε όλοι από το γήπεδο Σφυρί Καραντάσιο, έτσι, το ακριβώς, χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό. Ήταν νομίζω στο επίκεντρο το Ξυλόκαστρο σε όλα τα Masters. Αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο στο οποίο περιέγραψα και όλες ήταν το 2016, το Master του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.
1: Σωστά. Και οπότε, όπως καταλαβαίνετε, για μας το Ξυλόκαστρο υπάρχει μεγάλη παράδοση και αγάπη για το άθλημα. Από εκεί και πέρα, όταν συναντήσαμε τους ανθρώπους της Νάπολης Πατρών στο περσινό πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα, με πολύ χαμηλότερη συμμετοχή ομάδων, ήταν μόλις 4 ομάδες, να φανταστείτε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μαγιά προκειμένου να υπάρξει μια σοβαρή προσπάθεια ανάπτυξης του αθλήματος. Από εκεί και πέρα, η ανταπόκριση που βρήκαμε από την ΕΠΟ και συγκεκριμένα τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοργανώσεων, τον κύριο Βασίλη Σιδέρη, μας έδωσε το έναυσμα να διεκδικήσουμε περισσότερο την εμπλοκή των παικτών μας, της ομάδας μας. Ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου είναι μια ιστορική ομάδα, ιδρυθής από το 1928, με τριψήφιο αριθμό μητρώους στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Συμμετείχαμε σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, στη δεύτερη τη τάξη πανευρωπαϊκή διοργάνωση στο Ναζαρέ της Πορτογαλίας νωρίτερα φέτος το καλοκαίρι, και η ανταπόκριση που είδαμε τόσο από τους φίλους της ομάδας, όσο από τους συντοπίτες μας στο Ξυλόκαστρο, αλλά κυρίως από τους πρωταγωνιστές του αθλήματος, που είναι οι αθλητές του beach soccer, ήταν εντυπωσιακή στο βαθμό που μας ανάγκασε και εμάς ως διοίκηση να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε το νέο ξεκίνημα που επιχειρείται αυτή τη στιγμή στο ελληνικό beach soccer. Οπότε έτσι βρεθήκαμε ως Ηρακλής ξαφνικά στη δεύτερη θέση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και εγώ προσωπικά να ασχολούμαι με ένα άθλημα το οποίο λάτρευα από μικρός, αλλά δεν είχα τη δυνατότητα ποτέ να εμπλακώ διοικητικά ή οργανωτικά.
0: Έχετε προχωρήσει και στην ανακατασκευή των γηπέδων, έχετε βελτιώσει τις υποδομές εκεί στο Ξυλόκαστρο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως, ό,τι αφορά το beach volley, το γήπεδο Σπυρί Καραντάσιου φέτος, χάρη σε πρωτοβουλία του Δήμου Ξυλοκάστρου και του Δημάρχου μας, του Γκλάς του Τσιώτου, πήρε μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία και έγινε μια ανακατασκευή. Έγιναν διορθώσεις δηλαδή, προσθέθηκε εξαιρετικής ποιότητας άμμος, η οποία επιτρέπει στους αθλητές να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες να προσφέρουν θέαμα, διότι στην τελική αυτό προσφέρει άμμος και στο beach volley και στο beach soccer. Οι αθλητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα τα οποία θα ήταν άκρως επικίνδυνα εάν τα κάνανε σε κανονικό γήπεδο. Η άμμος όμως τους επιτρέπει να το κάνουν αυτό με ασφάλεια. Επιπλέον υπάρχει σοβαρή προοπτική περαιτέρω δημιουργίας νέων αθλητικών χώρων στο Δήμο μας. Είμαστε στη φάση των συνομιλιών με τις τοπικές αρχές και υπάρχει μια πολύ σοβαρή ιδέα, παύλα πλάνο, προκειμένου να δημιουργηθεί μια μόνιμη εγκατάσταση για το beach soccer, καθότι το γήπεδό μας, το γήπεδο Σφυρί Καραντάσιο, δεν πληρεί τις προδιαγραφές διαστάσεων για το beach soccer παρά μόνο για το beach volley. Παρόλα αυτά, ακόμα και σε αυτό το γήπεδο βρήκαμε έναν τρόπο φέτος μια ομάδα πολύ ταλαντούχων και παραγωγικών ανθρώπων από την περιοχή μας έκανε το πρώτο τουρνουά 3-on-3 beach soccer, μια μικρότερη εκδοχή του αθλήματος, ανεπίσημη φυσικά, και παρόλα αυτά εκατοντάδες φίλαθλοι και αθλητές έστευσαν να δείξουν ότι το beach soccer ενδεχομένως να έχει ένα μόνιμο ακροατήριο και σπίτι στην περιοχή του Ξυλοκάστρου. Το τονίζω αυτό και το επαναλαμβάνω, διότι για μας το Ξυλόκαστρο, σας ξαναλέω, τα αθλήματα της άμμου είναι ιδιαίτερα αγαπητά και ο κόσμος ανταποκρίνεται κατά συρροή όποτε υπάρχει αθλητική δυνατότητα για τέτοια πράγματα.
0: Και είναι μια καλή ευκαιρία, κύριε Σκούρα, καθώς είχε ατονίσει κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για το beach soccer. Η παρουσία όμως και του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, του κυρίου Σιδέρη, στην απονομή των μεταλλίων, ακόμα και του Προέδρου της Super League 2 εδώ στην Πάτρα, δείχνει ότι αλλάζουν τα πράγματα, και θεωρώ ότι αν υπάρξει έτσι μια σύμπραξη και των δικό σας ομάδων, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν τρεις ομάδες από την Κόρινθο.
1: Από το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης ήμασταν τρεις ομάδες.
0: Ναι.
1: Ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου, ο Αστέρας Δερβενίου και ο Παρκαμαριακός.
0: Έλεγα λοιπόν ότι αν ενώσετε τις δυνάμεις σας και με τις ομάδες της Πάτρας, η Νάπολη, όπως είπατε και εσείς, έχει την τεχνογνωσία οργανωτικά, θα είναι εφικτό στο μέλλον να δούμε και διεθνείς διοργανώσεις στη χώρα μας και δει στο Ξυλόκαστρο.
1: Είναι πολύ σωστή η επισήμανση που κάνετε. Το όραμά μας είναι αυτό. Εμάς, ό,τι μας αφορά στον Ηρακλή Ξυλοκάστρο, θέλουμε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του αθλήματος όσο μπορούμε, με ό,τι δυνάμεις έχουμε. Θέλουμε να διεκδικήσουμε, να φιλοξενήσουμε μεγάλους διεθνείς αγώνες. Έχουμε την εμπειρία, έχουμε και την ιστορία. Τώρα πλέον έχουμε και την αθλητική εκπροσώπηση. Όμως, πριν φτάσουμε εκεί, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, μία μικρή παρένθεση. Θέλω να εξάρω την αντιμετώπιση που βρήκαμε ως νεοεισερχόμενοι στο άθλημα, κυρίως από την ομάδα της Νάπολης Πατρών, η οποία, ενώ μέσα στο γήπεδο είμαστε ανταγωνιστές, είχαμε και μία οδημηρία, αν μου επιτρέπετε, ήταμε 1-4 στην τελική φάση από την Νάπολη. Παρόλα αυτά, θέλω να πω και να καταθέσω δημόσια, μιας και μιλάμε σε έναν πολύ σημαντικό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, ότι τα παιδιά της Νάπολης Πατρών μας πήρανε κυριολεκτικά από το χέρι σε ό,τι αφορά τα οργανωτικά και τα διαδικαστικά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προετοιμασία μας για το ταξίδι στο Ναζαρέ. Είναι μόνιμοι σύμμαχοι σε ό,τι αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος και είναι μια αντιμετώπιση και ανοιχτή προσέγγιση, την οποία δεν περίμενα με όσα είχα ακούσει ως άνθρωπος που δεν προέρχεται από το χώρο του αθλητισμού. Δεν περίμενα να βρω μια τέτοιου είδους ανοιχτή αγκαλιά, να το πω έτσι, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του αθλήματος από μια ανταγωνίστρια ομάδα. Αντίστοιχα, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο τελικός, τον οποίο είχαμε τη χαρά να έχουμε και τον πρόεδρο της Super League 2, όπως αναφέρατε τον κύριο Μαρτσούκο, και τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοργανώσεων, της ΕΠΟ, τον κύριο Σιδέρη, να τον παρακολουθήσουν ζωντανά. Το τελευταίο μάτς που έγινε στην Πάτρα μεταξύ της ιστορικότερης ελληνικής ομάδας, της ΑΟ Κεφαλνία και της Νάπολης Πατρών, που ανέδειξε την πρωταθλήτρια την τοπική ομάδα, ήταν ένα μάτς διαφήμιση του αθλήματος. Με τεράστια διακύμανση στο σκορ, εντυπωσιακά γκολ, ψαλιδάκια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Θεωρώ, κρίνοντας από το πώς είδα δύο από τους σημαντικότερους ανθρώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου να απολαμβάνουν αυτό το άθλημα, ότι κατέστη σαφές ότι έχουμε τη δυνατότητα σαν ελληνικές ομάδες να προσφέρουμε πολύ υψηλής ποιότητας θέαμα για το κοινό που παρακολουθεί και ενδεχομένως και για ανθρώπους που ενδεχομένως να βρουν ξανά μπροστά τους στις οθόνες τους είτε του διαδικτύου είτε της τηλεόρασης τον Big Soccer, που είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει λείψει τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό λέγεται ευγενής άμυλα και δεν σας κρύβω, κύριε Σκούρα, μιλώντας και με τον Βασίλη τον Παπαζαφύρη τόσα χρόνια, θέλουν και οι ομάδες να έχουν ανταγωνισμό, να προετοιμάζονται ώστε να πηγαίνουν σε διεθνείς διοργανώσεις. Θέλουν ανταγωνιστικές ομάδες απέναντί τους.
1: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το βλέπουμε και στο αντρικό ποδόσφαιρο αυτό, στο κανονικό, στο 11x11. Όταν ένα πρωτάθλημα δεν έχει μεγάλο αριθμό ομάδων και έχει μόνο μία μεγάλη ομάδα, μακροπρόθεσμα η ανταγωνιστικότητα της μεγάλης ομάδας είτε γίνεται πιο ακριβή, επειδή πρέπει συνεχώς να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να βρίσκουν ανταγωνιστικές αντιπάλους, είτε φθήνει η ανταγωνιστικότητά τους. Οπότε και εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία, διότι έτσι αναπτύσσεται το άθλημα. Όταν έχουμε περισσότερες από μία ή δύο πολύ δυνατές ομάδες, τότε έχουμε και τη δυνατότητα για διεθνείς διακρίσεις, στις διάφορες διοργανώσεις. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια ανταγωνιστική εθνική ομάδα, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και λείπει αυτή τη στιγμή από το άθλημα. Και τη δυνατότητα να παράγουμε προπονητές, να υπάρχει εξέλιξη στον τομέα της τακτικής, της ανάπτυξης των συλλόγων, στην προσέγγιση και προσέλκυση χορηγών. Όλο αυτό το αναπτυξιακό κομμάτι είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή, μετά από μια φθήνουσα πορεία που είχε το άθλημα, από ό,τι καταλαβαίνω βλέποντάς ως νέος ερχόμενος στο χώρο, υπάρχει διάθεση να αλλάξει. Και τονίζω με την στήριξη και την αρρωγή της ΕΠΟ.
0: Εμείς να σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Χρειαζόμαστε ομάδες, χρειαζόμαστε όλα τα αθλήματα και η χώρα μας, είπαμε, έχει τις τοποθεσίες, τη θάλασσα που μπορεί να αναδείξει αυτά τα αθλήματα. Να είστε καλά, κύριε Σκούρα.
1: Απολύτως. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

Και θα επιστρέψουμε ξανά στο ποδόσφαιρο Σάλας. Στην ΑΕΚ θα αγωνίζεται για την επόμενη τετραετία ο Λόβρο Μάγκερ. Ο Κροάτης μέσος υπέγραψε το συμβόλαιό του στην Ολλανδία χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση από την κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Η συμφωνία ανάμεσα στην Ένωση και την Βόλσπουργκ ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ και είναι η ακριβότερη αγορά στην ιστορία της ομάδας της ΑΕΚ, ενώ ο διεθνής χαφ θα αμείβεται με 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο Μάγκερ, που ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Λοκομοτίβα, εκεί πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ηλικία 18 ετών. Έκτοτε έπαιξε σε συνολικά 62 παιχνίδια, σκοράροντας 18 φορές, προτού πάρει την μεταγραφή στην Δυναμό Ζάγκρεπ αντί 2,5 εκατομμυρίων ευρώ το καλοκαίρι του 2018. Εκεί ήρθε και η εκτόξευση στην καριέρα του, καθώς μετά από 3 γεμάτες σεζόν με 100 συμμετοχές και 19 γκολ πήρε μεταγραφή στη Ρεν αντί 12 εκατομμυρίων ευρώ. Στη Γαλλία συνέχισε την ανωδική του πορεία με 79 εμφανίσεις, 9 γκολ. Το καλοκαίρι του 2023 πήρε μεταγραφή στην Βόλσπουργκ, η οποία δαπάνησε για να τον αποκτήσει 25 εκατομμύρια ευρώ. Ο διεθνής Κροάτης ήταν και μέλος της ομάδας που κατέκτησε την τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο του 2022. Στον Ολυμπιακό τώρα, ο οποίος βρίσκεται στη μέση της μεταγραφικής του, να πούμε, συγγνώμη, ότι η ΑΕΚ σήμερα εν ώψη της προετοιμασίας της στην Ολλανδία δίνει το 5ο φιλικό της με αντίπαλο της Samsung Sport. Στις 7 είναι αυτό το παιχνίδι και τώρα να περάσουμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος ετοιμάζεται για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια για την σεζόν 2026-2027. Κοιτάζει την ενίσχυσή του μετά τις 9 μεταγραφές που έχουν ήδη γίνει γνωστές. Ο Γκουστάβο Σά είναι η περίπτωση που έχουν ξεχωρίσει για την για δεκάρι οι Ερυθρόλευκοι. Είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουν την συγκεκριμένη μεταγραφή. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός είναι αρχηγός της Φαμαλικάο εδώ και 2 χρόνια, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Αποτελεί το μεγαλύτερο project της πορτογαλικής ομάδας τα τελευταία χρόνια. Χθες για λογαριασμό του Ολυμπιακού έφτασε στην Αθήνα ο Στεφάν Ορτέγκα. Ο Γερμανός τερματοφύλακας θα περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, το οποίο αναμένεται να έχει διάρκεια 1+1 χρόνια. Στον Πανετολικό ετοιμάζονται για την δεύτερη φιλική αναμέτρηση σήμερα στις 7 με αντίπαλο την ομάδα του Πύργου στο προπονητικό κέντρο Εμιλέων. Τα βλέμματα βέβαια στρέφονται και στα νέα μεταγραφικά αποκτήματα που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά μπροστά στα μάτια των φιλάθλων του Πανετολικού, με το τελευταίο εξ αυτών τον Νόβιτσα Εράκοβιτς να παίρνει πιθανότατα χρόνο συμμετοχής για πρώτη φορά, ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται και το φλερτ της ΠΑΕ Πανετολικός με τον Μούσα Τζενεμπό για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης σε μια κίνηση υπέρβασης για την ομάδα του Αγρινίου. Ο 28χρονος διεθνής από το Μαλί είναι εκλεκτός του Γιάννη Αναστασίου. Ο Τζενεπό, αν και διεθνής με την εθνική ομάδα του Μάλι, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Σταντάρ Λιέγης. Η ομάδα του Βελγίου τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2017 με τη μορφή δανεισμού από την Γέλεν Ολύμπικ. Εδραιώθηκε, πήρε μεταγραφή στην Αγγλία, στην Southampton. Εκεί αγωνίστηκε για μια τετραετία και στη συνέχεια το καλοκαίρι του 2023 επέστρεψε στην ομάδα του Βελγίου. Συνεχίζει την μεταγραφική ενίσχυση η ομάδα του Πανετολικού. Όσον αφορά τώρα τους Έλληνες του εξωτερικού, μετά τη σπουδαία μεταγραφή του Χρήστου Τσόλη στην Arsenal, ένας ακόμη Έλληνας κάνει μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που έκλεισε στην Dortmund σε ένα deal 35 εκατομμυρίων ευρώ.
Η μεταγραφή του βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Το συνολικό ποσό της μεταγραφής θα φτάσει τα 33 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Πρόκειται για την ακριβότερη παραχώρηση στην ιστορία της Genk και την πέμπτη μεγαλύτερη πώληση που έχει καταγραφεί στο βελγικό πρωτάθλημα. Ο Καρέτσας είχε επιλέξει την Dortmund ανάμεσα σε αρκετούς ενδιαφερόμενους συλλόγους και η μεταγραφή του Αντεγέμι στην Μπαρτσελόνα βοήθησε ώστε να προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Χαλ βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Ο διεθνής γκολκίπερ του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Απομένουν πλέον μόνο οι τυπικές λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί και επίσημα από την νεοφέτιστη στην Premier League αγγλική ομάδα. Συνολικά ο Τζολάκης με τον Ολυμπιακό κατέγραψε 131 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Μην ξεχνάμε ότι ήταν βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Conference League το 2024.

Η Εθνική Πόλο των Ανδρών επέστρεψε χθες στην Αθήνα ως παγκόσμια πρωταθλήτρια μετά τη μεγάλη νίκη με 15-14 επί της Ουγγαρίας στον τελικό του World Cup. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου. Ήταν ο πρώτος διεθνής τίτλος της ιστορίας της μετά την αποθέωση από τους φιλάθλους της Ομογένειας στην Αυστραλία. Οι διεθνείς γνώρισαν θερμή υποδοχή και στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Φίλοι, οικογένειες και κόσμος περίμεναν την αποστολή στο αεροδρόμιο για να συγχαρούν τους παίχτες και το τεχνικό επιτελείο για την ιστορική επιτυχία. Στο μπάσκετ, όπως ήταν γνωστό εδώ και αρκετές ημέρες, η ΑΕΚ θα έπαιρνε στα δικά της χέρια τη Ανέλ Αρίνα για τα επόμενα 49 χρόνια. Αυτό πλέον ισχύει με κάθε επισημότητα. Η Ένωση ανακοίνωσε την υπερψήφιση της παραχώρησης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και από χθες βράδυ έως και το 2075 το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων θα ανήκει στην ΑΕΚ. Σήμερα γράφτηκε ιστορία, έτσι ξεκινά η ανακοίνωση της ΚΑΕ για την απόκτηση της Σανέλ Αρίνα για τα επόμενα χρόνια. Η ΑΕΚ που ταλαιπωρήθηκε όσον αφορά την έδρα της.

Και εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τη Βάσο Κρεμμυδά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο Λιμπέρη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Μείνετε στην ΕΡΤ Πάτρας. Ακολουθεί η εκπομπή Άλματα στο Χωροχρόνο με τον Γιώργο Κυριαζή από την Ειρήνη Μαραγκούνα. Έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η προστασία των συνόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι ουδέποτε η χώρα είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Έστειλε επίσης μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σήμερα η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίζουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Ολοκληρώθηκε στη Λευκωσία η κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα συμπεράσματα που παρουσιάζει αυτήν την ώρα σε συνέντευξη τύπου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, οπότε αναμένεται να φανεί αν υπάρχουν πραγματικές προϋποθέσεις επανεκκίνησης των συνομιλιών ή αν οι δύο πλευρές περιοριστούν στη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Πάρο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 για την προληπτική εκένωση οικισμών στο νησί. Συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλία. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Καλή είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Οι έρευνες στην υπόθεση Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Σε 38χρονη Βρετανία νίκη σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από 10 ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Βρετανή που φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω Κύπρου προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη εξέταση της σωρού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα. Το εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις αρχές ως σημείο που συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες της Ελλάς συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθήκων κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Μερικά 24 ώρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές, πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη 46χρονος στο άστρος Κοινουρίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Αφορμή στάθηκε βίντεο που τον δείχνει να μεταφέρει σκυλάκι δεμένο με σύρμα στο λαιμό σε κάδο απορριμμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι προς το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμοι βορειοανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Άλματα στο χωροχρόνο. Μια περιπλάνηση στο χθες με άξονα το σήμερα. Καλή σας μέρα. Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Άλματα στο χωροχρόνο. Στον ήχο η Βάσο Κρεμίδα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κυριαζής. Καλή ακρόαση.

Ξεκινήσαμε με Beatles γιατί σαν σήμερα στις 29 Ιουλίου του 1965 στο θέατρο Pavilion του Λονδίνου έγινε η πρεμιέρα της ταινίας των Beatles με τίτλο Help σε σκηνοθεσία Richard Lester. Αυτή ήταν η δεύτερη ταινία των Beatles. Είχε προηγηθεί το A Hard Day's Night την προηγούμενη χρονιά και το soundtrack της ταινίας κυκλοφόρησε με τον ίδιο τίτλο στις 6 Αυγούστου. Ακούσαμε το πασίγνωστο, ομώνυμο κομμάτι και προχωράμε στο επόμενο άλμα μας, στο χώρο χρόνο, ένα άλμα μάλλον μεγάλο, που μας πηγαίνει στο μακρινό 1588 και στην περίφημη Ισπανική Αρμάδα. Η Ισπανική Αρμάδα, γνωστή επίσης με το προσωνύμιο Ανίκητη Αρμάδα, ήταν ένας πολεμικός στόλος 130 πλοίων που απέπλευσε από τη Λισαβόνα το Μάιο εκείνης της χρονιάς στο πλαίσιο ενός ακήρυχτου Αγγλο-Ισπανικού πολέμου που κράτησε από το 1585 ως το 1604. Οι διαταγές της Αρμάδας ήταν να μπει στο κανάλι της Μάνχης, να συναντήσει τον στρατό του Δούκα της Πάρμας στη Φλάνδρα και να συνοδέψει μια δύναμη εισβολής η οποία θα έκανε απόβαση στην Αγγλία με σκοπό να εκθρονήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ, να επαναφέρει τον καθολικισμό στην Αγγλία και να σταματήσει τις επιθέσεις των Άγγλων και Ολλανδών κουρσάρων κατά των Ισπανικών συμφερόντων στις Αμερικανικές αποικίες. Σαν σήμερα λοιπόν, η Αρμάδα πλησίασε τις ακτές της Αγγλίας, οι Άγγλοι είχαν το δικό τους στόλο στο Πλίμουθ, δηλαδή στην αρχή του καναλιού, και επειδή τα δικά τους πλοία ήταν μικρότερα και πιο ευέλικτα, χτυπούσαν με ευκολία τα ισπανικά πλοία. Κάποιοι Ισπανοί αξιωματικοί πίεσαν τον επικεφαλής να επιτεθούν στο Πλίμουθ, να εγκλωβίσουν εκεί τον αγγλικό στόλο και να τον καταστρέψουν. Αλλά εκείνος επέμεινε να ακολουθήσει πιστά το αρχικό σχέδιο και να περάσει το κανάλι για να φτάσει στη Φλάνδρα. Έφτασε μέχρι το Καλέ και εκεί δέχτηκε επίθεση από Άγγλους μπουλωτιέριδες με τραγικά αποτελέσματα. Φεύγοντας από εκεί ενεπλάκησε ναυμαχία, την οποία έχασε και τελικά τα απομεινάρια της Αρμάδας κατάφεραν να διαφύγουν προς τη Βόρεια Θάλασσα και να επιστρέψουν στην Ισπανία μέσω Σκωτίας και Ιρλανδίας. Σε ανάμνηση αυτών των γεγονότων θα ακούσουμε ένα ισπανικό τραγούδι για τον μικρό Ιησού, γραμμένο εκείνη τη χρονιά, το 1588, από τον Φρανσίσκο Γκερέρο.

Και ερχόμαστε πολύ πιο κοντά, στο 1925 και στη Χίο, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Τα πρώτα του ακούσματα ήταν εκκλησιαστικές ψαλμωδίες και η επιρροή τους είναι αισθητή σε μεγάλο μέρος του μετέπειτα έργου του. Σε ηλικία 18 ετών, το 1943, δηλαδή επικατοχής, πήρε μέρος σε διαδήλωση κατά των κατακτητών, συνελήφθη και υπέστη βασανισμό. Μετά από αυτό οργανώθηκε στο ΚΚΕ και την ΕΠΟΝ, ενώ παράλληλα σπούδαζε μουσική στο Οδείο Αθηνών. Έλαβε μέρος στα Δεκεμβριανά, το 44-45, συνελήφθη το 1947 και εξορίστηκε στην Ικαρία. Μετά από μια σύντομη περίοδο ελευθερίας, συνελήφθη ξανά και εξορίστηκε στη Μακρόνησο, όπου βασανίστηκε σκληρά και παραλίγο να μείνει παράλυτος. Το 1950 επέστρεψε στην Αθήνα, όπου συνέχισε τις μουσικές σπουδές του. Το 1954 συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι και το 1960 γύρισε πίσω στην Ελλάδα και ηχογράφησε τον Επιτάφιο, ένα δίσκο που πάντρευε τη λαϊκή μουσική με τη σύγχρονη ελληνική ποίηση, ενσωματώνοντας και επιρροές από την κλασική μουσική. Τότε έγραψε και το Άξιον Εστί, το οποίο παρουσίασε επίσημα το 1964. Την ίδια χρονιά έγινε και βουλευτής με την ΕΔΑ. Επί δικτατορίας πέρασε στην αντίσταση με αποτέλεσμα να φυλακιστεί στη διαβόητη οδό Μπουμπουλίνας, μετά στις φυλακές Αβέροφ και μετά στις φυλακές Οροπού. Μετά από παρέμβαση Γάλλων πολιτικών αποφυλακίστηκε και κατέφυγε στο Παρίσι. Δεν θα μπούμε σε άλλες λεπτομέρειες για την ταραχώδη ζωή του, θα σημειώσουμε μόνο ότι έφυγε από τη ζωή το 2021 και ότι η μουσική του δημιουργία απλώνεται σε πολλά διαφορετικά είδη. Έγραψε λαϊκά τραγούδια, έντεχνα, χοροδιακά και συμφωνικά έργα, όπερες, ορατόρια, μπαλέτα, μουσική δωματίου και άλλα πολλά. Με την ευκαιρία της επετείου της γεννησής του θα ακούσουμε ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ προσωπικά και το είχαμε τραγουδήσει πολλές φορές στη χοροδιακή του εκδοχή με τη χοροδία της ΕΡΤ, αλλά ο τρόπος που το ερμηνεύει εδώ ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είναι νομίζω μοναδικός.

και από την Ελλάδα του 1925 πηγαίνουμε στην Ολλανδία του 1890, όπου σαν σήμερα αυτοκτόνησε σε ηλικία μόλις 37 ετών ο πασίγνωστος και επιδραστικότατος ζωγράφος Vincent van Gogh. Εντάσσεται στο ρεύμα του μετα-ιμπρεσιονισμού και μέσα σε 10 χρόνια δουλειάς δημιούργησε πάνω από 2.000 έργα. Ανάμεσά τους 860 ελαιογραφίες που χαρακτηρίζονται από έντονα χρώματα και έντονες, μεγάλες και εκφραστικές πινελιές. Έπασχε από κατάθλιψη και είχε και κάποια ψυχοσικά επεισόδια με αποτέλεσμα να νοσηλευθεί επανειλημμένα σε ψυχιατρικές κλινικές. Σε ένα από αυτά τα επεισόδια έκοψε ο ίδιος τμήμα του αριστερού του αυτιού. Κατά τη διάρκεια της ζωής του όλοι τον θεωρούσαν τρελό και αποτυχημένο, αλλά μετά την αυτοκτονία του έγινε διάσημος και θεωρείται πλέον παρεξηγημένη ιδιοφυΐα στα πρότυπα του ρομαντικού ιδεώδους του βασανισμένου καλλιτέχνη. Επηρέασε πάρα πολύ τα ρεύματα του εξπρεσιονισμού, του φοβισμού και της αφηρημένης τέχνης και πολλοί πινακές του είναι πλέον διάσημοι. Αντίγραφά τους, σε μορφή αφίσας ή παζλ, στολίζουν πάρα πολλά σπίτια σε όλο τον κόσμο. Πίνακες για παράδειγμα όπως τα ηλιοτρόπια ή ο έναστρος ουρανός. Στη μνήμη του θα ακούσουμε το έργο ενός συμπατριώτη του Ολλανδού συνθέτη από εκείνη την περίοδο, του Johann Wagenaar, με τίτλο «Η δύναμη της άνοιξης».

και από την Ολλανδία του 1890 με ένα άλμα περνάμε στην Αμερική του 1967. Γιατί σαν σήμερα το τραγούδι των Doors με τίτλο Light My Fire από τον πρώτο τους δίσκο ανέβηκε στην κορυφή των πωλήσεων. Το κομμάτι το έγραψε ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, ο Ρόμπι Κρίγκερ και, σύμφωνα με τον ίδιο, άντλησε έμπνευση από το Hey Joe του Jimi Hendrix και το Play With Fire των Rolling Stones. Στις ζωντανές τους εμφανίσεις, οι Doors συχνά το εμπλούτιζαν με jazz rock αυτοσχεδιασμούς και το κομμάτι επίσης το διασκεύασε και ο πορτορικανός μουσικός Χωσέ Φελισιάνο, με αρκετή επιτυχία επίσης. Παρά τη μεγάλη διάρκεια του τραγουδιού, πολλοί ακροατές έπαιρναν τηλέφωνο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και το ζητούσαν, με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσει και μια συντομότερη εκδοχή. Εμείς όμως θα ακούσουμε την πρωτότυπη, όπως είναι στο δίσκο.

Επιστρέφουμε στην Ελλάδα, αυτή τη φορά στο έτος 2004, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η σπουδαία κωμικός του θεάτρου και του κινηματογράφου και τραγουδίστρια Ρένα Βλαχοπούλου. Η Βλαχοπούλου γεννήθηκε το 1923 στην Κέρκυρα. Ήταν από φτωχή οικογένεια, αλλά είχε την ευκαιρία να επισκέπτεται ένα τοπικό αρχοντικό όπου υπήρχε πιάνο και δισκοθήκη, αποκτώντας έτσι επαφή με τη μουσική και το τραγούδι. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό στα 16 της όταν τραγούδησε σε κάποιο ζαχαροπλαστείο της Κέρκυρας. Το 1939 μετακόμισε στην Αθήνα όπου δοκίμασε την τύχη της στο τραγούδι με αρκετή επιτυχία. Η κατοχή την βρήκε εκεί και το 1943 άρχισε να συνεργάζεται με το συνθέτη Γιάννη Σπάρτακο, ο οποίος της έγραφε τραγούδια σε ύφος jazz. Τότε τραγούδισε για πρώτη φορά το γνωστό τραγούδι «Θα σε πάρω να φύγουμε» του Σπάρτακου. Τη δεκαετία του 1950 τραγουδούσε σε επιθεωρήσεις και το 1954 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή ως ηθοποιός δίπλα στον Νίκο Σταυρίδη. Από το 1956 αρχίζει να συμμετέχει και στον ελληνικό κινηματογράφο με την ταινία «Πρωτεβουσιάνικες περιπέτειες» του Γιάννη Πετροπουλάκη. Αυτή βέβαια ήταν μόνο η αρχή. Τη συνέχεια όλοι τη γνωρίζετε, καθώς οι ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστούσε παίζονται ακόμα και σήμερα τακτικά στην τηλεόραση. Συνολικά συμμετείχε σε 26 ταινίες στον κινηματογράφο και σε 120 παραστάσεις στο θέατρο. Στη μνήμη της θα την ακούσουμε σε ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα σε στίχους Γιάννη Δαλιανίδη από την ταινία «Η Παριζιάννα» που βγήκε στις αίθουσες το 1969 σε σενάριο και σκηνοθεσία επίσης του Γιάννη Δαλιανίδη. Είναι το «Θέλω πολύ».

Και με ένα άλμα πάμε στο 1954 και στο Λονδίνο, όπου σαν σήμερα εκδόθηκε ο πρώτος τόμος του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, του Τόλκιν, με τίτλο «Η συντροφιά του δαχτυλιδιού». Ο Τόλκιν επέμενε να βγει το βιβλίο σε έναν τόμο, αλλά ο εκδότης του, με τη σειρά του επέμενε να τα χωρίσει, για οικονομικούς λόγους. Μπορούμε να μιλάμε ώρες για αυτό το βιβλίο και για την κινηματογραφική του εκδοχή φυσικά, αλλά δεν θα το κάνουμε. Θα περιοριστούμε στο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το soundtrack της ταινίας «Η συντροφιά του δαχτυλιδιού» του Peter Jackson. Τη μουσική της ταινίας την υπογράφει ο Howard Shore και θα ακούσουμε το The Shire που δίνει ηχητικά την πατρίδα των Hobbit.

Μένουμε στην Αγγλία, αλλά πάμε λίγο αργότερα στο 1966 και στο Μάντσεστερ, όπου έκανε την πρώτη του εμφάνιση το συγκρότημα Cream, αποτελούμενο από τον κιθαρίστα Eric Clapton, τον μπασίστα Jack Bruce και τον drummer Ginger Baker. Η κοινή τους πορεία κράτησε μόλις 3 χρόνια, στα οποία έγραψαν κάποια κομμάτια που ακούγονται ακόμα και σήμερα, όπως για παράδειγμα το White Room που ακολουθεί.

Θα επιστρέψουμε στη Ρένα Βλαχοπούλου για να την ακούσουμε να τραγουδά το τραγούδι «Γλυκιά ζωή» του Μίμη Πλέσσα σε στίχους Γιάννη Βελιανίδη από την ταινία του Βελιανίδη «Κάτι να καίει» του 1963.

Και θα κλείσουμε με ένα ακόμα απόσπασμα από τη μουσική που έγραψε ο Howard Shore για την ταινία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, Συντροφιά του Δαχτυλιδιού». Είναι η πρώτη ταινία της τριλογίας. Εδώ τελειώνουν τα άλματα στο χώρο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ τη Βάσο Κρεμμίδα για την επιμέλεια του ήχου. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά και καλή συνέχεια.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Earth News Radio.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το επιτηρητικό φυλάκιο στο Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στο Ανατολικό Αιγαίο. Η προστασία των συνόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι ουδέποτε η χώρα είχε τόσες ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σήμερα η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίζουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5+1 ως αποτέλεσμα των επαφών του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν σήμερα στη Λευκοσία. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ο Αντώνιο Γκουτέρες έδωσε έμφαση στην ανάγκη όλοι να σεβαστούν την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας κοντά στο Κοπανάκι σε γεωργική έκταση χωρίς να εμπνέει ανησυχία για την ώρα. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 13 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην Πάρο. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ωστόσο παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 4 μηνύματα από το 112. Τα ξημερώματα ζητήθηκε η απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκη και Άσπρο Χωριό προς τον Δριό, καθώς και από την Αγκεριά προς την παραλία της Ελικής. Χθες είχαν προηγηθεί μηνύματα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι προς την Αλική. Οριοθετήθηκαν πριν από λίγο οι πυρκαγιές σε Γενέση Τρικάλων και στον Τύρναβο Λάρισας. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο, Ικαρία αλλά και Κυκλάδες. Οι έρευνες στις υποθέσεις Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Σε 38χρονη Βρετανία ανήκει ο σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από 10 ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Βρετανή που φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη εξέταση της σωρού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα. Το ακατοίκητο κτίριο που βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις αρχές ως σημείο που συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες της Ελλάς συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθήκων κάτω από τις οποίες η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Μερικά 24ωρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάγκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη 46χρονος στο άστρος Κοινουρίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Αφορμή στάθηκε βίντεο που τον δείχνει να μεταφέρει σκυλάκι δεμένο με σύρμα στο λαιμό σε κάδο απορριμμάτων.
1: Ο καιρός.
2: Ενίσχυση των βοριάδων έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα, πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμη βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας Στέλιος Βραδέλης και Γιώργος Πικουλάς.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρο. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Hey.

0: Επίσης άσμα που δεν κόβεται. Καλό μεσημέρι.
1: Εμβληματικό για μας. Έτσι, προσωπική γνώμη.
0: Περνάει όλη η
1: Είναι όλοι, όλοι, όλα τα νιάτα μας, όλοι τα μικρά τα μας, όλα περνάνε μέσα από αυτό.
0: Για όσους μπήκατε τώρα στην εκπομπή, είναι το δεύτερο μέρος.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε από τις 12.
1: Yes.
0: Γι' αυτό είναι λίγο διαφορετικό το ξεκίνημα.
1: Και επειδή εσείς το ζητήσατε.
0: Ναι, ναι.
1: Και αύριο θα έχουμε δύο ώρα, να ξέρετε. Γιατί κατακλειστήκαμε από τα μηνύματα. Παιδιά, δεν γίνεται. Λέμε εντάξει. Ό,τι θέλει ο λαός. Και αύριο από τις 12. Τι να κάνουμε εδώ.
0: Συνέχεια
1: μηνύματα. Βασιλική κολτσίδα, πολεμήσουμε να πούμε. Εδώ πέρα.
0: Στου αγώνε. Την εκλεκτή εδώ πέρα σύνθεση.
1: Ναι.
0: Με την Ήρα. Με τη
1: Μαρία Παπακυρίτση, εντάξει, μιλάμε, δεν είμαστε ραδιόφωνο, η Victoria Secret είμαστε. Δεν είμαστε
0: λοιπόν, ο Κώστας λέει, με τον κίνδυνο να γίνω.
1: Πού είναι τα φτερά σου, πού είναι τα φτερά σου.
0: Να τα. Με τον κίνδυνο να γίνω μαϊντανός εκπομπής, όχι ναι. Κώστα μου, είσαι φίλος εκπομπής.
1: Κώστα, έδωσες πολύτιμες πληροφορίες.
0: Μη κερδοσκοπικό σημαίνει ότι δεν μοιράζει κέρδη στους εταίρους, αλλά τα πλεονάσματα πηγαίνουν στην εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.
1: Ωραία.
0: Έχει σκοπό της εταιρείας, πάλι να βγάλεις κέρδος. Εντάξει, τη λες μη κερδοσκοπικό.
1: Ναι, είναι με ένας κύκλος.
0: Δεν το κάνει κανένας τώρα για την ψυχή της μανούλας.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Επίσης, αυτό είναι off the record, αλλά θα το πω εγώ on the record.
1: Ναι, για πες.
0: Συμμετείχε.
1: Σπάμε το off the record, για πες.
0: Συμμετείχε σε επιτροπές αξιολόγηση. Επίσης, αυτό είναι off the record, αλλά θα το πω εγώ on the record.
1: Ναι, για πες.
0: Συμμετείχε.
1: Σπάμε το off the record, για πες.
0: Συμμετείχε σε

0: στη δολοφονία της γυναίκας. Αυτό που ήθελα να πω και διάβασα είναι ότι τελικά δεν μπήκε φυλακή. Πήγανε συγχωριανοί και είπανε ότι πόσο καλός και πόσο αυτό είχαν
1: μέρη. Και ο εραστής της γυναίκας.
0: Και ο εραστής της
1: γυναίκας. Ήταν κολλητός του, ναι, το δικαιολόγησε.
0: Και απαλλάχθηκε από το δικαστήριο και γύρισε στο χωριό. Και μάλιστα γύρισε ως ήρωας. 1η Αυγούστου του 1960 έγινε αυτό. Σε ένα χωριό στην. Η Μαθία. Ηλία.
1: Ήταν, ναι.
0: Στην Ηλία. Λοιπόν, έτσι να συμπληρώσουμε και να την κατάληξη της ιστορίας, μιας τραγικής ιστορίας, δεν το συζητάμε, που έβγαλε βέβαια αυτό το διαμαντάκι, πραγματικό το διαμαντάκι από τα χέρια του Νίκου Γκάτσου και τη μελοποίηση μετά του Μίκη Θεοτού, Μάνο Χατζηδάκη.
1: Και λοιπόν, τη φωνή του Μανώλη Μητσιά.
0: Και τη φωνή του Μανώλη Μητσιά και πλέον και την απαγγελία του Μανώλη Μητσιά από την προηγούμενη Κυριακή. Λοιπόν, έχουμε την τιμή και τη χαρά.
1: Πώς φαίνεται η γυναίκα που γύρισε από τις διακοπές, φρέσκια,
0: σοκολατένια.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Αυτά, με τα χρώματα, τα ρούχα, δώσε, πάρε. Μία οπτασία πραγματική.
1: Επαγγελματίας, δηλαδή με το που περνάει το κατόφλι.
0: Τίποτα,
1: το
0: ρε.
1: Τσέρτ, σταματάει, αφήνει πίσω ψάθες, πετσέτες, αντιλιακά κτλ. Και γίνεται μια αυστηρή επαγγελματίας.
0: Όλοι οι συνάδελφοι που καλύπτουν το διεθνές ρεπορτάζ είναι τρομεροί επαγγελματίες, φίλε. Για να δώσουμε και ένα αυτού στην Αλεβίζου τώρα, γιατί δεν είναι σωστό.
2: Έτσι πρέπει. Άλλωστε, εγώ είμαι φιλοξενούμενη.
0: Φιλοξενούμενος μέσα στο σώμα σου. Κομματάρα αυτή μεγάλη, να ξέρεις. Λοιπόν,
1: ποιος το έχει ερμηνεύσει.
0: Ποιος το έχει ερμηνεύσει αυτό, ρε φίλε. Δέσποινα μισό λεπτό. Γιατί...
2: Ναι, για ψάξτε το.
1: Ο Αντίπας.
0: Ο Αντίπας. Φιλοξενούμε ένας ακόμα σου. Το θυμάσαι, ένας ακόμα σου. Ωραία, φίλε.
1: Σε πόσα τέτοια, σε πόσα πανηγύρια.
0: Τι κεφάλαιο άνοιξες, ρε Δέσποινα, τώρα με αυτό που είπες, χωρίς να το καταλάβεις.
1: Στο σώμα σου.
0: Ναι. Για, Αντίπας. Αυτό. Τώρα μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί εμείς στην εκπομπή. Αντίπας. Και πώς το λέει η στιχάρα αυτή. Τώρα θα το δούμε. Μισό λεπτό, Δέσποινα, κράτα. Κράτα. Γιατί αυτά εμείς.
1: Με στίχους του Βασίλη Παπαδόπουλου και μουσική του Αντίπα.
0: Α, η μουσική ο
1: Αντίπας. Ξέρω τι λες αυτόν που γνώρισες εχθές. Πως δεν με αγάπησες ποτές.
0: Ποτές. Δεν βάζουμε και ένα σίγμα, δεν μας βγαίνει. Λοιπόν, φιλοξενούμενος μέσα στο σώμα σου, ένας ακόμα σου. Ένας ακόμα σου λέει. Ο Αηδός. Λοιπόν, έλα Δεσποινούλα. Τι γίνεται.
2: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε.
0: Πες μας εσύ και θα σου πούμε κι εμείς.
1: Ξεκίνα, τι σ' αρέσει.
0: Από πού θες να αρχίσω, ήρθε η ώρα να μιλήσω. Άλλο αυτό.
2: Κι άλλο άσμα.
0: Κι άλλο. Τίποτα, δεν είσαι
2: απαραίτητο. Όχι.
0: Στο λαϊκό δεν στρίβεις.
2: Ακούω τα πάντα, αλλά αυτό δεν μου.
0: Δεν σου έχει διαφύγει. Αυτό είναι βαθύ σκοτάδι. Βαθύ λαϊκό.
1: Είναι δηλαδή πρώτες πρωινές ώρες όταν πια έχει καταναλώσει.
0: Είναι εκεί, 6 παρά. Έξι παρά.
1: Που πα στα μαγαζιά που είναι βιδωμένα τα τραπέζια για να μην φύγουν.
0: Έξι παρά που αρχίζουν να μαζεύουν και είσαι εσύ ένα ρημάδι τη ζωή τώρα.
1: Ο και
0: βλέπεις το μισομπούκαλο και λες τώρα να το κάνω κάβα ή να το τραβήξω
1: και το τελειώνεις.
0: Και το τελειώνεις.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης Σοφωνιάς ανέβηκε το χειμώνα που μας πέρασε σε μια καταπληκτική παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έγκλημα και αθώωση. Από τον Δημήτρη. Γιατί έχουμε ενημερωμένους εδώ πέρα. Ακροατές και ακροάτες.
0: Πες
1: μας πώς πήγε η συνάντηση Ντόναλντ Μπίμπι. Άντε, ας ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Θετική. Υπήρχε περίπτωση να πάει κάτι πως αλλιώς.
0: Δεν είχαν κάτι μπιφάκι αυτοί μεταξύ τους.
2: Τα είχαν, αλλά
1: έφυγε από την πλαϊνή πόρτα.
2: Ναι, αλλά κάτι έφυγε... περίμενε. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως βγήκε και είπε ότι είναι...
1: Μπορείς να διαλύσεις το καστράκι, να τη βλέπουμε λίγο.
0: Δεν γίνεται. Το καστράκι είναι χτισμένο πολύ δυνατά.
1: Είναι με Λέγκο, δεν.
2: Λοιπόν, είπε ότι είναι θετική. Μάλιστα, ο Μπίμπι, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έδωσε και συνέντευξη χθες στο Fox News και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ παραμένουν απολύτως συντονισμένοι ώστε να αποτρέψουν το Ιράν από την απόκτηση των πυρηνικών όπλων. Ότι αυτό επιβεβαιώθηκε και μέσω άλλης Ισραηλινής πηγής προς διάφορα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι ουσιαστικά η συνάντηση είχε να κάνει, άλλωστε το είχαν πει, ότι κορυφαίο στην ατζέντα είναι το ζήτημα του Ιράν. Επίσης να σας πω ότι στον οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν οπλισμό της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Είναι κάτι που να θυμίσουμε ότι ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματολογίας του Ιράν προς

0: την προς την κατάπαυση του πυρός και στην οριστική συμφωνία. Mm-hmm. Και ενώ είχαμε 2-3 μέρες που είχαν καταλαγιάσει τα πλήγματα, είχαμε από τις ένοπλες...
1: Επίθεση των Ιρανών τώρα.
0: Περίμενε. Πρώτα ήταν οι ένοπλες φιλοϊρανικές ομάδες στο Ιράκ που χτύπησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και είχαν την απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Και οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι χτύπησαν αμερικανικές δυνάμεις, μάλλον εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία, οι οποίοι όμως αναχαιτίστηκαν. Μάλιστα. Οπότε έχουμε...
1: Αυτά άκουσαν οι πετρελάδες, ξανανέβηκε το πετρέλαιο. Ναι.
0: Ακριβώς, και τα στενά του ορμού. Το Ομάν, να θυμίσουμε ότι κατέθεσε χθες μια πρόταση, την οποία από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται αποδεκτή από το Ιράν, γιατί τους δίνει ένα 50-50 για ουσιαστικά μια συνδιαχείριση και λέει ότι αυτό αντίκειται στα συμφέροντα της Τεχεράνης.
1: Υπήρξαν και μερικά δημοσιεύματα ότι οι Κινέζοι πουλάνε πυράβλους στους Ιρανούς.
0: Αναμένονται, λέει, την επόμενη εβδομάδα. Θα λάβουν τους πρώτους 300, αν δεν κάνω λάθος.
1: Οι Κινέζοι το διέψευσαν, γιατί σου λέει, εντάξει, θα μην φορά παρτίδα να βγούμε και να πούμε ότι πουλήσαμε τους πυράβλους. Αλλά με κάποιο τρόπο οι μεν Ιρανοί παίρνουν πυράβλους, άγνωστος ο πολιτής. Βασικά γνωστοί, αλλά εντάξει, τους λέμε αγνώστους. Και ζήτησε και ο Ζελένσκι επίσης πυράβλους.
0: 300
1: Πάτριοτ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σου λέει εμείς,
0: για να αντιμετωπίσει.
1: 500 βγαίνουν όλο τον χρόνο. Αν πάρει τους 300 οι Ουκρανοί, οι υπόλοιποι τι θα ρίχνουν, στρακαστρουκές. Πυροτεχνήματα.
0: Και αυτή εντάξει, η συνάντηση μπορεί, ήταν θετική όμως.
2: Μπορεί ο Ζελένσκι, ρε φίλε, να λέει 300 και να πάρει 100, ας πούμε. Καταλαβαίνετε.
1: Δεν μπορεί να είναι αυτή τη. Γιατί σου λέει έχει ανάγκη και το.
2: Πάρει 120, σου λέει. 130.
0: Ναι. Βέβαια τώρα υπάρχει μια πληροφορία ότι οι διαμεσολαβητές, οι Αμερικανοί, θα μεταβούν στο Κίεβο.
1: Για τον πόλεμο που θα τελειώνει σε μια μέρα.
0: Ναι, από γι' αυτόν μιλάμε τώρα. Έχουμε περάσει βέβαια τόσα...
1: Έχουμε κλείσει τα 4 χρόνια, πάμε στον 5ο.
2: Mm-hmm. Τι έγινε με το Γκουτιέρες? Κουτέρες, όλοι ευχαριστημένοι.
1: Όλοι αλλά... ευχαριστημένοι παραμένει.
2: Δηλαδή, πολλοί και την κάνετε τίποτα, όπως έλεγε η γιαγιά μου.
1: Με την Κύπρο δεν είναι.
0: Θα το δούμε.
1: Θα το παρακολουθούμε και αυτό εδώ πέρα, εννοείται.
2: Θα το δούμε.
1: Από την.
0: Παιδιά, να πάμε λίγο στις φωτιές στην. Για να φωτιές,
1: πάμε και σεισμούς μετά και μετά να κλείσουμε κανένα ευχάριστο. Γιατί στο τέλος.
2: Έχει ευχάριστο.
1: Κάτι έχει.
2: Γούρλο στα μάτια δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Δεν
2: πειράζει. Θα βρω στην πορεία. Έτσι λοιπόν, και ο Γιώργος έφτιαξε την αλυσίδα εν κινήσει. Ο Γιώργος Παπανδρέου και γκρεμοτσακίστηκε, θυμάσαι.
1: Εντάξει, υπήρχε μια άτυχη στιγμή. Όλοι οι μεγάλοι αθλητές έχουν τη μεγάλη.
2: Σωστά, άτυχη
1: στιγμή. Πάμε.
0: Λοιπόν, ήταν μια ήρεμη σχετικά νύχτα χθες το βράδυ. Δηλαδή, ήρεμη, συνεχίζει να καίνε τα μέτωπα. Έχουν κατακάψει χιλιάδες στρέμματα.
1: Ναι. Και σε Γαλλία και σε Ισπανία.
0: Και συνεχίζει. Σε Γαλλία και σε Ισπανία. Αλλά όσες αναποζωπηρώσεις υπήρξαν, σβήστηκαν. Η φωτιά είναι τώρα όριο θετημένη. Mm-hmm. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Okay. Το ζήτημα είναι όμως ότι είναι αυξημένη η ανησυχία, γιατί το κύμα καύσωνα το οποίο αναμένεται τώρα αυτές τις ώρες να ξεκινήσει με θερμοκρασίες οι οποίες θα αγγίξουν τους 40 και 42 βαθμούς περιοχές και θα έχουν και ανέμους μεγάλους, μπορεί να δημιουργήσει πολλά, να φέρει αναζωπηρώσεις και αυτό να δημιουργήσει, να χαθεί πάλι ο έλεγχος. Μάλιστα,
1: μεγάλες ζημίες και ανθρώπινες απώλειες.
0: Ο Πέτρος Σάντσες πριν από λίγο είπε ότι η κατάσταση είναι ευνοϊκή, αλλά οι επόμενες 12 ώρες θα είναι καθοριστικές. Στη Γαλλία, μάλιστα, προβλέπεται σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία ότι μετά το καύσωνα, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει πολύ λιγότερο από τους προηγούμενους που κράτησαν αρκετές μέρες, μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή θα αρχίσει να εξομαλύνεται η κατάσταση, θα ακολουθήσουν καταιγίδες.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν ξέρουν ακόμα σε ποια ένταση και
2: ώστε δεν να... επισπεύθω την καταιγίδα να τελειώσει και αυτή η ιστορία, να κλείσει.
0: Έλατε.
2: Γιατί έκανε πολύ ζημιά.
0: Λοιπόν, στη Γαλλία, παιδιά, συνελήφθη μια γυναίκα, γιατί...
2: Στην Γαλλία.
0: Στη Γαλλία, στη Γαλλία, ναι. Πριν από 2-3 μέρες, γιατί είχε στην τσάντα της κοσμήματα και εργαλεία από μια περιοχή που είχε εκενωθεί.
2: Και, πλιατσικό,
0: και κοντά στον Μπορντό, και κοντά στον Μπορντό ήταν να συνελήφθη άλλος ένας τύπος, ο οποίος έλεγε τον προσποιούταν ότι ήταν ψυχολόγος και προσέφερε αμοιβόμενες συνεδρίες στους εκτοπισμένους.
2: Α, ωραίος.
1: Οι οποίοι πληρώνανε.
0: Αυτά, βέβαια.
2: Ναι, αυτά τώρα είναι συνήθιση.
1: Ναι,
2: τα φαινόμενα. Έτσι.
1: Εντάξει, τώρα, για την Ελλάδα δεν είμαστε τύπος. Γιατί εμείς τώρα σε εδώ πέρα έχουν... Έχουν ανοίξει ολόκληρες σχολές.
2: Ωραία.
1: Οπότε έχουμε την, από το σεισμό στην Ιαπωνία που χθες τον σχολιάζαμε με την Έλενα. Δυστυχώς υπάρχουν νεκροί.
0: Υπάρχουν, ναι,
1: 13.
0: Εκεί, ακόμα χθες στις πρώτες ώρες όταν είχε γίνει η, είχε κρεμιστεί το... ο δεύτερος όροφος από το εμπορικό κέντρο που μιλούσαν για μεταξύ από 20 μέχρι, από 10 μέχρι 20 άτομα τα οποία δεν μπορούσαν να, να εντοπιστούν. Έγιναν αρκετές καταστροφές γιατί υπήρξε και
2: 7,1,
0: ένα
2: 7,1 να θυμίσουμε
0: 7,1 είναι. Το οποίο μετά το αναθεωρήθηκε σε 6,8. Η πρώτη εντύπωση, ναι, ήταν πολύ... Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι η Ιαπωνία είναι μια περιοχή η οποία είναι, αντιμετωπίζει τέτοια μεγέθη.
2: Ναι, αλλά...
0: Έτσι, είναι συνηθισμένη.
2: Είχε όμως πολλές καταστροφές.
0: Είχε πολλές καταστροφές.
2: Είχε μεγάλο σεισμός έτσι κι αλλιώς.
0: Ήταν πολύ μεγάλος. Βέβαια και το ευτυχώς δεν υπήρχε τσουνάμι. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
2: Γιατί υπήρχε προειδοποίηση για τσουνάμι.
0: Υπήρχε και μετά την υπήρξε άρση της εντολής.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, άλλο, δηλαδή με ευχάριστο δεν θα μας...
2: Όχι, δεν, εντάξει. Δεν,
1: Τι καλό σου συνέβη στις διακοπές σου.
2: Ωραία.
1: Τι καλό. Είχε πολλούς.
2: Ξαναγούρλω στα μάτια. Λέω να αποσύρουμε την ερώτηση.
1: Είχε Έλληνες.
0: Όχι, παιδιά, πολλούς. Όχι πολλούς.
1: Και δεν πήγες και σε πολύ τουριστικό μέρος.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Όχι.
1: Δεν είναι δηλαδή από αυτά τα νησιά τα
0: προβλημένα. Και στο λιμάνι, εκεί που παρατασσόμαστε όλοι για να μπούμε στο πλοίο που πάει σε αρκετά νησιά, γύρω στο 80 με 85% ήταν ξένοι.
1: Εσύ βέβαια επειδή κάνεις διεθνή, αισθανόσουν ότι είσαι πολύ
0: μάλιστα είναι ένας δίπλα μου ο οποίος είναι το εισιτήριό του στα ελληνικά και με ρωτάει ο άνθρωπος, ήταν από την Αμερική και με ρωτάει τι γράφει και σε ποια θέση είναι κλπ. Λοιπόν, τι μου είπε, ότι σε ένα από αυτά τα νησιά που θα σταματούσαμε είχε σπίτι και το είχε κλειστό, μου λέει, έχω να έρθω 3 χρόνια και θα μείνω 15 μέρες.
1: Δεν του ζήτησες να ανταλλάξετε τηλέφωνα, Instagram?
2: Εράσμους, εράσμους.
1: Δηλαδή αφού το έχει που το έχει κλειστό. Να πεις, εγώ σε βοήθησα με την μετάφραση.
0: Σε πολύ κοσμοπολιτικό, σε πολύ καλό προορισμό.
2: Ωραία.
1: Εντάξει. Και όντως δεν πήρε το Instagram του?
0: Όχι.
1: Δεν λέω το πια το τηλέφωνο, γιατί είναι ξεπερασμένο.
2: Έχει Instagram.
1: Έχει Instagram.
0: Εγώ προσωπικά ναι, έχω.
1: Έχει, εντάξει. Είναι μοντέρνα κοπέλα, δεν είναι.
2: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: αυτά από την Δέσποινα. Τις επόμενες μέρες θα σε έχουμε πάλι.
0: Εδώ θα είμαι. Εδώ θα είμαι. Θα είμαι του Αυγούστου.
1: Κοίτα, έχω μια κακή είδηση ότι υπάρχει μια φωτιά κοντά στο χωριό Κοπανάκι. Στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου.
2: Μη μου λες.
1: Ευτυχώς λείπει η Αλεβίζου τώρα για να συγκλονιστεί. Εμείς παρακολουθούμε αυτή τη φωτιά.
0: Αύριο θα είναι εδώ.
2: Αύριο θα είναι εδώ.
0: Δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι.
1: Αν απειλείται η χασιέντα που έχει στο Κοπανάκι, μπορεί να λείπει εκεί πέρα.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Δεσποινά μας. Φιλιά πολλά. Και πάμε σιγά-σιγά στα σφαίρες με μια πολύ μικρή μουσική ανάσα στους τίτλους των ειδήσεων και με τη Χρύσα Μπιλάλη. Και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα διακινητών να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης. Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ενεργείας στη χώρα τον Ιούνιο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο πέρσι. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας επιχειρούν 6 εναέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στην Πάρο, σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για αναζωπυρώσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στον Μπορντό. Ευνοϊκή κατάσταση στην περιοχή της Μαδρίτης. Αποφασιστική σημασία οι επόμενες 12 ώρες να τεθεί υποπλήρη έλεγχο η φωτιά, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεφ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία. Αντίπεινα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες για την διελεύκανση της υπόθεσης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Χου. 37 λεπτά μετά την μία. Ακούτε το Earth News Radio 105,8 και εκπομπή έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα.
1: Και Στέλιο Βραδέλη.
0: Στα μικρόφωνα.
1: Μαρία Παπακυρίτση στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγάρα της εκπομπής. Και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Επικοινωνία.
0: Μέσω Viber επικοινωνία μαζί μας. Όσοι δεν μας έχετε εντοπίσει Earth News Radio, αναζητείτε στην εφαρμογή. Όσοι ήδη μας γνωρίζετε, στείλτε τα μηνυματάκια σας ή ό,τι θέλετε να μοιραστείτε έτσι μαζί μας, παρατηρήσεις, ενστάσεις κτλ. Πέτρο, έστειλε αλλού το μήνυμα. Για άλλη εκπομπή ήταν το μήνυμα, δεν πειράζει. Έφτασε εδώ πέρα, θα το δώσουμε στο Φώτη και στην Αντιγόνη. Αλλά αν θες, στείλε στο Γιώργο και στο Στέλιο.
1: Θαύμα.
0: Για να δούμε. Πάμε, Ζάκυνθο. Πάμε να συναντήσουμε και τον δήμαρχο της Ζάκυνθου, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο, γιατί ίσως υπάρχουν κάποια ευχάριστα νέα για όσους επισκέπτονται το πανέμορφο αυτό νησί για έναν επιπλέον λόγο για να απολαύσουν το μπάνιο στη μαγική παραλία του Ναυαγίου. Υπάρχει περίπτωση να ξανανοίξει η παραλία, κύριε Δήμαρχε?
1: Έτσι κατολιστείς και αυτά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια στο Γιώργο και στο Στέλιο από την όμορφη Ζάκυνθο.
0: Πανέμορφη.
1: Να είστε καλά.
0: Ευλογημένος τόπος.
2: Βεβαίως, είναι πολύ όμορφος τόπος και μπορεί και θέλει να υποδεχτεί όσο γίνεται περισσότερο κόσμο να δει τις ομορφίες του νησιού.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με το Ναυάγιο, γιατί εντάξει, είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη παραλία. Δηλαδή, παγκοσμίως όταν δείχνεις αυτή την εικόνα, σου λέει όλος Ελλάδα.
1: Είναι μπραντ τώρα, έτσι.
0: Ναι, Ελλάδα,
1: και
0: Ζάκυνθο.
1: Για τη Ζάκυνθο και για τη χώρα, γενικώς στην νησιωτική χώρα.
2: Ακριβώς. Είναι το δεύτερο πιο πολύ φωτογραφημένο σημείο μετά την Ακρόπολη. Το Ναυάγιο.
1: Έτσι,
2: θέλετε τα νερά του, θέλετε τη φυσική ομορφιά, το περιβάλλον εκεί, η αμμουδιά, το καράβι, όλα αυτά είναι ένα
0: πάλι
2: το
0: και
2: οποίο είναι μια εικόνα ίσως η πιο όμορφη που υπάρχει και έτσι έχει τάσει να είναι στο δεύτερο πιο πολύ φωτογραφημένο σημείο στη χώρα μας.
0: Οπότε τώρα αυτό θα ξανανοίξει.
2: Και τεράστια έσοδα στη χώρα, στην Ελλάδα. Όταν 1,5 εκατομμύριο τουρίστες έρχονται μόνο και μόνο για να το δούνε, να το φωτογραφίσουν και να θαυμάσουν όλη αυτή την ομορφιά, είναι μια προστιθέμενη αξία στην περιοχή.
0: Είχε κλείσει λόγω κατολιστήσεων και λόγω επικινδυνότητας. Τώρα τι ισχύει?
1: Έχουν γίνει κάποια έργα και τα λοιπά?
2: Βεβαίως, το Ναυάγιο είχε κλείσει λόγω επικινδυνότητας. Όχι το Ναυάγιο, η πρόσβαση στην
0: παραλία. Ναι, ναι.
2: Από εκεί και πέρα όμως ήδη έχει εγκριθεί μια χρηματοδότηση ώστε να γίνει, να μεγαλώσει η παραλία, να μην φτάνει το κύμα επάνω στο σκάφος. Σύν ότι έχει εγκριθεί και η μελέτη, αλλά θα προχωρήσουμε και στην υλοποίηση, ώστε να φτιαχτεί και το ίδιο το σκάφος να συντηρηθεί για να μπορέσει να αντέξει στον χρόνο.
0: Ναι, γιατί είχε αρχίσει, ήταν πια επικίνδυνο πολύ που τους καρφάλων να κοπούν πάνω στα σίδερα.
2: Και όχι μόνο, 40 χρόνια το χτύπαγε το κύμα, καμία κυβέρνηση, κανένας τίποτα, δεν είχε κατά καμία δημοτική αρχή, δεν είχε πάρει πολύ σοβαρά απόφαση να ασχοληθούν με το Ναυάγιο.
0: Αν ο τύπος που είχε το Ναυάγιο, επειδή ήταν παράνομο, ερχόταν και ζητούσε ένα ποσοστό μόνο από τις φωτογραφίες, θα ήταν μέχρι και τα τρισέγγωνά του πλούσια τώρα.
2: Ακριβώς, βεβαίως για αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό πλέον και με απόφαση της κυβέρνησης και διαστόματος του Πρωθυπουργού, όλη αυτή η περιοχή θα περάσει στη διαχείριση του Δήμου, επιτέλους να έχει και να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε, να φτιάξουμε τις υποδομές ώστε να είναι
0: ανάλογες. Γιατί μέχρι τώρα ποιος το διαχειριζότανε?
2: Κανένας, δεν υπάρχει καμία διαχείριση.
0: Ορφανό, δηλαδή όποιος ήθελε.
2: Ένας ελεύθερος χώρος είναι και ο καθένας ερχότανε, έπεφτε από κάτω, γκρεμιζότανε, υπάρχουν πολλά ατυχήματα, υπάρχουν κατά το παρελθόν και θανατηφόρα ατυχήματα συγκεκριμένη περιοχή. Πλέον όλες αυτές οι αρμοδιότητες της φύλαξης και τα λοιπά θα έρθουν στον Δήμο με την ολοκλήρωση των έργων και έτσι θα μπορέσουμε να βάλουμε κι εμείς μια τάξη ως προς την κίνηση των τουριστών, ως προς την ασφάλεια των τουριστών στους χώρους σκίας.
1: Τι συντήρηση μπορεί να γίνει σε ένα Ναυάγιο? Γιατί δεν είναι.
0: Ξέρετε, να μην διαλυθεί μάλλον τελείως το κουφάρι αυτό.
1: Ναι, να μην ανοίξει.
2: Βέβαια, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει ολοκληρώσει πλέον μελέτη και για την παραλία του του ναυαγίου, mm-hmm. αλλά και για την συντήρηση του στο σκαρί.
1: Του καραβιού, τέλος πάντων. Ναι.
2: Στο κουφάρι του καραβιού που έχει μείνει.
0: Τώρα, πρακτικά, κάποιος που πάει σε Ζάκυνθο μπορεί με βαρκάκι να πάει και να κάνει μπάνιο ή δεν μπορεί?
2: Κάποιος που έρχεται στη Ζάκυνθο μπορεί να επισκεφτεί το χώρο θέασης από πάνω, ώστε να βγάλει αυτή την περιβόητη φωτογραφία που βγάζουν mm-hmm. όλοι και κυκλοφορούν και κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο, και μετά να πάρει το βαρκάκι από την κάτω μεριά, να πάει να επισκεφτεί μέσα στον κόλπο του Λαγανά, στον κόλπο του ναυαγίου, να βγάλει φωτογραφία, να δει αυτή την ομορφιά που υπάρχει και να πάει σε οποιοδήποτε δίπλα κόλπο που υπάρχουν αρκετοί κόλποι, είναι οι γαλάζιες σπηλιές, είναι κι άλλα.
0: Και να κάνει τον μπάνιο του εκεί. Άρα πρακτικά, βέβαια, αυτό που δεν μπορεί να γίνει τώρα.
2: Πάρα πολύ ομορφιά υπάρχει γύρω-γύρω.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Άρα αυτό που δεν μπορεί να γίνει τώρα. Κανένας δεν μπορεί να πατήσει στην παραλία του ναυαγίου.
1: Και η πρόσβαση προφανώς. Έτσι.
0: Ναι, από πάνω η πρόσβαση έχει κοπεί γιατί έχουν μπει τα σειρματοπλέγματα. Άρα κανένας δεν μπορεί να πατήσει πάνω στην παραλία τώρα. Και όταν ολοκληρωθούν τα έργα, θα βάλετε εισιτήριο για να το επισκεφτεί κάποιος.
2: Θα μπει εισιτήριο για να μπορούμε να συντηρήσουμε όλη αυτή την κατάσταση.
0: Αλλά, κοιτάξτε, άρα τα βαρκάκια που θα πηγαίνουν, ένα μέρος των εισιτήριων θα γυρίζει στο Δήμο, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς. Αλλά και για λόγους ασφαλείας δεν μπορούν να κατέβουν τόσες χιλιάδες κόσμος στη συγκεκριμένη περιοχή. Μιλάμε για επισκεψιμότητα πάνω από 10-15.000 κόσμος ημερεσίως. Καταλαβαίνετε ότι πλέον υπάρχει και θέματα ασφαλείας στη συγκεκριμένη mm-hmm. περιοχή. Γι' αυτό έχει πάρθει αυτή η απόφαση να μην μπορούν να κατέβουν. Να μπορεί όλος αυτός ο κόσμος στις διπλανές παραλίες να μπορεί να περάσει καλά, να διασκεδάσει, να παρκάρει το σκάφος του με ασφάλεια και έτσι να προστατευτεί για να αντέξει και στον χρόνο.
0: Άρα του χρόνου θα μπορεί κάποιος λογικά να κατέβει, θα έχουν τελειώσει τα
2: έργα. Αυτό δεν το ξέρουμε αν θα μπορεί να κατέβει στην παραλία στη συγκεκριμένη, αν θα μπουν κάποιοι όρια, δηλαδή πόσα άτομα θα μπορούν να κατέβουν στην παραλία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι και θέματα ασφαλείας πλέον.
0: Μάλιστα, δεν θα χαλάσει το άγριο, ας πούμε. Δεν θα γίνει οργανωμένη παραλία, δεν θα ανοίξει κανένα πιτσόπαρο εκεί πέρα, θα μείνει όπως είναι.
2: Αυτό ωραίο, έτσι αλλιώς, αν θέλουμε και να σεβαστούμε και αυτή την ιστορία των 40 ετών, δεν μπορούμε να το χαλάσουμε.
1: Να ρωτήσω, γιατί εισιτήριο μιλάμε, έχετε σκεφτεί, υπάρχει κάποιο πλάνο?
2: Όχι, είναι, έτσι αλλιώς συμβολικό θα είναι και ανταποδοτικό.
1: Ναι, πρέπει, γιατί και να εξυπηρετεί, αλλά και να μην είναι. Αντικίνητρο, ας πούμε.
0: Ένα ευρώ να βάλεις με 1,5 εκατομμύριο που το επισκέπτεται, ή 15.000 την ημέρα.
2: Εντάξει. Βλέπετε ότι είναι πολύ σημαντικό έσοδο για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το χώρο καθαρό, το
1: σωστά,
2: χώρο ασφαλή.
1: Σωστά.
2: Να δημιουργηθούν όλες αυτές οι υποδομές για να εξυπηρετήσει τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Σας ζηλεύουμε
0: από
1: γενικώς.
0: Κίνηση, πώς πάει γενικώς το νησί?
2: Από κίνηση πάει καλά. Υπάρχει μια μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι. Υπάρχουν κάποια προβλήματα για την οικονομική δύναμη των τουριστών, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω
1: ότι δεν καταναλώνουν.
2: Ναι.
1: Δεν καταναλώνουν.
2: Υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτή την.
0: Ότι δεν βγαίνει ο κόσμος. Έρχεται εμένα, αλλά δεν βγαίνει έξω, ξέρεις, να φάει, να πιει γι' αυτό.
1: Το ισοζύγιο Έλληνες-ξένοι πώς είναι σε σχέση με τον τουρισμό?
2: Πάντα οι ξένοι είναι σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τους Έλληνες, γιατί έρχονται πιο οργανωμένα, και παρόλα αυτά όμως και οι Έλληνες με τα αυτοκίνητά τους επισκέπτονται το νησί μας.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση
2: και μάλιστα οι Έλληνες πρέπει να είμαστε γύρω στο 5% λιγότερο από τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά έχουμε μπροστά μας και έναν Αύγουστο που περιμένουμε να.
1: Που είναι κλασικός μήνας ελληνικής εξόρμησης.
0: Ναι, Ζάκυνθο είναι και η οικογενειακή εξόρμηση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να δοθεί τίποτα η παραλία για καμιά 30, 40, 50 χρόνια για εκμετάλλευση από κανένα φαντ κτλ.
2: Πιστεύω δεν υπάρχει λόγος να δοθεί. Έτσι αλλιώς ο Δήμος έχει επάρκεια, μπορεί να την διαχειριστεί και να την προσφέρει.
0: Θα πάει στο Δήμο απευθείας αυτό, ναι.
2: Ακριβώς, να μπορεί να την προσφέρει με ασφάλεια στους τουρίστες και στους επισκέπτες.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ζηλεύουμε, επαναλαμβάνω, κύριε Δήμαρχε, και που είστε στην όμορφη Ζάκυνθο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μάγιο για όλα τα ωραία που έχει.
2: Σας περιμένουμε στη Ζάκυνθο να δείτε όλες τις ομορφιές, τις γαλάζιες σπηλιές, το θαλάσσιο πάρκο.
1: Προηγείται η πρόταση της Πάρου. Βγάλαμε την Πάρο την προηγούμενη ώρα. ξέρετε.
0: Θα πάσει στην Πάρογο, πάω στη Ζάκη.
1: Ωραία, και θα ανταλλάξουμε έτσι εμπειρίες.
2: Υπάρχει και η άλλη πρόταση, να πάτε στην Πάρο και μετά να έρθετε στη Ζάκη να δείτε ότι αξίζει να είναι ο σταθμός εδώ.
0: Ή ότι είναι καλύτερη Ζάκη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

0: που έλεγε.
1: Οπ, οπ.
2: Πάτε. Δεν πιστεύω, ρε Μίξ, Μιχάλης Δρακιτζής, συνεχίζει.
0: Αγάπες και ερωτές. Δυνατό, δυνατός ο Μιχάλης. Η Ελένη Δήμου, βέβαια.
2: Ναι,
0: βέβαια,
2: σε μουσική, βέβαια. Μιχάλη Δρακιτζής.
0: Εντάξει, είχε βάλει το χεράκι του. Δυνατά ο Μιχάλης Δρακιτζής. Και είναι και ο κομμάτι σουξέ. Να τα λέμε. Έτσι, λίγο άπιστη. Είναι λίγο πληγωμένη η συγκεκριμένη. Το κίνητρο που δόθηκε για αυτό το στίχο.
2: Έχει, έτσι. Έχει λίγο πόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, όλα κομμένα και ραμμένα τα είχε. Σάιντε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
2: Αθλητικά, πάμε αθλητικά.
0: Πάμε αθλητικά, πάμε αθλητικά. Τι γίνεται με τα γραφολογία πολύ.
2: Χθες εσύ πανηγύρισες για τον Τετραουή.
0: Πάει ο Τετραουή. Γεια σας. Δεν Αιγύπτιοι μπορούν να πάρουν το Σαλάχ από Αιγύπτιους. Να μην θέλαμε δύο Αιγύπτιους μαζί.
2: Ναι.
0: Ε, ποιος γέλασε.
2: Ο Καϊμάς.
0: Γιατί ο Δημητράκης, τι η Δημητράκη, δεν κατάλαβα.
2: Είπε, λέει, θα πάει σε ομάδα έκπληξη.
0: Εμείς έχουμε δει Ριβάλτο, Τζιοβάνι και Καρεμπέ, Δημητρή.
3: Άλλα χρόνια νομίζω.
0: Άλλα χρόνια,
3: δηλαδή, έχουν έρθει. Και ο Ριζιμπέρ
0: δεν είδαμε και Χάμες. Είδαμε Χάμες, είδαμε Μαρσέλο, εντάξει, ταβερνιάρι Μαρσέλο.
3: Ναι, κοίταξε όμως, κοίταξε. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε η κατάσταση των δύο τελευταίων.
0: Ναι.
3: Έτσι, είναι.
0: Εντάξει, ο Χάμες δεν ήταν πολύ φύρα. Ο άλλος, εντάξει, ήταν.
3: Δηλαδή, αν έρθει
0: πιο μεγάλη κοιλιά από τη δική μου.
3: Θα είναι ίσως μία από τις δύο-τρεις κορυφαίες μεταγραφές. Όχι απαραίτητα σε όνομα, επειδή είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ακόμη ναι. Είναι power.
0: Εντάξει. Έχουμε ένα τώρα, περιμένουμε. Κάποιος πρέπει να φύγει.
2: Τώρα
0: να
2: τα μπασκετικά τώρα παίζουν πολύ.
3: Mm. Με την Ευρωλίγκα, λέμε, έτσι.
0: Είχε το πρόγραμμα. Βλέπω 5 στα 6 εκτός έδρας Ολυμπιακός, πως το έχουν κάνει επειδή θα παίζει
2: πρεμιέρα σε άλλο επίπεδο. 24-25
3: γενικότερα έχει ζητήσει
0: όσο λιγότερα εντός έδρας στην πρώτη,
3: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στην πρώτη φάση.
3: Εντάξει, κοίταξε τώρα, για μου, είναι στον Ολυμπιακό. Mm. Αναλώνεται το πρόγραμμα, που εδώ που τα λέμε θα τους παίξει αυτούς μετά στο δεύτερο γύρο στην έδρα σου. Δηλαδή δεν είναι, θεωρώ, γενικότερα οι κληρώσεις. Πιστεύω ότι δεν έχουν και πολύ μεγάλη.
0: Ναι, δεν έχουν, σημασία. Εντάξει.
2: Στο Super Cup ποιος θα παίξει. Παίζει ο πρωταθλητής πριν ο Ολυμπιακός και υπελούχο δεν έχει. EuroLeague, ποιος θα παίξει. Γιατί λέει έχει Super Cup 18-19.
0: Ναι.
2: Και 18 και 19, δύο μέρες Super Cup.
0: Δεν ξέρω.
2: Τι ξαναφέρνουν τους τέσσερις που πήγαν να παίξουν.
0: Του Final Four, δεν ξέρω.
3: Όχι, όχι.
0: Μήπως θα το κάνουμε στο ΆΚΑ πάλι.
2: Ναι, που
0: πάλι
2: είναι,
0: να κλαίνε.
2: Και να τραγουδάει
0: και
2: η Λιόλιο να τραγουδάει μαζί.
0: Ναι, ναι.
2: 24-25 Σεπτέμβρη ξεκινάει η EuroLeague, αλλά 18-19 έχει ένα Super Cup. Είναι, λέει, το πρώτο.
0: Ωραία.
2: Όλο κάνουν. Έχει δώσει ιδέες ο Ιφαντίνο από εκεί πέρα πώς να βγάλει τελευταία.
0: Ο άλλος λέει, ναι, και ο Ιφαντίνο λέει, πάμε να πουλήσει το Μουντιάλε. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
3: Από χτες γίνεται το απόγευμα και μετά ένας μικρός χαμούλης, όχι στην Ελλάδα, γενικότερα.
2: Καλά, στην Ελλάδα και με όπου άποψή μας δεν τους βγάζει και πολύ στη FIFA. Δεν είμαστε, δηλαδή. Δεν τους νοιάζει και πολύ άποψή μας. Δεν είμαστε, ας πούμε, Γαλλία, Βραζιλία, Αργεντινή που έχει
3: την Ισπανία. Δεν νομίζω. Καταρχήν η UEFA, έτσι.
0: Ναι.
3: Η UEFA λέει, μάλιστα διάβασα τώρα πριν από λίγο, ότι αν το επιχειρήσετε θα κάνουμε μποϊκοτάζ. Δεν ξέρω σε αυτό το επίπεδο αν θα πει η UEFA, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, λοιπόν, Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία, άντε και Ελλάδα, μακάρι να είμαστε, θα παίξετε. Και θα πάνε. Δεν
2: άμα
3: ξέρω.
2: Πάνε στις 64, θα είμαστε. Εντάξει, πόσο πια.
3: Εντάξει, ναι, ωραία.
2: Στο τέλος θα κάνει διοργάνωση ποιος δεν θα μπει στο Μουντιάλ.
3: Ναι. Και θα δώσει εντολή η UEFA, επειδή θα έχει γίνει αυτό το κονέ ότι εμείς οι Ευρωπαίοι δεν συμμετέχουμε, ποιοι θα πούνε ναι και ποιοι θα πούνε όχι. Και αυτό θα είναι ωραίο ερώτημα, και όχι ρητορικό ερώτημα. Τι θα κάνουν οι ευρωπαϊκές ομάδες αν η UEFA θα πει εμείς δεν συμμετέχουμε.
2: Καλά, αυτό δεν πρέπει να γίνει όταν έχει τόσα λεφτά μέσα που κρίνονται. Φιλικά έχουμε σήμερα η ΑΕΚ με τη Samsung Sport και ο Ηρακλής με την Παλέρμο. Άλλα σημαντικά.
0: Η Ηρακλάρα, πώς είναι εσύ που το παρακολουθείς και είναι και ομάδα σου?
2: Ήδη στον πρώτο μήνα απολύθηκε ο τεχνικός, δύο τεχνικοί διευθυντές, ο Μπασινές και ο Μανατίδης.
3: Ναι, γιατί δεν είμαι ευχαριστημένος από τις μεταγραφές.
2: Τα έχω πει εδώ και καιρό ότι δεν τη βλέπω καλά την κατάσταση. Θα είναι λίγο τρελοκομείο. Πάντως, τον πρώτο μήνα δεν απολύει τεχνικούς διευθυντές και δει αυτό τέτοιου είδους προσωπικότητες.
0: Δεν πέφτει χρήμα.
2: Χρήμα πέφτει,
3: αλλά. Πέφτει εντάξει. Χρήμα, ξέρεις τι είναι, Γιώργο. Πέφτει πάρα πολύ χρήμα. Και στον Απόλλωνα το ίδιο χρήμα έπεφτε αρκετό. Mm. Αλλά πάει ένας προπονητής να δουλέψει, κάνει μια ισοπαλία. Μια ισοπαλία, δεν υπερβάλλω. Γεια σου, φύγε.
2: Ναι. Τώρα τα στοιχήματα είναι ο Ματζάρη για την παρέλαση, η απόδοση ότι θα έχει φύγει πέμπτη παρέλαση. Η απόδοση έχει είναι στο 1-0-5, δηλαδή δεν το στοιχηματίζει.
0: Γιατί ξεκινάει και νωρίς και το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Ναι, 23 Αυγούστου.
2: Τώρα το στοίχημα είναι ξεκινάει ή δεν ξεκινάει. Μέχρι τρίτη αγωνιστική απόδοση. Ναι. Μέχρι την τρίτη αγωνιστική απόδοση είναι στο 3. Εντάξει, μετά αρχίζει πέφτει. Πια θεωρείται δεδομένο, δεν είναι πια έκπληξη.
0: Ναι.
2: Από μπασκετικά δεν έχουμε. Ο Φρανσίσκο, αυτό δεν πήγε στη Βιλερμπάν. Τώρα γιατί δεν το θέλει
3: Παναθηναϊκός. Ναι, ξαφνικά οι Γάλλοι αποφάσισαν το εξής. Εκεί που είχαν ανεβάσει πολύ το μπάτζετ.
2: 40 εκατομμύρια.
3: Ναι,
2: με τον Πάρκο. Ο Πάρκερ δεν θα πήγαινε εκεί προπονητή.
3: Κάνανε περικοπές εκεί πάρα πολλές. Ναι.
0: Αλλά πήγανε από τα 40 στα 20.
2: Καλά.
0: Οπότε την κάνανε.
2: Ανοίγει το μαγαζί, λένε πάμε ναι, για 40.
0: Έσπασε συμφωνία με το φαν που είχε συμφωνήσει ο Πάρκερ.
2: Οπότε. Ο Φρανσίσκο εντάξει είναι από τα καυτά ονόματα.
0: Ναι, είναι για τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ δελεαστική η
2: πολύ
0: έλευση του Φρανσίσκο. Καλώς.
2: Τώρα που είπες Παναθηναϊκό,
0: καλώς.
2: Την Πέμπτη είναι ο Παναθηναϊκός. Έτσι δεν είναι.
3: Και ο Πάουκ, την Πέμπτη, ναι, και έχει γενικότερα και για όσοι ακούνε και θέλουν να πάνε στο γήπεδο και δεν έχουν εισιτήριο, ας το κάνουν τώρα. Γιατί ήδη
2: θα γεμίσει το Άκαλες.
3: Κοίταξε, δεν θα είναι
0: είναι
3: ολόκληρο.
0: Και ο Πράπας εκεί, είναι, έχει φύγει ο Πράπας με τους γερανούς και τα λοιπά.
2: Δεν μπορεί να είναι το κομμάτι του
3: Παναθηναϊκού. Ναι,
0: έφυγε ο Πράπας.
3: Αλλά είναι και με τα διαρκείας, δηλαδή είναι προπόληση πάνω από 20.000, είναι και τα διαρκείας που και αυτά είναι αρκετά. Οπότε,
0: δεν έχουμε και την Αλεβίζου εδώ, είναι και το...
3: Και ένα σχετικό φτηνό εισιτήριο, έτσι πάει και πληρώσει το μαλλιοκεφαλά του. Mm. Ας το κάνει
0: 2 ευρώ, πώς το έχει.
2: Με την Πάξη παίζει. Αν περάσει με την Πάξη, λέει μπορεί να βρει την Τσεσεκά
0: 1848. Α, αυτό. Κάτι.
2: Τη βουλγάρικη. Όχι την παλιά.
0: Ναι, όχι την καλή Τσεσεκά.
3: Ναι, αλλά τα κοροϊδεύουμε όλα αυτά. Αλλά έχουν γίνει κάτι ωραίες κηδείες μέσα στο καλοκαίρι.
0: Καλά, εννοείται. Εννοείται.
2: Παρακολουθούμε.
0: Καλά, και να σου πω και με την αυτή τη Σοκοφρέτα που πέσανε. Τώρα εντάξει, δεν είναι και Αλεβίζου μπροστά, πρέπει να τα λέω. Αλλά τέλος πάντων.
2: Ποια υπάρξει.
0: Ναι.
2: Να σε σοκοφρέτα.
0: Ναι, με αυτό. Άμα ρε φίλε, δεν. Ένα γκολ διαφορά είναι.
3: Ναι,
0: θέλω
3: ναι,
0: να πω.
3: Ναι, ναι,
0: άμα μπουν ότι άντε να τελειώνουμε. Μα γίνει καμιά. Γιατί έπρεπε το πρώτο μάτς να είναι. Ήταν λιοντάρια με χριστιανούς.
2: Και οι πέντε ομάδες μας να περάσουν, να πάνε σε φάση
3: ομίλου. Αυτό λέω. Το καλοκαίρι έχουμε δει όλες τις ελληνικές ομάδες κατά χερούς να κυδεύονται, έτσι.
0: Εννοείται.
3: Και
0: χθες απογοητεύτηκα, να ξέρεις Δημήτρη μου, γιατί είμαι, όπως σου έχω πει, είμαι φαν να περάσει ΑΕΚ στο Champions League. Και η Τούν μας την έκανε, να πούμε. Μάλλον πάει προς τους ανίσχυρους στην κλήρωση των play-off του Champions League.
2: Εντάξει,
3: πολλές φορές αυτά μπορεί να και καλύτερα.
0: Α, μπορεί.
3: Δηλαδή όταν πηγαίνεις ως outsider.
2: Η ΑΕΚ παίζει την άλλη εβδομάδα.
0: Όχι.
2: Α, όχι.
0: Τελευταίο γύρο. Ο Ολυμπιακός παίζει με Νάιμέγγεν. Θα είμαστε την Τρίτη το βράδυ εκεί.
3: Λοιπόν,
2: Όφη και ΑΕΚ είναι αυτοί οι δύο που μπαίνουν τελευταίοι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη μας.
3: Χαίρετο, χαίρετο για χαρά.
2: Αύριο θα έχουμε εντάξει αρκετά.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε δίνοντας τη σκυτάλη, παραδίδοντας τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στο γίγαντα Γρηγόρη Νιάκα.
2: Αλλά είστε πολύ αγριεμένος, τον είδα έξω. Ναι,
0: δεν κράτηκε. Είναι το τσιτάχ της ενημέρωσης.
2: Τόσα θέματα. Ναι. Τώρα αρχίζει να μιλάει, θα τελειώσει σε μια εβδομάδα. Δηλαδή έχει τόσο
0: υλικό. Και ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για αύριο, πάλι χορταστικό διωράκι. Λίγο μετά τις 12 από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο
2: πολύ μέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: με τις σκέψεις όλων στους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν ή δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές, όπως την Πάρο, για παράδειγμα, που εκεί οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους από χθες. Με τις σκέψεις βεβαίως στους ανθρώπους στη Γαλλία, εκεί και αν δεν δοκιμάζονται, μιλάμε για τις μεγαλύτερες φωτιές από το 1949, παρακαλώ, αλλά και στην Ισπανία, όπου και εκεί η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από δραματική. Και με τις σκέψεις όλων βεβαίως και στην οικονομία, με έντονη ανησυχία για την πορεία των διεθνών τιμών των καυσίμων, με φόντο το νέο ράλι μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τους φόβους για το Ορμούς και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβορκινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα διακινητών να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο φέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο του 2025. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας επιχειρούν 6 ενέργεια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στην Πάρο, σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να ζωπηρώσει εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράνου κοντά στον Μπορντό. Ευνοϊκή κατάσταση στην περιοχή της Μαδρίτης, αποφασιστική σημασία σε επόμενες 12 ώρες να τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέντρο Σάντσεφ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, Ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Σε 38χρονη Βρετανίδα νίκη σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες για την διελεύκαση της υπόθεσης. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε νέα διάσταση μπαίνουν λοιπόν οι έρευνες για τη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην Κυψέλη πριν από λίγες ημέρες, στις 18 Ιουλίου, καθώς πλέον η Ελλάς γνωρίζει την ταυτότητά της. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες, όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια τα νεότερα από τις φωτιές στη χώρα μας, τη φωτιά στην Πάρο, αλλά και από τον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ακριτικό Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στο Ανατολικό Αιγαίο. Πάμε στο Αγαθονήσι και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πιέρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η περιοδία του κ. Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα μετά τη Λέρο, σημερινό σταθμό στο Αγαθονήσι, και πρώτη στάση του Πρωθυπουργού ήταν το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλληλα. Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο φυλάκιο από τον ταξίαρχο διοικητή της 79ΔΕ, ευχαριστώντας μάλιστα αξιωματικούς και οπλίτες που υπηρετούν εδώ. Όπως και χθες από τη Λέρο, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση και εδώ από το ακριτικό Αγαθονήσι τα ζητήματα της ασφάλειας ως προϋπόθεση της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, στέλνοντας παραλλήλως μήνυμα αποτροπής. Οι ένοπλες δυνάμεις, είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ. Στάθηκε ακόμα μια φορά στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας μάλιστα τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Χρησιμοποίησε μάλιστα γρήγορη και πολύ σκληρή γλώσσα για ακόμα μια φορά εναντί των διακινητών, μιλώντας για άθλια δίκτυα τα οποία εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ζωή. Ο Πρωθυπουργός εξέπρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, η Ελλάδα κατάφερε να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει συνολικά την προσέγγιση της εναντί του μεταναστευτικού προβλήματος. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, με την κυβέρνηση να δίνει επίσης έμφαση στην περαιτέρω θωράκιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ενώ συνομιλώντας με κατοίκους του νησιού, έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης την επέκταση του λιμανιού εδώ στα Βαθονήσι.
0: Πιέρο Τζανιτάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αισθάνονται ασφαλείς λοιπόν οι νησιώτες. Θα εμποδίσουμε τους άθλους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός, από το φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Ενώ, όπως ακούσαμε, ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, όπως σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι.
3: Είναι υποχρέωσή μου, κύριε Ταρκέ, να ξεκινήσω την επίσκεψή μου επισκεπτόμενος το φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, τους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Αυτό το φυλάκιο έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κύριε Ταξιάρχη, είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτήν την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει υπερήφανη εδώ στο ακριτικό Αγαθονήσι. Με ενημερώσατε ότι χρειάστηκαν 8 στρατεύσιμοι για να την σηκώσουν σήμερα τον αέρα, και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
0: Μένουμε στα εθνικά θέματα, φεύγουμε το Αγαθονήσι όμως και πάμε στη Λευκωσία, πάμε στην Κύπρο. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκωσία ο Αντώνιο Κουντέρες. Σε συνέντευξη τύπου για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Τουφάν Ερχιουμάν, στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου της Λευκωσίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έδωσε επίσης έμφαση στην ανάγκη όλοι να σεβαστούν την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ τόσο στην ουδέτερη ζώνη, όσο και στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Έτσι λοιπόν, πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων. Και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση.
0: Τώρα, καθοριστική για την επανεκκίνηση των συνομιλιών εξέβρεση σε λύση στο Κυπριακό ήταν η κοινή συνάντηση που είχαν νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Βασίζομαι στη βοήθεια της Ελλάδος και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων, τόνισε ο κ. Γκουντέρες και ανέφερε ότι πριν από τη συνάντηση αυτή θα είναι εντατική συνεργασία με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, τη Βρετανία και την Τουρκία. Η νέα διευρυμένη συνάντηση θα καθορίσει την πορεία προς τα εμπρός, δήλωσε ο κ. Γκουντέρες, επισημένοντας είναι στιγμή που όλες οι προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν προκειμένου να νοικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στη Λευκωσία, Κωστής Κωνσταντίνου.
5: Μετά την πρωινή συνάντηση των δύο ηγετών με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουντέρες έδωσε δημοσιογραφική διάσκεψη και ανακοίνωσε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι ακριβώς το πιο θετικό που θα μπορούσε να βγει, αλλά σίγουρα δεν είναι αρνητικό. Είπε ότι θα συγκαλέσει μια διάσκεψη 5-1, αλλά αυτή δεν πρόκειται να είναι το Σεπτέμβριο ή πολύ άμεσα, θα προηγηθεί μια επεξεργασία όσων έχουν διαμειχθεί και μια προεργασία και τότε θα συγκληθεί αυτή η διάσκεψη. Αυτό είναι σίγουρο όμως ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως θετικό είναι και το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ κατέγραψε την προθυμία και την καλή θέληση των δύο ηγετών για να υπάρξει πρόοδος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα τελείως, να πάμε τώρα στο πύρινο μέτωπο ή μάλλον στα πύρινα μέτωπα, στις φωτιές και στον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα. Βέβαια, είχαμε τη μεγάλη φωτιά από χθες στην Πάρο, με πήγες δυνάμεις και νέρια μέσα. Συνεχίζεται εκεί στο νησί η επιχείρηση κατάσβεση της πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς ανασωπηρώσεις που προκαλούν ισχυροί άνεμοι. Τη νύχτα, κάτοικοι σε νέα οικισμού του νησιού ήσαν στη μέση αγωνίας, καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά στα σπίτια τους. Ανάστατοι λοιπόν οι κάτοικοι, για να ακούσουν τι είπαν κάποιοι από αυτούς στην κάμερα του Earth News.
6: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού. Ευτυχώς δεν το έκαψε.
7: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσαν. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα. Συνδεόμαστε με την αμεσταλμένη του Ερνιού, τη Σοφία Ορφανού, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί την ώρα στο νησί. Σοφία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και πριν από λίγα λεπτά ξέσπασε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς πίσω ακριβώς από την περιοχή του Φάραγκα. Είναι βελτιωμένη ωστόσο η εικόνα, όπως διακρίνουμε και εμείς εδώ από το σημείο. Επιχειρούν με το πρώτο φως τα ενέργεια μέσα, όπου κατάφεραν να περιορίσουν την εξέλιξη της φωτιάς. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα για το νησί της Πάρο, που δοκιμάζεται από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Οι πυροσβέστες με αυταπάρνηση από την πρώτη στιγμή μαζί με τους κατοίκους του Πάρου και εθελοντές έπεσαν μέσα στις φλόγες και προσπαθούν μέχρι και τώρα να σώσουν περιουσίες. Η φωτιά, όπως μαθαίνουμε, δεν έχει μπει μέσα στα σπίτια. Έχουν καταστραφεί κάποιες αποθήκες, ωστόσο είναι κάποιες ηλικίες ζημιές, δεν είναι τεράστια η καταστροφή.

0: κατέληξε στην θάλασσα. Στο πέρασμά της έχει καταστρέψει πάρα πολλά, πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Ωστόσο, οι κάτοικοι μέχρι και αυτή την ώρα, αρκετοί από τους οποίους δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, καθώς φοβούνται, νιώθουν περισσότερη ασφάλεια του να βρίσκονται στην περιοχή της Σαλικής, που είναι και κοντά στη θάλασσα κιόλας. Και από εκεί ενημερώνονται από τις αρχές. Οι αστυνομικοί επίσης συνεχώς κάνουν εκτροπή της κυκλοφορίας και διαχειρίζονται και την κίνηση, γιατί μιλάμε για επαρχιακούς δρόμους. Και όταν δόθηκε εντολή εκένωσης για το 112, υπήρξε συνωστισμός και μία αναστάτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενώ είναι και τα οχήματα της πυροσβεστικής, έχουν έρθει πάρα πολλές δυνάμεις και από τη Σύρο και από την Άξο. Αναμένουμε τους πυροσβέστες από την Αθήνα να φτάσουν σε λίγο. Είναι μία δύσκολη μέρα για το νησί, γιατί εκτός ότι δοκιμάζεται δεύτερη μέρα από τη φωτιά, σε λίγη ώρα, όπως προβλέπουν τα μετεωρολογικά μοτίβα, θα ενισχυθούν οι άνεμοι στο νησί. Κάτι που προφανώς ανησυχεί τους πυροσβέστες για εκδήλωση νέων μετόπων.
1: Και πόσο μάλλον αυτή την περίοδο, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στο φούλι τουριστική σεζόν. Οπότε όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει μια τέτοια εξέλιξη. Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να υπάρχουν πολύ σύντομα καλά νέα από το μέτωπο και να σβήσουν πολύ γρήγορα και οι τελευταίες εστίες. Ο δήμαρχος Πάρου τώρα, ο Κώστας Μπίζας, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στον Γιώργο Πίκουλα και στο Τέλειο Βραδέλη. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο βράδυ, εκτιμώντας ότι η φωτιά άφησε μικρές υλικές ζημίες, κυρίως σε αποθήκες.
2: Βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί επεκτάθηκε αρκετά η φωτιά.
3: Χαμηλή βλάστηση πάντως εκεί πέρα. Δεν έχει...
2: Ναι, αλλά υπήρχαν σπίρχερα εκεί που πήγε, όπως κατευθυνόταν προς τα νότια, στην κοινότητα της Αγκυριάς κυρίως. Κατευθύνθηκε και πέρασε το δρόμο προς παραλία, που είναι μια περιοχή που λέγεται Φάραγγας, που υπάρχουν και αρκετές βίλες και σπίτια. Ευτυχώς κατέκαψε πολύ μεγάλη έκταση, αλλά όχι σπίτια.
3: Υλικές ζημίες δηλαδή δεν έχουμε.
2: Η εκτίμησή μου θα έχουμε κάποιες υλικές ζημίες, μικρές αποθήκες και τέτοιες καταστάσεις.
3: Πέρασε
2: εξόφαλτσα. Πέρασε εξόφαλτσα.
1: Για μια πολύ δύσκολη φωτιά, έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερτινιού, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπίος. Για να τον ακούσουμε.
4: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία ξεπίδησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς το νότιο μέτωπο της Πάρου, και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και αέριων δυνάμεων. Θυμίζω, χθες είχαμε 15 εναέρια μέσα στον αέρα στο νησί της Πάρου, και σήμερα από το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη επίγειων δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμενο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες πάνω απ' όλα.
1: Τώρα, ενίσχυση των Βορειάδων έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως η Δυτική Ελλάδα, αλλά και υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε άλλες περιοχές, Κυκλάδες, Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους, και κοιτούσα τώρα το νέο χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, Γρηγόρη, που βάζει σε πορτοκαλί συναγερμό πάρα πολλές περιοχές στη χώρα μας. Προσύνεμε σε αυτό το θυελλώδες μελτέμι. Δυστυχώς αύριο και οι Κυκλάδες θα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και στην Πάρο μας οι συνθήκες θα χειροτερεύουν ώρα με την ώρα. Περιμένουμε ακόμα πιο αυξημένη ένταση στους ανέμους. Θα φτάνουμε οπωσδήποτε τα 8 μποφόρ το επόμενο διάστημα. Άρα οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δυσμενείς, ιδιαίτερα στο θέμα των πυρκαγιών. Όχι μόνο στις Κυκλάδες φυσικά, σε πολύ μεγάλο μέρος του Αιγαίου, στην Κρήτη, αλλά και εδώ σε εμάς, στα ανατολικά προσύνημα και στην Αττική. Αύριο θα έχουμε κατάσταση συναγερμού 4, δηλαδή πορτοκαλί συναγερμό, πολύ ψηλό κίνδυνο και σε εμάς, διότι πια αυτό το μελτέμι εδραιώνεται στο Αιγαίο, ανεβάζει στροφές. Θα φτάνει τοπικά αύριο τα 8 μποφόρ εκεί στον άξονα Λίμνου, Κάβο Ντόρο και στο κομμάτι των Κυθύρων, όπως θα κατεβαίνει προς τα κάτω. Μιλάμε για συνθήκες που προφανώς είναι αναμενόμενες για καλοκαίρι, αυτή είναι η εποχή του μελτεμιού, όμως σίγουρα είναι επικίνδυνες, ειδικά στο θέμα των πυρκαγιών, δημιουργώντας και κάποια προβλήματα στην ακτοπλοεία, ιδιαίτερα στα μικρότερα σκάφη. Με αυτές τις συνθήκες η θερμοκρασία είναι πιο ευχάριστη στα ανατολικά, έχουμε 34-35 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα λίγο θα ενοχληθούν από τη ζέστη που θα είναι επίμονη, με 38 βαθμούς όλες τις επόμενες ημέρες. Και πια θα έλεγα ότι από την Κυριακή θα έχουμε κάμψη στο μελτέμι και σίγουρα καλύτερες συνθήκες σε αυτό το κομμάτι, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε ώρα με την ώρα στο Ερτ News.
1: Και βεβαίως νομίζω ότι είναι περιττό να επαναλάβουμε ότι με τέτοιες απαγορευτικές συνθήκες, με τον κίνδυνο και την ανησυχία να είναι στο κόκκινο, είναι απαγορευτική κάθε σκέψη για εξωτερικές εργασίες τέτοιες ώρες.
5: Είναι πολύ κρίμα, το λες πολύ σωστά. Είναι πολύ κρίμα να έχουμε φωτιές από αμέλεια πραγματικά και τέτοιες καταστροφές στη συνέχεια.

0: διαχειρίζεται εύκολα μια φωτιά με 8 και 9 αμποφόρητες.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και από τα εγχώρια πυρήνα μέτωπα να μεταφερθούμε εκτός συνόρων τώρα στις καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, όπου εκεί δυστυχώς τα πυρήνα μέτωπα εξακολουθούν να μένονται. Η χθεσινή νύχτα ήταν σχετικά ήρεμη, με τους πυροσβέστες να έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη φωτιά εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται από σήμερα το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα. Είναι εδώ κοντά μας ο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Δέσποινα, ήταν σχετικά ήρεμη η χθεσινή νύχτα, αλλά βέβαια πόσο ήρεμη μπορεί να είναι με τέτοια μέτωπα που είναι σε εξέλιξη?
2: Η ηρεμία, Γρηγόρη, προέρχεται από το γεγονός ότι θεωρούν την κατάσταση ότι είναι λίγο σταθεροποιημένη παρά τις σχετικές ανοσοπυρώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και της έσβησαν. Λοιπόν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τη μεγάλη φωτιά στα νοτιοδυτικά της χώρας. Να θυμίσουμε χθες ότι μιλούσαν ότι είναι μία μάχη του Δαβίδ εναντίον Γολιάθ λόγω της έντασης του μετόπου. Οι συνθήκες όμως αναμένεται να επιδεινωθούν μέσα στην ημέρα, καθώς η απότομη άνομο της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι το τέταρτο κύμα καύσωνα για το 2026, το οποίο σύμφωνα με την Μετεό Φρανς, τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, αναμένεται να είναι λιγότερο έντονο και μικρότερης διάρκειας, που αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Από σήμερα το μεσημέρι, 16 νομοί στη χώρα τίθενται σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, με τη σοβαρότερη κορύφωση να αναμένεται στην Ζηρών και στη Λαντ, που τοπικά η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει γύρω 42 βαθμού. Και η άνοδος θερμοκρασίας θα επεκταθεί σταδιακά και σε μεγάλο μέρος της χώρας. Βέβαια, είναι καλό γιατί ενδέχεται το κύμα ζέστης να υποχωρήσει Πέμπτη και Παρασκευή με την εκδήλωση καταιγίδων, η ένταση των οποίων ωστόσο παραμένει αβέβαιη. Να πάμε τέλος να σου πω ότι, όπως είπε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, είναι σοβαρότερη κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να πάμε και στην Ισπανία. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση ο Πέτρος Σάντσες πριν από λίγο, ενώ χθες είχε πει ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Λοιπόν, και η Ισπανία δίνει μάχη με μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Μαδρίτης. Παρά το μέγεθός της, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά παρέμεινε χωρίς αναζωπυρώσεις το πρωί της Τετάρτης, ενώ προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο πριν από την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Έχουμε και εδώ το προειδοποιεί ότι η μετεωρολογική υπηρεσία ότι οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς. Η περιφέρεια της Μανδρίτης έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για τον καύσωνα. Περίπου στους 39 θα φτάσει η θερμοκρασία εκεί. Και επίσης, συνολικά στη χώρα, το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 13 αυτόνομες κοινότητες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Τέλος, να σου πω ότι σύμφωνα με την νομαρχία της Μανδρίτης και χθες ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, ότι περίπου γύρω στις 24.000 κατοίκους που είχαν φύγει από τις εστίες τους επιστρέφουν πίσω στα σπίτια τους.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Συγκλονίζουν πραγματικά τα στοιχεία που παρέθεσε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο κ. Γιώργος Καραγιάννης, είναι ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών Ακαδημίας Αθηνών. Για να τον ακούσουμε.
3: Στις δύο χώρες, την Γαλλία και την Ισπανία, έχει καεί έκταση περίπου ίση με την μισή εύβοια και έχουν εκενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Πληθυσμός δηλαδή περίπου ίσο με τις Πάτρας και του Ηρακλείου μαζί. Το εντυπωσιακό, αν και εν τέλει καθόλου πηγή έκπληξης, είναι ότι αυτό συμβαίνει στις χώρες με τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Τι έχει συμβεί όμως? Ακούγεται κλισέ, αλλά είναι κλιματική αλλαγή. Ας θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες μέρες, μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, η ίδια περιοχή ακριβώς είχε έναν από τους χειρότερους καύσωνες στην πρόσφατη ιστορία της. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Σε μια μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κώστα Συνολάκη, και καθηγητή φυσικών καταστροφών, είδαμε την εξέλιξη των φαινομένων των δασικών πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο και πώς αυτό αλλάζει με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και πώς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής πρέπει να διαφοροποιηθούν. Και ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη.
1: Πρέπει δυστυχώς να μάθουμε να ζούμε τις φωτιές, ακούσαμε να λέει ο κύριος Καραγιάννης, ο οποίος είπε ότι στις δύο χώρες, τη Γαλλία και την Ισπανία, οι οποίες έχουν τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόζωσης στην Ευρώπη, έχει καεί έκταση περίπου ίση με τη μισή Εύβοια και έχουν κενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Δηλαδή, πληθυσμός περίπου ίσως με αυτό της Πάτρας και του Ηρακλείου Κρήτης μαζί. Συγκλονιστική ήταν όμως και μια Ελληνίδα, η οποία ζει και εργάζεται μόνιμα στον Μπορντό της Γαλλίας, η Αγγελική Μπεχλιβάνη, η οποία επίσης μίλησε στο σταθμό μας, για να την ακούσουμε.
4: Την περασμένες μέρες είμαστε πολύ έτσι με μεγάλο άγχος, φόβο βεβαίως, αλλά από εκτές είμαστε πιο ενθουσιασμένοι, έτσι, διότι η φωτιά σήμερα είναι σταθεροποιημένα, αλλά όχι που έλεγχο 100%. Έχουμε το πρόβλημα που υπάρχει εδώ είναι το χώμα. Αυτό το χώμα είναι ένα είδον χώμα που το λένε τούρμπ. Αυτή η φωτιά όταν τη σβήνεις, δύο μέρες μετά ξαναέρχονται οι φλόγες. Διότι επί 50 πόντους κάτω από τη γη η φωτιά ζει ακόμα.
5: Χρειάστηκε να σας ζητήσανε, αν όχι εσάς που είστε 10 χιλιόμετρα, σε άλλους που είναι πιο κοντά να φύγουν από τα σπίτια?
4: Ναι. Προχτές μας είπαν να ετοιμαστούμε, να κάνουμε μια μικρή βαλίτσα σε μερικά πράγματα και να φύγουμε, να είμαστε έτοιμοι, θα μας στείλουν άλλο μήνυμα για να φύγουμε. Αλλά μέχρι τώρα δεν φύγαμε.
5: Φέτος, κυρία Μπεχλιβάνη, έκανε καύσωνα. Συνήθως, ποιο είναι το κλίμα σε αυτή την περιοχή το καλοκαίρι, τέτοιο μήνα?
4: 30 βαθμοί, μέχρι 32. Αλλά τώρα είναι από το Ιούνιο που έχουμε καύσωνα. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ.
5: Οπότε η ξηρασία έτσι έκανε τα δάση έφλεκτα.
4: Πολύ, πολύ. Σήμερα περιμένουμε 41 βαθμοί. Είναι δράμα. Αυτό είναι το φοβερό. Η ζέστη και το αέρα. Γιατί περιμένουμε και αέρα.
1: Να αφήσουμε εντωμεταξύ τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία και να πάμε σε άλλες φωτιές που έχουν ανάψει στις διεθνείς αγορές. Φωτιές εισαγωγικά, ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη νέα ανάφλεξη στη μέση ανατολιανό στην εγχώρια αγορά πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια την Ευρωπημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα και μας έχει πει ότι από το Σαββατοκύριακο να περιμένουμε κάποια βελτίωση στις τιμές εδώ στην Αντλία, στη χώρα μας, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, αν δεν υπάρξει μείωση, θα υπάρξει τουλάχιστον μια ανακοπή της ανόδου. Γιατί βλέπουμε ότι όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αντικατοπτρίζονται κατευθείαν στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 88,1 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 4,86%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 82,9 με άνοδο 4,71%. Και ανωδικά κινείται σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ενώ ανωδικά κινήθηκε σήμερα και το φυσικό αέριο της Ευρώπης στα 59,78 με άνοδο 3,41%. Όλα αυτά βεβαίως οδηγούν, όπως είπες και εσύ, σε λιανικές τιμές καταρχήν καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι τα 2,017, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι το 2,041, που σημαίνει ότι το ντίζελ έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη και όλοι ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, δηλαδή από την πρώτη του μήνα, που θα αρχίσουν να εφαρμόζεται η έκπτωση, η επιδότηση μάλλον που προσφέρει το κράτος, ειδικά στο ντίζελ, τουλάχιστον θα συγκρατηθεί σε αυτό το επίπεδο. Γιατί έχουμε τόσο μεγάλη άνοδο της τιμής του ντίζελ, καθώς υπάρχει έλλειψη στην αγορά μετά και από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου έχουν πληγεί εγκαταστάσεις της Ρωσίας που παράγουν ντίζελ και γι' αυτό υπάρχει στενότητα ως προς την προσφορά του συγκεκριμένου προϊόντος. Ελπίζουμε από το Σαββατοκύριακο να είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ, ναι, η επιδότηση του κράτους είναι 10 λεπτά το λίτρο, συν 5 λεπτά που είναι η επιδότηση από την πλευρά των δηληστηρίων, ενώ για τη βενζίνη, που ισχύει και ήδη αυτή τη στιγμή, είναι η επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο από τα δηληστήρια.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τις τιμές των καυσίμων και πώς εξελίσσονται, να περάσουμε στη μεγαλύτερη εικόνα και να δούμε τι συμβαίνει με τα στενά του Ορμούζ, τα περίφημα στενά του Ορμούζ, ύστερα και από την πρόταση του ΟΜΑΝ για τη διαχείρισή του την ώρα που η ένταση στην περιοχή αρχίζει να επιστρέφει. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για τη Δέσποινα. Το ΟΜΑΝ έχει καταθέσει πρόταση στην Τεχεράνη, αλλά φαίνεται ότι η πρόταση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή.
2: Ακριβώς. Έχει καταθέσει, σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση του ΟΜΑΝ, για κοινή περιφερειακή διαχείριση των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα λοιπόν με το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, το Ιράν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτεί αυτή την πρόταση. Δηλαδή, ο αξιωματούχος είπε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει την ιδέα του ισότιμου ελέγχου με το ΟΜΑΝ, επιμένοντας ότι ολόκληρη η εισερχόμενη ναυτιλιακή διαδρομή και μέρος της εξερχόμενης πρέπει να παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο. Επίσης, το καθεστώς κοινής διαχείρισης 50-50 δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ιράν και βέβαια, εδώ κρατώντας την ισορροπία, είπε ότι το ΟΜΑΝ είναι πολύτιμος γείτονας για το Ιράν. Και επίσης να σου πω ότι σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ότι μόνο το Ιράν και το ΟΜΑΝ μπορούν να αποφασίσουν για τις ρυθμίσεις που αφορούν τη θαλάσσια οδό με βάση τα αντίστοιχα δικαιώματά τους. Ουσιαστικά επιρρύπτοντας ευθύνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Σαουδική Αραβία, ότι ασκούν πιέσεις στο ΟΜΑΝ για να προωθήσει μη ρεαλιστικά σχέδια.
1: Είχαμε όμως και κάποια χτυπήματα βεβαίως και από τις δύο πλευρές.
2: Πριν από λίγο, Γρηγόρη, όπως έδωσαν τα ξένα δισογραφικά δίκτυα, το πύραυλος έπληξε ακατοίκητη περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με επικαλούμενους αξιωματούχους. Υπάρχει βέβαια η ένταση μεταξύ, ενώ είχαμε τα δύο αυτά 3-24 ώρα χωρίς να υπάρχουν κατέρωθμα χτυπήματα. Η ένταση κλιμακώθηκε γιατί το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, με την αμερικανική διοίκηση να επιβεβαιώνει την επίθεση. Βέβαια, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Από την πλευρά τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν κοινά πλήγματα κατά θέσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράν, στο Ιράκ, ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων και των σαουδαραβικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Επίσης, να σου πω ότι το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις, και ενώ υπήρχε μία συνάντηση προγραμματισμένη του Πρωθυπουργού του Ιράκ και του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, αυτό αναβλήθηκε.
1: Μάλιστα, και να κλείσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του New York Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξέτασε πλήγμα σε ουκρανικό λιμάνι μετά την επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία. Σαν να μιλάμε για συγκοινωνία του αδοχή ανάμεσα στα δύο μέτωπα.
2: Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με το New York Times, το Ιράν εξέτασε αντίπεινα κατά του ουκρανικού λιμανιού μετά την επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία, χωρίς όμως αυτό τελικά να προχωρήσει, γιατί υπήρξαν κάποιες διπλωματικές επαφές. Ο Αμπάς Αραξή μίλησε με τον Αντρί Συμπίχα, τον ομόλογό του, ο οποίος χαρακτήρισε το πλήγμα ακούσιο και κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει τη στήριξη προς τη Ρωσία.
1: Δέσποινα Σιροπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη διεθνή κακέρα, στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς, και να έρθουμε στα δικά μας τώρα μέσα από το αστυνομικό δελτίο και με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Στην ταυτοποίηση της ορού της γυναίκας που είχε βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για μια 38χρονη με από τη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Σάμου.
8: Πρόκειται λοιπόν για μια γυναίκα, τα στοιχεία ταυτότητας της οποίας είναι πλέον γνωστά μετά το έγγραφο που απέστειλε το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον προς την ελληνική αστυνομία. Η Σωρός ανήκει λοιπόν σε μια Βρετανίδα γεννηθήσα το Φεβράριο του 1988, η οποία έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξακριβώσει οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών αν ταξίδευσε μόνη της προς τη χώρα μας, κάτι το οποίο θα επιβεβαιωθεί μόνο από την αεροπορική εταιρεία, ή αν είχε κάνει κράτηση σε κάποιο δωμάτιο, σε κάποιον άλλο χώρο στο κέντρο της Αθήνας το επίμαχο διάστημα. Η Σωρός όλες αυτές τις μέρες, πρέπει να σου πω, ότι παρέμεινε ταυτοποιητή καθώς μετά τη λήψη των αποτυπωμάτων από τη σωρό καθώς και του δείγματος DNA, δεν βρέθηκαν κάποια στοιχεία στην ελληνική φάση δεδομένων, ούτε φυσικά κάποια στοιχεία από DNA ατόμων τα οποία αναζητούσαν άτομα για τα οποία είχε δηλωθεί η εξαφάνισή τους. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, είχαν διακρίνει στη σωρό της γυναίκας ότι η γυναίκα την ημέρα που βρέθηκε νεκρή φορούσε ένα σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου και γι' αυτό το λόγο ενημέρωσαν όλες τις αντίστοιχες διεθνείς αστυνομικές υπηρεσίες και την Ιντερπολ φυσικά, η οποία επιβεβαίωσε πως πρόκειται για την 38χρονη Βρετανίδα. Σε αυτήν λοιπόν ανήκει η σωρός, η οποία πριν από περίπου 10 ημέρες είχε βρεθεί σε αυτό τον εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευελπίδων στο κέντρο της Αθήνας. Τότε λοιπόν να θυμίσουμε ότι η σωρό την είχε βρει ένας άστεγος ο οποίος είχε αναζητήσει καταφύγιο στο συγκεκριμένο χώρο. Είχε φτάσει λοιπόν και είχε διακρίνει το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου μία βαλίτσα από την οποία προεξήχε ένα ανθρώπινο πόδι. Άμεσα ειδοποίησε τις αρχές, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως πρόκειται για σωρό η οποία ανήκει σε γυναίκα, χωρίς τόσο να μπορούν να καταλήξουν στα στοιχεία ταυτότητάς της, τα οποία όπως είπαμε έγιναν γνωστά μετά από την ενημέρωση από την Ιντερπολ. Και φυσικά υπάρχει πληροφορία ότι ενδεχομένως η 38χρονη να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που φυσικά θα επιβεβαιώσουν εφόσον ισχύει αυτό και οι Αμερικανικές αρχές.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κύριε Σιθήρη, και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης μετά τις χθεσινές δηλώσεις του στην Ολομέλεια της Ευάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε όταν επανήλθε στη φράση «Κάνε κανένα παιδί», την οποία είχε απευθύνει πριν από 1,5 χρόνο στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και είχε οδηγήσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κανιβαλιστική επίθεση και κάλεσε τις γυναίκες βουλευτές να αντιδράσουν.
9: Μία αυγή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιαδοποιεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών. Όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας.
10: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα. Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει. Και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
9: 1,5 χρόνο αναφορικά με τις ύβρις της συγκεκριμένης κυρίας που μεγάλωσε μέσα στη κλίδα Αμεροκανατραφίσα, δεν ακούσαμε τίποτα από πλευράς ότι εμείς οι Νέα Δημοκρατία είμαστε δολοφόνοι,
5: λοιπόν,
9: είμαστε απενταριστές,
5: λοιπόν,
9: είμαστε
5: ακούστε να δείτε.
9: Έτσι.
5: Περιμένω να ακούσω το προσωπικό. Από αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό, σας αφαιρώ το λόγο.
1: Πολύ υψηλή τόνη λοιπόν στη Βουλή. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εξελίξεις, καθώς μετά την εισήγηση του πρόεδρου της Βουλής Νίκη Καλαμάνη κινείται πλέον η προερχόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μετά τα όσα έγιναν χτες στην Ολομέλεια στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και την νέα επίθεση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Πρόεδρος της Βουλής, μας ανακοίνωσε χτες το βράδυ εδώ στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών την απόφασή του να παραπέμψει τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Διοντολογίας για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά. Η Επιτροπή θα κληθεί, με βάση όσα μας είπε ο κ. Κακλαμάνης, να εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε στην Ολομέλεια ο κ. Κυριαζίδης κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες. Ο Πρόεδρος της Βουλής, να πούμε ότι απέστειλε στην επιστολή της Διοντολογίας το επίμαχο απόσπασμα από τα πρακτικά και στην επιστολή του προς την Επιτροπή τονίζει ότι στη συνεδρία σε αυτή προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού, ζητώντας από την Επιτροπή Διοντολογίας να εξετάσει εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα διοντολογίας τους. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι και η Υπουργός Πολιτισμού αποδοκίμασε, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αποδοκίμασε τις αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: λυπάμαι για όσα ελέγχθηκαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου, είτε είναι ο Κυριαζίδης, είτε είναι ο Πολάκης. προηγουμένως σε εμένα, καθώς είχε προηγηθεί μια έντονη αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ίδιο, είπε χαρακτηριστικά. Είτε υπάρχει μια συμπεριφορά είτε η άλλη, ενώ πρόσθεσε για το σχόλιο ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν σεξιστικός. Είναι προφανές ότι όλα τα κόμματα εναντιώθηκαν, αντέδρασαν έντονα στις νέες αναφορές του κ. Κυριαζίδη, το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κ. Κωνσταντοπούλου, ζήτησαν την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, παραμένει στη γραμμή να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Η κυρία Μενδώνη, λοιπόν, όπως μας είπες, ξέφρασε τη λύπη της για όσα υπόθηκαν, τονίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις μειώνουν το κύρος του κοινοβουλίου.
12: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μειώνουμε το κύρος του κοινοβουλίου.
1: Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χριστίδης ζήτησε την απομάκρυνση του Δημήτρη Κυριαζίδη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
13: Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος και να θέσει τον κύριο Κυριαζίδη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι υπότροπος, είναι αμετανόητος, είναι αδιόρθωτος.
1: Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, έκανε λόγο για προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες.
14: Πριν από λίγο κρατήσατε αποστάσεις από ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα μείνει στα πρακτικά για τη βυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες.
1: Τις δηλώσεις καταδίκασε και η Ελληνική Λύση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Χίτα να μιλά για ανοησία.
15: Θεωρούμε τόσο αυτονόητο αυτό το πράγμα, να καταδικάσουμε την ανοησία.
1: Στην ανάγκη για πολιτική ευπρέπεια στο δημόσιο διάλογο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
16: Έχουμε πει και έχουμε αποδείξει στη Νίκη ότι είμαστε υπέρ της πολιτικής ευπρέπειας και της ευγένειας.
1: Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Λοιπόν, Αντρέα Μαραχιά, έρχομαστε και πάλι σε σένα. Γιατί την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου για συγκοφαντική δυσφήμιση εισηγήθηκε νωρίτερα η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής.
11: Ναι, πράγματι, η Επιτροπή Διοντολογίας αποφάσισε να προτείνει την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συγκοφαντική δυσφήμιση. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρουσιάστηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, αλλά έστειλε επιστολή στον πρόεδρο Γιώργο Γιωργαντά, ζητώντας να προηγηθεί η διαδικασία που αφορά τον Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος παραπέφθηκε στην ίδια Επιτροπή με χθεσινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής, όπως προείπαμε, μετά τα νέα σχόλια εις βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Υπέρ της άρση της ασυλίας ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε εκπρόσωπο. Ενώ Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν κατά της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε τροχιά ανασύνταξης και προετοιμασίας για την επόμενη πολιτική περίοδο κινούνται τα κόμματα με πρώτο μεγάλο σταθμό τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ενώ στη Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζονται οι επαφές για περαιτέρω ενίσχυση. Την ίδια ώρα, Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί άνοιγμα προς την αυτοδιοίκηση. Στην εκδήλωση του κόμματός του στο Σεράφιο, παρουσίασε τις προτάσεις του για την τοπική αυτοδιοίκηση, με την παρουσία αυτοδιοικητικών στελεχών να συγκεντρώνει το πολιτικό ενδιαφέρον. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία.
17: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή κ. Χουρδάκη εντάσσεται στη στρατηγική, όπως είπαμε και χθες, της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση βεβαίως της κοινοβουλευτικής της δύναμης, ειδικά σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το κόμμα επιδιώκει να ανακτήσει πολιτική δύναμη και να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή, αλλά και οι επόμενες μεταγραφές που είναι στο πλάνο και θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δώσουν το μήνυμα της πολιτικής ανασύνταξης αλλά και του ανοίγματος που επιχειρεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντε 105,8 στις 2. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι έρευνες για τις υποθέσεις του Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη διαλεύκασή τους και την απόδοση ευθυνών. Κατά την επίσκεψή του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Να ακούσουμε τη μετέδωση Δέσποινα Κρητικού από τη Θεσσαλονίκη.
18: Και παρουσίασε τον απολογισμό του εξαμήνου όλων των αστυνομικών υπηρεσιών, τόσο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, όσο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, θέτοντας το τρίπτυχο ασφάλεια στην καθημερινότητα, ισχυρό κράτος δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισήμανε την μετάβαση από τις αποσπασματικές συλλήψεις στην αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων, σχολιάζοντας τα στοιχεία των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εγκληματική ομάδα να αποκτήσει ζωτικό χώρο στις γειτονιές, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στη νυχτερινή ζωή και την οικονομία της πόλης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για το πού βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με την εξάρθρωση με την εξυχνίαση της υπόθεσης των τοποθέτησης εμπριστικών μηχανισμών στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, που είχε και αποτέλεσμα την δολοφονία της, αλλά και στα σπίτια των Ζήση, ο Κίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη, είπε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να οδηγηθούν στη φυλακή οι υπεύθυνοι. Σχολιάζοντας σε ερώτηση της ΕΡΤ την Μαρφίν, μίλησε για ένα ιδεχθές έγκλημα και δεν πρόκειται ούτε εκεί να σταματήσουν τόσο οι αστυνομικές όσο και οι δικαστικές έρευνες μέχρι να αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες. Υπάρχουν αμετανόητοι, ανόητοι που παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων. Είμαστε εδώ για την πλήρη εξάρθρωση των οργανώσεων αυτών, σχολίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αναφέρθηκε στο παρελθόν όπου ατιμωρησία και καταλήψεις προκαλούσαν προβλήματα και πλέον δεν υφίστανται ως πυρήνας λειτουργίας των αντεξουσιαστικών οργανώσεων.
1: Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
19: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σιμόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε, και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές, που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκειες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
1: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα μεγάλη ανησυχία υπάρχει, κυρίες και κύριοι, και πολλά ερωτήματα για το ποιος ελέγχει και τι ελέγχουν, για το τι ακριβώς καταλήγει στο πιάτο μας. Αναφορικά με τους ελέγχους στην αλυσίδα τροφίμων, και παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα, υπάρχουν κενά, υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Είχαμε χτες τις αποκαλύψεις, είχαμε τον εντοπισμό πολύ μεγάλης ποσότητας ακατάλληλου κρέατος εδώ στην Αττική και την κατάσχεση. Τα κρεοπολία διαθέτουν εκλεγμένα κρέατα, καθώς οι έλεγχοι και ειδικά στο λεκανοπέδιο διενεργούνται καθημερινά. Διαβεβαίωση μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών Ελλάδος, Σάβας Κεσίδης. Με αφορμή την κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων στο Ήλιον, όπου εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, ο κ. Κεσίδης είπε ότι πρόκειται για παράνομες βιοτεχνίες κρέατων.
20: Η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε με τον καταναλωτή είναι αυτή που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε καμία εντός ή εκτός εισαγωγικών λοβιτούρα ή όπως θέλετε πείτε το. Και δεν έχει διαρριχθεί επουδενή αυτή η σχέση, γιατί όλα αυτά που βλέπετε τον τελευταίο καιρό ή και τα προηγούμενα χρόνια από κατασχέσεις, από τρόφιμα που δεν θα έπρεπε να έχουν βγει στην αγορά, από λιγμένα τρόφιμα, από αλλοιωμένα τρόφιμα, δεν είναι κανένα μα κανένα σε κρεοπολείο. Είναι όλα σε βιοτεχνίες και είναι από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μαύρα. Σε εμάς οι έλεγχοι γίνονται και γίνονται καθημερινά. Ξέρετε, ειδικά στο λεκανοπέδιο, πόσες παράνομες βιοτεχνίες κάνουν κακό. Και κάνουν κακό και στην υγιεινή και στην ασφάλεια των τροφίμων και στους πραγματικά έχοντας την κανονική εργασία βιοτέχνες και στον κόσμο τον καταναλωτή, γιατί υπάρχουν και κακοί, ας μην το ξεχνάμε, πάντα υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί επαγγελματίες.
1: Εν τω μεταξύ, ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας με αφορμή τα τελευταία περιστατικά με θύματα εργαζόμενους. Από την έκρηξη και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Ξαμήλια Κορινθίας, έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης και ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν τρεις υπεύθυνοι του εργοστασίου. Στο ζήτημα των ελέγχων αναφέρθηκε μιλώντας στο Ernews 105,8 υφυπουργός εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Στο Ernews Radio 105,8 μίλησε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ποιος έχει την ευθύνη, ποιοι κάνουν ελέγχους. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καραγκούνης.
0: Ενεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας έχει πολύ συγκεκριμένη αρμοδιότητα όσον αφορά τους ελέγχους. Όμως, οτιδήποτε έχει να κάνει με εγκαταστάσεις, είτε αυτό αφορά προπάνιο, είτε αυτό αφορά υγραέριο, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν είναι στην κανονιστική αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. Να υπομνήσω το εξής. Το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει καμία λειτουργική, δεν έχει κάποια αρμοδιότητα σε όλα αυτά τα ζητήματα. Στον έλεγχο δεν έχει Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Mm-hmm. Όμως, στο ζήτημα των εγκαταστάσεων που φαίνεται, χωρίς να παροθέσετε, δεν ξέρουμε ακόμα τι συγκεκριμένη περίπτωση. Στη Βιολάντα πάνω κάτω ξέρουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά τέλος πάντων προχωράει και η διαδικασία ποινική. Αν μιλάμε λοιπόν για εγκαταστάσεις προπανίου, υγραερίου και οτιδήποτε άλλο, και αν υπάρχει διαρροή ή δεν υπάρχει διαρροή, δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο, εγώ κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Εκεί εμπλέκονται, όπως ξέρετε πολύ καλά, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας και βεβαίως πολλές φορές και οι Δήμοι σε άλλες αρμοδιότητες. Όταν το κράτος έχει διαμοιράσει το πλαίσιο των ερευνών, ενώ σε επίπεδο κανονιστικό, προφανώς το έχει κάνει γιατί υπάρχουν ειδικότερες, και αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ειδικότερες υπηρεσίες που κάνουν πιο σαφείς και πιο συγκεκριμένους και πιο εξειδικευμένους ελέγχους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και οι περιφέρειες, ότι δεν κάνουν ελέγχους, αλλά οφείλω να το μεταφέρω ως μήνυμα, και οι Δήμοι να κάνουν, να προχωρήσουν σε ένα σαφάρι ελέγχων παντού, ειδικά στις βιομηχανικές ζώνες και ειδικά σε αυτές που έχουν μεγάλη επικινδυνότητα, όπως λέμε εμείς επικινδυνότητα Α.
1: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα στο οποίο έχουμε στο δελτίο μας και πολύ χρηστικό, καθώς η ΕΣΚΗ τίθενται από τις 3 Αυγούστου σημαντικές αλλαγές στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων. Από την ημερομηνία αυτή πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδος παραμένουν σε ισχύ ως το Σεπτέμβριο του 2027. Διευκρινήσεις έδωσε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Αθανάσιος Μπαλέρμπας.
21: Το διαβατήριο στην ουσία είναι το κύριο ταξιδιωτικό έγγραφο της χώρας. Ποια είναι η αλλαγή τώρα στη νέα ταυτότητα, γιατί πολλοί με ρωτάνε τι αλλάζει με τη νέα ταυτότητα. Πολύ απλά. Τα βιομετρικά στοιχεία που περιέχονται στο διαβατήριο, εάν ανοίξετε το διαβατήριο θα δείτε μια σειρά στο κάτω μέρος με κάποια βελάκια, εκεί είναι τα βιομετρικά μας στοιχεία. Αυτά τα βιομετρικά στοιχεία θα περιέχονται και στη νέα ταυτότητα. Γιατί λέει η καινούργια ταυτότητα έχει δεκαετή ισχύει.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μπαλέρμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε γρήγορα στη Λέσβο. Έχουμε μια νέα φωτιά πριν από λίγο. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
22: Η οποία φαίνεται ότι παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Ξεκίνησε στην παλιά χωματερή του Πλωμαρίου, κάτω από τις Μιλιές. Στην περιοχή υπάρχουν λεόδεντρα, φυσάει δυνατός άνεμος που ενισχύει την ένταση της φωτιάς και την εκτέλεση της φωτιάς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γενική κινητοποίηση. Έχει ζητηθεί συνδρομή ένα αέριων μέσων ενός ελικοπτέρου και επίσης έχει ζητηθεί και συνδρομή των εθελοντικών ομάδων. Περισσότερα θα σας πούμε όταν φτάσουμε στο σημείο. Έχει χύσει το 112 που καλεί τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Πλωμαρίου να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Και θα πρέπει να σας πω ότι ο καπνός φαίνεται από κάποιες περιοχές της Μυτιλήνης. Μιλάμε για μία απόσταση 40 χιλιόμετρων.
1: Είναι δυστυχώς, λέγαμε και νωρίτερα, ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε πολλές περιοχές και στη Λέσβο σήμερα λόγω των καιρικών συνθήκων.
22: Είμαστε στην κατηγορία 4.
1: Ναι, ναι. Και να λοιπόν που η φόβη.
22: Ναι, ακριβώς. Και ήδη το πρωί συνεδρίασε εκτάκτως το ΠΕΣΟΠ, το αρμόδιο όργανο για τη λήψη πέτρων, με τη συμμετοχή της πυροσβεστικής και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών, και να που το μεσημέρι ξέσπασε αυτή η φωτιά.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και γρήγορα να έχουμε καλά νέα. Δήμητρα Λαχουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Προσοχή κυρίως, πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος σήμερα, όπως στη Λέσβο και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου, κατηγορία A4 και κατηγορία 5 σε πολλές περιοχές της χώρας για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026. Τώρα, μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τις αρχές να προσπαθούν να βρουν τα χαμένα κομμάτια του παζλ. Στην απολογία του, το ζευγάρι υποστηρίζει την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η 30χρονη, ενώ λόγω διχογνωμίας μεταξύ ανακρίτη και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του κατηγορουμένου. Για να ακούσουμε πώς αναφέρθηκε σε αυτή την διχογνωμία ο δικηγόρος υπεράσπισης Βασίλης Αλεξανδρής.
3: Εν ώψη αυτής της διαφωνίας, μέχρι ότου αυτή επιληθεί ο κατηγορούμενος, θα παραμείνει υπό κατηγορούμενο περιορισμό.
1: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο στις φυλακές διαβατών για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειρομοβίδα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Θα συνδεθούμε με την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει σε λίγο τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Άννα, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η απολογία του 30χρονου Αιγύπτιου?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του στην 18η τακτική ανακρίτρια. Μόλις πριν από λίγα λεπτά μπήκε στον εισαγγελέα να εξεταστεί και από αυτόν, προκειμένου στη συνέχεια ανακρίτρια και εισαγγελέας να αποφανθούν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, για το αν δηλαδή θα προφυλακιστεί ή όχι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο 30χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος ότι είχε πει και στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή κατόπιν εντολής ποινικού κρατούμενου ισοβήτη και έναντι τιμήματος 2.500 ευρώ δέχτηκε να μεταβεί στη Γλυφάδα προκειμένου να παραλάβει από 27χρονο Έλληνα ένα κουτί στο οποίο υπήρχε μέσα μια χειροβοβίδα και μια διεύθυνση, μια οδό και έναν αριθμό, χωρίς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, να γνωρίζει ποιος πρόκειται να είναι ο στόχος. Δέχτηκε να μεταφέρει και να τοποθετήσει την χειροβοβίδα, κάτι που δεν έγινε γιατί προηγήθηκε η σύλληψή του από την αστυνομία. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα μαζί του οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και ο ισοβήτης, κρατούμενος στις φυλακές διαβατών, που κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης σε βάρος ανώτατου, πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα των ανδρών στο πόλο, Αριστίδης Χαλιβόπουλος και Παναγιώτης Τζορτζάτος, δύο πολίστες που συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ, έφεραν το χρυσό μετάλλιο στο στούντιο του News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Περιέγραψε μάλιστα το πώς έφτασαν σε αυτό το όνειρο. Για να τους ακούσουμε.
23: Εγώ έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Να φανταστείτε, η ομάδα μόλις γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και τρώγαμε, συζητάγαμε ποια είναι η επόμενη διοργάνωση.
24: Μπράβο, ρε
23: παιδιά. Αυτή η ομάδα διψάει πάρα πολύ για να κερδίσει. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, μέσα μας νιώθουμε ότι είμαστε καλύτεροι και θέλουμε να το δείξουμε. Θεωρώ ότι είναι οι επιτυχίες οι οποίες φέρνει η εθνική ομάδα, φέρνουν πολύ κοντά τον κόσμο και εμείς οι Έλληνες σε κάθε επιτυχία αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Και θεωρώ ότι κάθε επιτυχία είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο μας βάζει πιο ψηλά και προοδεύουμε και φέρνουν και περισσότερα παιδιά στην πισίνα και περισσότερα παιδιά να ονειρεύονται κορυφές. Έτσι ήμασταν και εμείς βλέποντας τους μεγαλύτερους και ελπίζω και οι αυτοί που είναι τώρα μικροί να βλέπουν εμάς να παίρνουν δύναμη και να στοχεύουν και εκείνη την κορυφή.
24: Παναγιώτη.
25: Ναι, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια. Η εθνική είναι ενιαία, το έχουμε ξαναπεί εμείς. Ξεκινάει από το παρελθόν που η ομάδα δυσκολεύεται να μπει οχτάδα, μετά σταθεροποιήθηκε εκεί, ανά τα χρόνια βελτιώθηκε. Φτάσαμε στις τετράδες, στα μετάλλια και τώρα ήρθε η ώρα για την πρώτη κορυφή. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με και άλλες κορυφές και οι επόμενοι από εμάς να το κάνουν και σταθερά.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά μιλάμε για χρυσά παιδιά, χρυσά και σεμνά παιδιά, της επίσημης αγαπημένης των Ελλήνων. Αυτή είναι, αυτή πρέπει να είναι η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων. Δημήτρη, Εθνική Πόλο, καλό μεσημέρι.
26: Έτσι είναι, χαμογελό, γιατί σύντομα αυτά τα λένε στις επιτυχίες. Γιατί και οι οπαδοί, οι φίλαθλοι που λέγανε τα παιδιά νωρίτερα, είναι κοντά τους στα πολύ μεγάλα γεγονότα. Καλός ή κακός ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά από την άλλη να μιλήσουμε για το πόλο που η εθνική ομάδα και των ανδρών και των γυναικών αλλά και των πιο κάτω κατηγοριών είναι παγκόσμια υπερδύναμη, όπως λέγαμε πριν από λίγες μέρες για το Μουντιάλ, για υπερδυνάμεις όπως η Ισπανία, η Αργεντινή, η Γαλλία και ανάμεσα σε αυτές τρεις-τέσσερις μεγάλες δυνάμεις είναι και η Ελλάδα και το δείχνει. Είτε είναι Ολυμπιακοί αγώνες, είτε είναι παγκόσμια, είτε είναι ευρωπαϊκά. Αν δεν είναι πρώτοι, όπως λένε και τα παιδιά, είναι μέσα στα μετάλλια, διεκδικούν τις θέσεις και όταν βγαίνουν δεύτεροι, είναι στεναχωρημένοι. Δηλαδή είναι, θα είσαι δεύτερος και να στεναχωριέσαι. Αυτό σημαίνει ότι είναι μεγάλοι αθλητές και πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και ευχόμαστε στους επόμενους Ολυμπιακούς, έτσι πάλι να μιλάμε για τη μεγάλη της πρωτιά.
1: Τώρα, κατά τα λοιπά, στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, τι έχουμε?
26: Παρά το γεγονός ότι είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, έτσι έχουν αρχίσει οι επίσημες υποχρεώσεις των ομάδων. Μάνι-μάνι, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα παίξουν τα δεύτερα τους παιχνίδια αύριο το βράδυ, καθοριστικά. Έχουν κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση απέναντι στην Πάξη. Ο Παναθηναϊκός θέλουν άλλη μία νίκη και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πάνε τους Ουκρανούς για να περάσει την επόμενη φάση, οπότε θα είναι όλα καλύτερα στην αρχή της σεζόν.
1: Καλή επιτυχία και στους δύο. Δημήτρη Καϊμάς, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή θέση Νασιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Στέλιος Εφεντάκης.

0: Κλασικά τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Σέργεϊ Πρόκοφιεφ, 1891-1953. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Σεργέι Προκόφιεφ, ο συνθέτης της Ταχτοπούτας, ο συνθέτης του Ρωμαίου, του Πέτρου και του Λύκου και πολλών άλλων συνθέσεων για τα παιδιά, ο συνθέτης όμως ταυτόχρονα και της κηθικής σουίτας, των κοντσέρτων για πιάνο, των επτασυμφωνιών, έργων σκληρών, πολλές φορές βίαιων σε κάποιες σελίδες τους. Το 1941 οι Γερμανοί εισβάλλουν στη Σοβιετική Ένωση και ο Στάλιν διατάσσει καλλιτέχνες, ποιητές, λογοτέχνες, να εγκαταλείψουν τη Μόσχα, φοβούμενος πως θα γίνουν στόχος των Γερμανών κατασκόπων. Προκόφιεφ με την αγαπημένη του Μίρα Μέντελσον εγκαταλείπει τη γυναίκα του και τα δυο τους παιδιά και φεύγει για τον Κάφκασο. Εκεί, υπό σκληρές συνθήκες, θα γράψει μερικά από τα σημαντικότερα, διάσημα και πιο εκφραστικά έργα του, όπως την σονάτα για φλάουτο και πιάνο που θα καλύψει το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, τον μπαλέτο Σταχτοπούτα, το δεύτερο κουαρτέτο για έγχορδα, την Πέμπτη Συμφωνία και άλλα. Η σονάτα για φλάουτο και πιάνο είναι ίσως ένα από τα ομορφότερα έργα του ρεπερτορίου του φλάουτου και από τα σπανιότερα διαμάντια της μουσικής δωματίου. Είναι αλήθεια πως λίγα έργα μουσικής δωματίου έγραψε ο Προκόφιεφ και είναι τόσο σημαντική η συμφωνική μουσική και τα μπαλέτα του που επισκιάζουν τα λίγα αυτά έργα για ένα, δύο και τρία όργανα που έγραψε κατά καιρούς. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια μουσική σύνθεση που συχνά δίνει την αίσθηση μπαλέτου και όχι σονάτας. Ορχιστρικής μουσικής και όχι μουσικής για δύο όργανα. Και το φλάουτο με το πιάνο καλύπτουν όλη την εκφραστική τους γκάμα, αποδίδοντας ορχιστρικά χρώματα, σκιές και λάμψεις, ποικιλόμορφες, μελωδίες και ρυθμούς διαφορετικού χαρακτήρα, με λίγα λόγια ένα έργο στο οποίο βρίσκει κανείς τα πάντα. Και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Εδώ το φλάουτο αποκτά μια άλλη διάσταση από το γλυκανάλατο, θα μου επιτρέψετε και θα συγχωρήσετε την έκφραση, χαρακτήρα που του έχουν προσδώσει πολλοί από τους κλασικούς και ρομαντικούς συνθέτες σε διάφορα έργα τους, και εδώ γίνεται ένα όργανο πολυδιάστατο, πολλές φορές μάλιστα δραματικού χαρακτήρα. Και όλα αυτά χάρη στην ικανότητα, γνώση, ταλέντο ενός μεγάλου δημιουργού που άκουγε στο όνομα Σεργέι Προκόφιεφ. Η μεγάλη επιτυχία που γνώρισε η σονάτα οδήγησε το συνθέτη να κάνει αμέσως μια μεταγραφή για βιολί και πιάνο για τον φίλο του Νταβίντ Όιστραχ, ο οποίος βοήθησε μάλιστα, όπως γινόταν άλλωστε πάντα, σε κάποιες αλλαγές που έγιναν για να ταιριάξουν στον ιδιωματικό χαρακτήρα του βιολιού. Περιττό εδώ να πω πως στο μέρος του φλάουτου βρίσκει κανείς όλες τις ιδιωματικές τεχνικές. Στο πιάνο επίσης η δυσκολία είναι πολλές φορές πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και υπάρχουν ελάχιστες ερμηνείες που πραγματικά αποδίδουν τόσο το χαρακτήρα, την ουσία, τη δραματικότητα, αλλά και την τεχνική πλευρά του έργου αυτού. Αξεπέραστη πραγματικά η ερμηνεία από τους James Galway και Μάρτα Argerich, την οποία θα σας μεταδώσουμε σήμερα. Μια ερμηνεία που προσπαθεί να συναγωνιστεί αυτό το ντουέτο, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν τα καταφέρνει, αυτή του Εμμανουέλ Παχούντ, η Παού που λένε οι φίλοι μας οι Γάλλοι, με τον Κοβάσεβιτς. Σεργέι Προκόφιεφ, σονάτα για φλάουτο και πιάνο, σε ρε μίζωνα έργο 94. Τα μέρη, Αντάντινο, Αλέγκρο, Αντάντε, Αλέγκρο Κομπρί.

Το πρώτο μέρος της σημερινής τρίτης εκπομπής του αφιερώματος «Στη ζωή και το έργο» του Σέργεϊ Προκόφιεφ από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με την αριστουργηματική σονάτα για φλάουτο και πιάνο σε ρεμίζωνα, έργο 94, που ακούσατε από τους James Galway και Μάρτα Άργκεριχ. Πριν περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι, που θα καλύψει το υπόλοιπο της εκπομπής και θα είναι το πρώτο κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, θέλω να ακούσετε κάποιες μικρές συνθέσεις άγνωστες στο πλατικινό. Ο γενικός τους τίτλος «Σαρκασμή, έργο 17». Ο Προκόφιεφ βέβαια ήταν ένας βιρτουόζος του πιάνου και πάντα θεωρούσε τον εαυτό του αρχικά βέβαια σαν συνθέτη και μετά σαν πιανίστα. Η απογοήτευσή του όμως ήταν μεγάλη όταν νωρίς στην καριέρα του είχε δει μια φωτογραφία με το Στραβίνσκι, ο ίδιος δηλαδή με το Στραβίνσκι, όπου ο πρώτος χαρακτηρίζονταν συνθέτης και ο δεύτερος, αυτός δηλαδή, πιανίστας. Βέβαια έγραφε με ενθουσιασμό για το όργανο και πάντα χρησιμοποιούσε πραγματικά, σχεδόν θα λέει κανείς, πρωτόγονες αρμονίες και έντονα διάφωνα διαστήματα για να σοκάρει το ακροατήριό του. Νωρίς στην καριέρα του, η μικρή σύνθεση με τίτλο «Suggestion Diabolique» τον κατέταξε αμέσως στους συνθέτες της avant-garde. Τα πέντε μικρά κομμάτια με γενικό τίτλο «Σαρκασμοί» γράφτηκαν τα χρόνια 1912-14 και βέβαια είναι προϊόν της πραγματικά νεωτερικής συνθετικής σκέψης εκείνο τον καιρό του Σέργκεϊ. Τρεις από τις πέντε συνθέσεις ακούμε αμέσως από τον πιανίστα Μπόρις Μπέρμαν. «Σαρκασμοί, έργο 17».

Ο Μπόρις Μπέρμαν ερμήνευσε 3 από τις συνθέσεις του κύκλου «Σαρκασμή», έργο 17, του Σεργέη Προκόφιεφ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, ένα άλλο όργανο έρχεται να δείξει τη σολιστική του δυνότητα μέσα από την παρτιτούρα του Προκόφιεφ, αυτή τη φορά το βιολί. Ο Προκόφιεφ δεν έπαιζε βιολί, ήταν όμως βιρτουόζος πιανίστας και αυτό δεν τον εμπόδισε να γράψει έξοχα για το βιολί, όπως αποδεικνύουν τα δύο κοντσέρτα, το ένα της νεαρής περίοδου, είναι το έργο 19, το άλλο σε πλήρη ωριμότητα. Προκόφιεφ δεν υπήρξε ποτέ ο αρχιτέκτονας στη μουσική, ο δημιουργός που θα βάσιζε τη δύναμή του στη δύναμη της μουσικής φόρμας. Η δημιουργία του ήταν αυθόρμητη, ακάθεκτη, εφάνταστη, ελεύθερη και γι' αυτό μεγαλειώδη στα μπαλέτα και άρα η φόρμα του κοντσέρτου του πήγαινε γάντι. Το πρώτο κοντσέρτο για βιολί που θα ακούσουμε στη συνέχεια αναδεικνύει όλα αυτά τα στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, όταν πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι το 1923, ήταν φαίνεται αρκετά πρωτοποριακό για να ικανοποιήσει κριτικούς και κοινό, και το δεύτερο και τρίτο μέρος πραγματικά είναι εντυπωσιακά νεωτερικά στη γραφή. Ο περίφημος Σολής Ζικέτη ήταν αυτός που ανέλαβε να διαδώσει το έργο παγκόσμια. Μακάρι να υπήρχαν τέτοιοι και στις μέρες μας. Ο χαρακτήρας του κοντσέρτου, ρομαντικός. Παρ' όλα αυτά, μακριά από το ρομαντισμό. Έξοχη η εισαγωγή του, υπέροχο το δεύτερο μέρος, σκέρτσο βιβατσίσιμο, εντυπωσιακή ώρες-ώρες η ενορχήστρωση, από μια ορχήστρα χωρίς τρομπόνια, αλλά με τούμπα, η οποία κουβαλά και το θεματικό υλικό αργά στο φινάλε. Έξοχη η παρουσία και χρήση της άρπας. Ενώ στο άνοιγμα του τρίτου μέρους υπάρχει κάποιο υλικό που αργότερα θα χρησιμοποιήσει ο συνθέτης μεταμορφωμένο στον Πέτρο και τον Λύκο. Πρώτο λοιπόν κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρεμίζωνα έργο 19, τα μέρη Andantino, Scherzo Vivacissimo, Moderato Andante. Παίζει βιολί η Kyung Wa Chung, την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου διευθύνει ο Αντρέ Πρεβέν.

Ήταν το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αριθμός 1 σε ρε μίζωνα έργο 19 του Σεργέη Προκόφιεφ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Έπαιξε βιολί η Κιούνγκ Ουα Τσούγκ, την Συμφωνική του Λονδίνου διεύθυνε ο Αντρέ Πρεβά. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Σεργέη Προκόφιεφ από την εκπομπή του Τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Γιώργος Κωστόπουλος. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Στον ουράνιο παράδεισο, εκεί που κατοικεί ο ίδιος ο Κύριος ο Θεός, πόσο ένδοξη θα είναι η μακαριότητα, πόσο απερίγραπτα μεγάλη, εκεί πρόσωπο με πρόσωπο θα βλέπω τον Κύριο των δυνάμεων για πάντα. Τι λάμψη υψηλή και αγνή, ούτε ο ήλιος στη μεσημεριανή του δόξα δεν συγκρίνεται μαζί της. Ο ήλιος που ποτέ δεν δει αλλά λάμπει αιώνια χωρίς να θαμπώνει, είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Στον ουράνιο παράδεισο, στην αίθουσα της τιμής, τόσες αναρρύθμιτες ευλογημένες ψυχές, ανάμεσα στους αγγέλους, τους αγίους, η ψυχή μου θα είναι σαν κι αυτές, πλούσια στους θησαυρούς της αιωνιότητας, μαζί με τον Κύριο των δυνάμεων. Σε ελεύθερη απόδοση από την αγγλική μετάφραση της Λίντα Μπέκ, στίχων στη σουηδική γλώσσα από το 1622 του Λαουρέντιους Λαουρίνους. Η Χίμελεν, σε ουρανούς του παραδείσου βρεθήκαμε με την Swedish Chamber Choir υπό τη διεύθυνση του Simon Phipps. Βρισκόμαστε στη Στοκχόλμη του 1998, ακούσαμε σύνθεση της Κάριν Ρενκβίστ. Ύμνο για τον παράδεισο με φωνές που θέλουν να ακουστούν ως τους ουρανούς και έτσι ανατρέχει στην παραδοσιακή τεχνική τραγουδιού των σκανδιναβικών χωρών Kning. Τεχνική καλέσματος τραγουδιού υψηλών συχνοτήτων, τρόπος επικοινωνίας έξω στη φύση των επαρχιών της κεντρικής Σουηδίας. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής για ακόμη μία διαδρομή ελεύθερη θέματος στις αίθουσές του. Το μουσικό μας ταξίδι έχει ήδη ξεκινήσει και από τη Σουηδία του 1998 και τον ύμνο των ουρανών του Παραδείσου της Κάριν Ρενκβίστ. Πίσω στο χρόνο, στο Lübeck της Γερμανίας του 1675, για ύμνο δοξαστικό που κλείνει καντάτα του οργανίστα και συνθέτη της εκκλησίας Marienkirche. «Der Herr ist mit mir». «Ο Κύριος είναι μαζί μου», άκουσαν και τραγούδησαν οι πιστοί και μόνο χαρούμενα μπορεί να κλείσει αυτή η προσευχή. «Σε εννοούμε, Κύριε, σε δοξάζουμε, και αρκεί μόνο μία λέξη». «Αλληλούια». Τελευταίο μέρος της καντάτας «Der Herr ist mit mir», με αριθμό καταλόγου 15 του Dietrich Buxtehude, με τους χοροδούς του συνόλου Accentus, την ορχήστρα Concerto Köln σε διεύθυνση της Laurence Quilbet.

Από τη Βορειοανατολική Γερμανία του 1675 ερχόμαστε στη Μαδρίτη καλοκαίρι του 1919 για μία από τρεις συνθέσεις εμπνευσμένες από μελωδίες, αρμονίες και λαϊκούς ρυθμούς της Ιβηρικής Χερσονήσου, της χώρας του. Πάνω στο ρυθμό 3 τέταρτα του λαϊκού χορού ζευγαριών της Αραγωνίας Χώτα, με βήματα στη μύτη και στη φθέρνα, συνθέτει δική του μουσική που αφήνει πίσω της το πάτωμα του χορού. Είναι χορός της φαντασίας του, είναι χορός της μουσικής, στην αρχή σε νότες για πιάνο, αλλά σχεδόν αμέσως με ενορχιστρωτική σκέψη που φέρνει μάλλον από την παραμονή του και τη μαθητεία του στο Παρίσι, γίνεται συμφωνική μουσική. Από τους τρεις φανταστικούς χορούς, Τάνθας Φαντάστικας, όπους 22 του Χωακίν Τουρίνα, θα ακούσουμε τον πρώτο χορό, Εξαλταθιόν, Εξύψωση, με την ορχήστρα Συμφώνικα Τε Καστίγια Ηλεών, σε διεύθυνση του Μαξ Πραγάδο Ντάρμαν.

Πέτα μακριά στα φτερά του ανέμου, στην πατρίδα μας αγαπημένο μας τραγούδι, στον τόπο όπου σε τραγουδούσαμε ελεύθερα, εκεί που νιώθαμε αληθινή και ελεύθερη μαζί. Εκεί κάτω από τον πανέμορφο ουρανό που ο αέρας φυσά ήρεμα και νοθρά και στο μουρμουριτό της θάλασσας τα βουνά κοιμούνται στα σύννεφα. Εκεί που ο ήλιος λάμπει τόσο έντονα και λουσμένα στο φως τα εκόνται αχέροχα τα βουνά. Στις κοιλάδες τα τριαντάφυλλα ανθίζουμε λαμπρότητα και τα ειδόνια τραγουδούν στα πράσινα δάση. Πέτα μακριά στα φτερά του ανέμου στην πατρίδα μας, αγαπημένο μας τραγούδι. Εκεί που νιώθαμε αληθινή και ελεύθερη μαζί. Σε ελεύθερη απόδοση στίχη τραγουδιού που μας φέρνουν στην Αγία Πετρούπολη του 1870 και από εκεί ακόμα πιο μακριά, ακόμα πιο παλιά. Στο Πολτσόι της Νοτιοανατολικής Ρωσίας του 1185. Το τραγουδούν οι σκλάβες με καταγωγή από την Κασπία θάλασσα του θρυλικού αρχηγού Κόντσακ Χάν. Τις κάλεσε να τραγουδήσουν και να χορέψουν για να διασκεδάσουν τον Ρώσο πρίγκιπα Ίγκορ, τον οποίο εχμαλώτησε στη διάρκεια της επίθεσης του πρίγκιπα στον τόπο του, αλλά του φέρεται σαν φιλοξενούμενο. Αυτό όμως είναι ιστορία για μια άλλη φορά. Τώρα θα ακούσουμε το νοσταλγικό τραγούδι των σκλάβων από σκηνή σε εκδοχή της ιστορίας όπως την φαντάστηκε και εργάστηκε πάνω σε αυτήν με τις λέξεις και τις νότες του για 17 ολόκληρα χρόνια ο Αλεξάνδερ Μποροντίν. Η όπερα έχει τη δική της ιστορία γιατί ο συνθέτης την άφησε σε μορφή σχεδίου με τις μελωδικές γραμμές των φωνών και συνοδεία πιάνου. Αλλά δεν θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Εδώ στην ενορχίστρωση του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοβ και του Αλεξάνδερ Κλαζούνοφ από τη μουσική για τη δεύτερη σκηνή της όπερας «Πρίγκιπας Ίγκορ» του Αλεξάνδερ Μποροντίν, ο δεύτερος από τους χορούς που έχουν γίνει γνωστοί ως «Πολοβέτσιαν Dances», με τη χοροδία του Θεάτρου Μαρίνσκι της Αγίας Πετρούπολης, την «Orchestre Philharmonique de Radio France» σε διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη.

Τώρα κατευθυνόμαστε στο Γιάρβενπα της Φιλανδίας του 1917-1918. Για την τρίτη από έξι συνθέσεις διαθέσεων για σόλο, βιολί και ορχήστρα που γράφονται στα διαλύματα της σύνθεσης της πέμπτης συμφωνίας του που τον δυσκολεύει, σε διαλύματα από την κακή διάθεση και την κατάθλιψη. Η πέμπτη συμφωνία και οι έξι συνθέσεις διαθέσεων θα κάνουν τελικά πρεμιέρα μαζί το 1919. Από τις έξι μορέσκ του Γιάν Σιμπέλιους για βιολί και ορχήστρα όπως 89, θα ακούσουμε την τρίτη μορέσκ της συλλογής, πάνω στο ρυθμό και τις διαθέσεις μιας γκαβότ, η μορέσκ αλλά γκαβότ, με τον Ήλια Γκρίνκολτ στο βιολί, την Γκότενμπουργκ Σύμφωνη Όρκεστρα σε διεύθυνση του Νέεμε Γιάρβι.

Αφήσαμε τη Φιλανδία και είμαστε τώρα στο Παρίσι του 1921. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνω τα τελευταία μου αποθέματα δυνάμεων στο να δώσω σε όργανα που σπάνια λαμβάνονται υπόψη την ευκαιρία να ακουστούν. Γράφει σε φίλο του ο Καμίλ Σεν-Σανς τον Απρίλιο αυτής της χρονιάς του 1921. Τον Δεκέμβρη θα φύγει από τη ζωή. Ο 86χρονος Καμίλ Σεν-Σανς πράγματι τους τελευταίους μήνες της ζωής του συνθέτει έργα ρεπερτορίου για ξύλινα πνευστά. Θα ακούσουμε μουσική από το τελευταίο ολοκληρωμένο έργο του Καμίλ Σεν-Σανς. Από τη σονάτα για φαγκότο και πιάνο όπους 168, πρώτο μέρος Allegretto Moderato, δεύτερο μέρος Allegro Scherzando, με τον Κλάους Τούνεμαν στο φαγκότο και τον Ρικάρντο Ρεκουέχο στο πιάνο.

Ντυμένοι στα λευκά μέσα στο καθαρό γαλάζιο, αφήνοντας τα μακριά τους πέπλα να ξεδιπλωθούν, άγγελοι φτερουγίζουν στους εθέρες, αιωρούμενα κρίνα ανάμεσα στα αστέρια. Λύρες αναρριγούν στα δάχτυλά τους, λύρες θεϊκής αρμονίας, κι όπως το θυμίαμα οι φωνές τους υψώνονται γαλήνιες στον άπειρο θόλο. Κάτω το πικρό κύμα βρυχάται και η νύχτα πλώνει παντού τα πέπλα της. Άγγελοι φτερουγίζουν στους εθέρες, αιωρούμενα κρίνα ανάμεσα στα αστέρια. Σε ελεύθερη απόδοση στίχη ποίηματος του Πατρίς Κονταμίν Ντε Λατούρ, που μας γυρίζουν πίσω στο χρόνο και πάλι στο Παρίσι, τώρα στο 1886, όταν γίνονται τραγούδι για φωνή και πιάνο με απλότητα και οικονομία που γυρίζουν κεντρικά την πλάτη στην συναισθηματική ένταση και τη δραματική μεγαλοπρέπεια του ρομαντισμού. Σε σύνθεση νοτών ενός 20χρονου συνθέτη με τις πιο περίεργες ιδέες για τη μουσική, τους ήχους, ακόμα και για το φαγητό. Αλλά και αυτό είναι ιστορία για μια άλλη φορά. Για την ώρα θα πετάξουμε με τους αγγέλους του. Τραγούδι για φωνή και πιάνο από τη συλλογή Trois Mélodies, τρεις μελωδίες, του Eric Satie με την Barbara Hannigan και τον Reinbert Deleuve στο πιάνο.

Στεκόμαστε τώρα στη Βιέννη του 1894 για μέρος από σπονδυλωτή μουσική μορφή, για νυχτερινή μουσική ψυχαγωγίας και διασκέδασης, 27χρονου συνθέτη. Τολμά την πρώτη τέτοια σπονδυλωτή σύνθεση από 5 συνολικά που θα γράψει μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Η μουσική αυτή τη σύνθεση ερωτοτροπεί τόσο με τις αίθουσες συναυλιών όσο και με τις αίθουσες χορού της Βιέννης και φαίνεται πως ικανοποιεί το ίδιο επιτυχημένα το βιενέζικο κοινό που αγαπά τη διασκέδαση αλλά και τους πιο απαιτητικούς συναδέλφους του και του χαρίζει το ισόβιο παρατσούκλι του. Για όλη τη Βιέννη θα είναι ο Σερενάντεν Φουκς. Θα ακούσουμε μουσική του Ρόμπερτ Φουκς από τη Σερενάτα αριθμός 1, τρίτο μέρος, Allegro Scherzando. Με τους μουσικούς της Kölner Kammerorchester σε διεύθυνση του Christian Ludwig.

Διασχίζουμε έναν αιώνα και κάτι και τον Ατλαντικό ωκεανό. Βρισκόμαστε τώρα στο Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καλοκαίρι του 2011-2012 για μουσική πρωινή, όπως σημειώνει ο συνθέτης. Το έργο που θα ακούσουμε είναι παραγγελία του πρώτου σαξοφόνου της Φιλαρμονικής των Δυνάμεων της Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενός μουσικού με παιδεία τόσο της κλασικής όσο και της jazz μουσικής, που επιθυμεί να στηρίξει τη δημιουργία ρεπερτορίου για το σαξόφωνο. Με διάθεση κινηματογραφική, με αναφορές στον ήχο αυτού του είδους μουσικής περασμένων δεκαετιών της χώρας τους, αποτυπώνει στις νότες του τις δυνατότητες, την ευελιξία και την ορμή του ήχου του σαξοφόνου σε όλα τα μουσικά περιβάλλοντα. Η σύνθεση παίρνει μορφή κονσέρτου για σόλο σαξόφωνο και διευρυμένη φιλαρμονική πνευστών και κρουστών σε δύο μέρη. Από το κονσέρτο για άλτο σαξόφωνο με τίτλο «Rush, Ορμή» του Kenneth Fuchs, θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Morning, πρωί, με τον Greg Keyes στο σαξόφωνο, τους μουσικούς της Φιλαρμονικής της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, United States Coast Guard Band, σε διεύθυνση του Jeffrey H. Renshaw.

Κάπως έτσι φτάσαμε στον τελευταίο προορισμό μας, έναν μουσικό τόπο στον οποίο σταθήκαμε λίγο νωρίτερα στο τέλος του 19ου αιώνα, όμως τώρα παίρνει νέα μορφή για θεατρική σκηνή του Broadway της Νέας Υόρκης του 1953. Γίνεται ένα τραγούδι που τελικά όλοι θα θέλουν να ερμηνεύσουν. Το δημιουργικό δίδυμο των Robert Wright και George Forrest διασκευάζει μελωδίες από την όπερα Πρίγκιπας Ίγκορ και τους πολοβετσιανούς χορούς και από άλλες συνθέσεις του Αλεξάνδερ Μποροντίν για να δημιουργήσει musical με τίτλο Kismet. Η μοίρα. Ήταν γραφτό. Το musical γίνεται μεγάλη επιτυχία και μεταφέρεται και σε κινηματογραφική ταινία. Η ιστορία έχει σκηνικό την αρχαία Βαγδάτη. Ένας περιπλανόμενος ποιητής ζει πουλώντας τα ποίηματα στους περαστικούς για ψίχουλα. Η στιγμή και η μοίρα το φέρνουν και αδράται την ευκαιρία και παίρνει τη θέση, υποδίεται τον ζητιάνο της πόλης. Το επάγγελμα είναι πιο προσοδοφόρο. Επίσης και ο Χαλίφης για τους δικούς του λόγους μεταμφιέζεται σε απλό υπήκοο. Δεν θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Το ένα φέρνει το άλλο και τελικά η κόρη του ποιητή Παύλα Επέτη συναντά στον κήπο τον Χαλίφη Παύλα Αυλικό και με την πρώτη ματιά έρχεται ο έρωτας. Το φύλλωμα του δέντρου ψιθυρίζει τώρα διαφορετικά. Γιατί το αειδώνει στο δέντρο και λαϊδά αλλιώς το τραγούδι του? Για κάποιον μυστηριώδη λόγο αυτός δεν είναι ο κήπος που ξέρω. Είναι παράδεισος τώρα, ενώ μόλις ένα λεπτό πριν ήταν απλά ένας κήπος, λέει η κοπέλα. «Πιάσε το χέρι μου, είμαι ξένος στον παράδεισο, χαμένος σε μια χώρα θαυμάτων. Αν στέκομαι με μάτια γεμάτα δέος, αυτό ενέχει κινδύνου στον παράδεισο για θνητούς σαν εμάς που στέκονται πλάι σαν αγγέλους», λέει ο Χαλίφης. «Είδα το πρόσωπό της και ανυψώθηκα. Βγήκα από το συνηθισμένο και πέρασα στο σπάνιο. Κάπου στο διάστημα αιωρούμε, ως ότου μάθω αν υπάρχει πιθανότητα να νοιάζεται. Δεν θα απαντήσεις αυτή τη θερμή προσευχή ενός ξένου στον παράδεισο? Άνοιξε τις αγγελικές αγκάλες εμάς που είμαστε χαμένοι στον παράδεισο και πες μας πως δεν χρειάζεται να είμαστε πια ξένοι. Θα πάμε κι εμείς μαζί τους στον παράδεισό τους». Τραγούδι του Robert Wright και του George Forrest από το musical Kismet στην ερμηνεία των πρωταγωνιστών της κινηματογραφικής μεταφοράς του musical του 1955. Με την Anne Blyth, τον Vic Damone, την ορχήστρα André Previn σε διεύθυνση του André Previn, «Ξένος στον παράδεισο». Stranger in Paradise.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, η σημερινή διαδρομή μας στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωραίες θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Πέρσα Κουμούτσι προς Ναγκίπ Μαχφούζ. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 6.30. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη παρουσιάζεται η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου «Τα κούνια στον Βάλτο». Με χιούμορ, ανατροπές και αιχμηρή ματιά στην εξουσία και τις ανθρώπινες αδυναμίες, η παράσταση ισορροπεί ανάμεσα στη σάτιρα και το σύγχρονο προβληματισμό, αποδεικνύοντας πως το θέατρο μπορεί να διασκεδάζει, αλλά και να μας καλεί να κοιτάξουμε την πραγματικότητα με διαφορετικό βλέμμα. Στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, η καλοκαιρινή στάση στον κόσμο της Διβίνα προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή γνωριμία με τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή της σπουδαιότερης υψηφώνου του 20ου αιώνα. Μέσα από προσωπικά αντικείμενα, σπάνια τεκμήρια και διαδραστικές εμπειρίες, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν όχι μόνο το μύθο της Μαρίας Κάλλας, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από τη θρυλική μορφή της όπερας. Το θέατρο Μαριονέτας Γκότσι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με την παράσταση «Ο Αλαντίν και το μαγικό λιχνάρι». Η αγαπημένη ιστορία από τις χίλιες και μία νύχτες ζωντανεύει μέσα από την τέχνη της μαριονέτας, προσφέροντας σε μικρούς και μεγάλους ένα παραμυθένιο ταξίδι γεμάτο φαντασία, περιπέτεια και τη διαχρονική δύναμη των ονείρων. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: καλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Νότιο-δυτικά του Παρισιού, μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα σημερινά σύνορα με την Ελβετία, στην πόλη Λάγκρε του 1589, 70χρονος κληρικός ονόματι Ζεάν Ταμπουρό αποφασίζει να καταγράψει σε βιβλίο κοσμικούς χορούς που, όπως λέει, είχε μάθει στα νιάτα του. Ο όριμος πλέον κληρικός με καριέρα ετών στη διοίκηση του Καθεδρικού Ναού της πόλης εκδίδει το βιβλίο με τίτλο «Ορκεζογραφή» από τις ελληνικές λέξεις όρχησης, δηλαδή την τέχνη του χορού με τραγούδι και τη λέξη γραφή, και υπογράφει φυσικά με ψευδώνυμο από αναγραμματισμό του ονόματός του ως του Ανώ Αρμπό. Ο Αρμπό είναι και ο κύριος χαρακτήρας του βιβλίου, που ως δάσκαλος σε μορφή διαλόγου εξηγεί στο μαθητή του Καπριόλ, ας πούμε στα ελληνικά στον Πηδηχτούλη, βήματα χορών πάνω σε συγκεκριμένα μουσικά παραδείγματα τραγουδιών με τη μουσική τους, τις νότες τους και τους στίχους τους, και ίσως και πληροφορίες για το ποια μουσικά όργανα μπορούν να τα συνοδεύουν. Ναι, αγαπητέ Καπριόλ, ο χορός Παβάν δεν έχει ξεχαστεί, τον χορεύουν ακόμα βασιλείς και ευγενείς. Ανοίγει συνήθως αργά και τελετουργικά τη βραδιά του χορού. Χορευτές σε ζευγάρια που πιάνονται από τα χέρια σχεδόν συνέχεια, ακόμα και όταν κάνουν στροφές γύρω από τους εαυτούς τους, θα χορέψουν το γύρο της αίθουσας μία ή δύο φορές. Ο χορός Παβάν δεν χρειάζεται απαραίτητα να συνοδεύεται από μουσικά όργανα, γιατί όσοι χορεύουν συνήθως απλά τον τραγουδούν, λέει ο Αρμπό στον Καπριόλ.

Όμορφη που κρατάς τη ζωή μου εχμάλωτη στα μάτια σου, που έχεις λαιλατίσει την ψυχή μου με ένα χαμόγελο όλο χάρη, έλα γρήγορα σε βοήθειά μου γιατί έως θα πεθάνω. Οι ομορφιές σου, η χάρη σου, τα θεϊκά σου λόγια ζέσταναν την ψύχρα που πάγωνος και τα κόκαλά μου και γέμισαν την καρδιά μου με την ορμή του έρωτα. Σε ελεύθερη μετάφραση η στίχη του ερωτικού τραγουδιού για χορό Παβάν, όπως το θυμάται και το καταγράφει, ο Τουανό Αρμπό ή Ζεάν Ταμπουρό. Το εγχειρίδιο του Αρμπό και η αναγεννησιακή χορή του, μαζί και ο χορός Παβάν, ανακαλύπτονται τον 19ο αιώνα. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο Παρίσι του 1882, όπου ο βασιλιάς διασκεδάζει σε αναβίωση του ομότιτλου θεατρικού έργου από το 1832 του Βικτόρ Ουγκό, ο οποίος λέει με τον τρόπο του την ιστορία του βασιλιά Φρανσουά του Πρώτου της Γαλλίας, που είχε στο μυαλό του μόνο φαγοπότη, μουσική, χορό και γυναίκες. Τη μουσική για τη διασκέδαση του βασιλιάς το 1882 γράφει ο Λέον Ντελίμπ. Παίρνει μελωδίες και ρυθμούς από τους αναγεννησιακούς χορούς που έχουν ξανααναγκαλυφθεί για μια ορχιστρική σουίτα. Τώρα η συμφωνική ορχήστρα θα παίξει για το βασιλιά τη μελωδία της όμορφης που κρατά στη ματιά της τον έρωτα και τη ζωή του εδώ και 3 αιώνες.

Ακούσαμε αρχικά απόσπασμα από το τραγούδι του Τουανό Αρμπό «Μπέλε Κιτιά Μαβί», «Όμορφη που κρατάς τη ζωή μου», από το φωνητικό σύνολο «Ring Around Quartet». Και έπειτα πάνω στην ίδια μελωδία τη μουσική για τον χορό «Παβάν» από την ορχιστρική σουίτα με τίτλο «Le Roi s'amuse», «Ο βασιλιάς διασκεδάζει» του Λεό Ντελίμπε, με την ορχήστρα «Slovak Philharmonic» σε διεύθυνση του Οντρέγε Λενάρ. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη. Σήμερα θα έλεγα ξεκινάμε με διαχρονικά έντονη επικαιρότητα και συνεχίζουμε με διαχρονική επικαιρότητα και συνεχίζουμε με έντονη επικαιρότητα σημερινή. Τον είχα επιμελεί το Θάνος Σιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Ένα δύσκολο απόγευμα κυρίες και κύριοι, καθώς υπάρχουν διάφορες πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της χώρας και με το τραγικό νέο για τους δύο νεκρούς που έχουμε στην πυρκαγιά στη Νέα Κρυαβρύση στην Κρήτη, στο νομό Ρεθύμνης. Θέλει προσοχή από όλους μας, να ακούμε τις αρχές και τι να πω, να τελειώνει εδώ. Δύο θελοντές πυροσβέστες που κάηκαν στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν στην κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Εμείς πάντως θα επιμείνουμε πολιτιστικά προφανώς σε αυτή την εκπομπή, στο τρίτο πρόγραμμα, και να πούμε ότι σκέφτηκα, επειδή έχει ζέστη γενικώς αυτές τις μέρες, να ξεκινήσω, να έχουμε σήμερα μουσική με νερά. Έτσι διάλεξα κάποια κομμάτια με νερά και ένα κομμάτι με φεγγάρι, γιατί και το φεγγάρι είναι μεγάλο, νομίζω ότι έχουμε πανσέλινο σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε με την μουσική των νερών του Georg Friedrich Händel.

0: Και σας είπα, κυρίες και κύριοι, ότι θα ξεκινήσουμε με μια διαχρονική επικαιρότητα. Η διαχρονική επικαιρότητα έχει να κάνει με την αρχαία ελληνική τεχνολογία. Η αρχαία ελληνική τεχνολογία είναι πάντα επίκαιρη και πολλές φορές προφητική. Ίσως εξίσου προφητική. Κάποιες φορές είναι εξίσου προφητική και με τον Ιούλιο Βέρν. Μπορεί και περισσότερο. Ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με την αρχαία ελληνική τεχνολογία όσο ελάχιστη είναι ο Θεοδόσης Στάσιος, καθηγητής, πολιτικός μηχανικός, ακαδημαϊκός, φιλόσοφος, συγγραφέας. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για τον Θεοδόση Στάσιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος όμως που να μην τον έχει υπόψη του. Και εν όψη του έχει βγάλει και κάποια βιβλία τώρα για την αρχαία ελληνική τεχνολογία και την πολεμική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων. Θα συζητήσουμε τα βιβλία αυτά διεξοδικά, με συνέντευξη θα γίνει στο στούντιο αργότερα, μέσα στο φθινόπωρο. Αλλά σήμερα θέλησα να κάνουμε μία πρόγευση, γιατί έφασα μία συνέντευξή του που μίλησε για πλοία τα οποία ουσιαστικά λειτουργούν με αυτόματο πιλότο. Αναφορά δηλαδή που γίνεται στην αρχαιότητα. Αλλά είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο Θεοδόσης Στάσιος για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Τι περισσότερο αφού εσείς τρώτε τον ίδιο σας τον χρόνο λέγοντας πράγματα από το πνεύμα της γενναιοδορίας σας μεν και τα οποία θέτουν σκοπούς που ελπίζω να ζήσω να επιτύχω για το μέλλον, όχι ότι τα έχω πετύχει στο παρελθόν, τέλος πάντων.
0: Εγώ νομίζω ότι θα τα πετύχετε, γιατί ξέρω ότι δεν σταματάτε και πάντα έχετε κάτι στα σκαριά, και ιδίως σε ό,τι αφορά στην αρχαία ελληνική τεχνολογία. Πείτε μας λοιπόν για αυτά τα καράβια, πού αναφέρονται, πώς λειτουργούσαν, τι ήτανε ακριβώς.
1: Προσέξατε αν είδατε την ταινία του κυρίου Νόλαν για την Οδύσσια?
0: Δεν την είδα.
1: Ότι το ελογόκρινε τους φαίακες, τους ξέχασε τελείως, δεν τους έβαλε μέσα καθόλου. Καθόλου, ολόκληρο το κεφάλαιο των φαίακων λογοκρίθηκε. Νομίζω ότι σκιάχτηκε από τις απειλές του Ποσειδόνος εναντίον των φαίακων και δεν τους έβαλε μέσα.
0: Καλά, δεν μπήκε στον πειρασμό να βάλει την Αυσικά?
1: Κοίταξε, και την Αυσικά, αυτή την όμορφη, την απίστευτη, που ήταν και Τσαούσο, έτσι, διότι όταν τον είδε γυμνό τον Οδυσσέα εκεί να κοίταται, ούτε φοβήθηκε, ούτε ντράπηκε, ούτε τίποτα. Και έγιναν πολύ ωραία πράγματα, τα οποία είναι εκτός αντικειμένου για τη σημερινή συνέντευξη. Ναι. Λέω λοιπόν ότι αυτοί οι φαίακες, πράγματι ο Όμηρος, έχει κάνει ένα φοβερό άλμα σκέψεως και όπως είπατε προφητικό, διότι ο Όμηρος τους θέλει να είναι σπουδαίοι σε όλα τα τεχνολογικά. Μεταλλουργίες, λιμενοπία, υφαντουργία, γεωπονικία, υφορία, όλα αυτά μέσα στο ήτα και στο ζήτα της Οδυσσίας. Τα λέω λίγο γρήγορα γιατί δεν το κλείσαμε και το τηλέφωνο. Να το άλλο τηλέφωνο, να το κλείσουμε τώρα.
0: Ζωντανή είναι η συνέντευξη, οπότε συμβαίνουν αυτά.
1: Θα πάρει, ναι, ναι. Λοιπόν, λέγω λοιπόν ότι ξαφνικά όμως είναι όριμο πλέον το όλο σύστημα για να γίνει το θαύμα στην αυπηγική. Και τα πλοία τους, τα οποία λένε το έχω μάθει απ' έξω, είναι το ΘΙΤΑ, το 557, στην Οδύσσια. Εκεί λοιπόν αυτά τα πλοία είναι φοβερό. Λέει, δεν έχουν πιδάλιο, δεν έχουν κυβερνήτη, δεν τα βλέπει κανένας διότι είναι σκεπασμένα με ένα νέφος, δεν βουλιάζουνε. Και επιπλέον, άμα μπεις μέσα, απλώς διαβάζουν τη σκέψη σου και σε πάνε εκεί που θέλεις. Αυτό, κύριε Γιαννάκο, μου επιτρέπετε, είναι πέραν της ρομποτικής. Είναι πέραν της ρομποτικής. Και τον πήρανε τον Οδυσσία και τον πήγανε στον Ιθάκη. Δεν είχε να μιλήσει με κανέναν. Είναι πέραν της ρομποτικής, δηλαδή στο σημείο αυτό ο Όμηρος, υποστηρίζω και δεν το έχω γράψει ποτέ, πρώτη φορά το κάνω τώρα στην εκπομπή σας. Ο Όμηρος εδώ ξεπερνάει τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης είπε, εάν τα όργανα, οι μηχανές δηλαδή, μπορούσαν ποτέ να είναι τόσο πια προηγμένες ώστε να όχι μόνο να ακούνε αυτά που τους λέμε να κάνουν και να είναι αυτόματα δηλαδή, αλλά να είναι σε τέτοιο βαθμό προηγμένα αυτά τα αυτόματα, ώστε, λέει, προσέξτε, να μπορούν να απελευθερώσουν τους δούλους από τη σκληρή εργασία. Τι ωραίος σκοπός για την απελευθέρωση, ε!
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έρχεται ο Όμηρος και λέει, αυτά τα καράβια οι Φαίακες τα είχαν ειδικώς για ποιο σκοπό? Για να πηγαίνουν τους ταλέπορους πληγμένους ναυαγούς στο σπίτι τους. Δηλαδή, η μία προφανές όραμα χρήσεως high-tech για έναν υψηλό ηθικό σκοπό. Πώς να μην ζηλέψει ο Ποσειδώνας και να τους τη φέρει μετά, δεν του κόβαν την πελατεία. Ο Ποσειδώνας ήθελε να μάγει, ήθελε να φάει. Mm-hmm. Και τους έκλεισε, όπως θα θυμάστε την Οδύσσια, τους έκλεισε όλο το νησί με βουνά γύρω-γύρω. Αυτό το ωραίο πράγμα και με δείχνει κάτι για τους αρχαίους Έλληνες, ήδη από την εποχή των Μικηναίων, έτσι δεν είναι,
0: mm-hmm.
1: να οραματίζονται, όχι μόνο να αγαπάνε την τεχνολογία, αλλά να οραματίζονται και την εξέλιξή της, που δεν μπορούσαν να την κάνουν ακόμα. Έγινε την εποχή της ελληνιστικής εποχής, εκεί κάνανε αυτόματα οι Έλληνες, όμως τότε οραματίζονταν ότι θα γίνουν τα αυτόματα και προς το παρόν τα ανέθεταν στους θεούς των. Ο Όμηρος δεν γεμάτω τους αυτόματα είναι. Αυτό είναι έτσι πολύ σύντομα,
0: ναι,
1: για να τη σέβομαι τον χρόνο σας.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το εξής τώρα, έτσι ως πρόγευση είπαμε, θα κάνουμε την μεγάλη κουβέντα μας εδώ, θα μας έρθετε μια ώρα στο στούντιο για να μιλήσουμε για την πολεμική τεχνολογία και για την τεχνολογία γενικότερα. Να πούμε ότι το βιβλίο αυτό, η αρχαία ελληνική τεχνολογία, κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις της Κρήτης. Και να σας ρωτήσω αν ο Όμηρος έχει προβλέψει την τεχνητή νοημοσύνη ή αν υπάρχει κάτι που να έχει μία ανοίξη ως προς αυτό.
1: Κοιτάξτε, αν το πάρουμε κατά το αληθές νόημα, γιατί η χρήση που γίνεται τώρα της καραμέλας, της τινούλας, ναι, όπως την ονομάζω χαϊδευτικός στην τεχνητή νοημοσύνη, τινούλα χαϊδευτικός, mm-hmm. ταφνή και ένα υποκοριστικό από πίσω. Λοιπόν, έχει γίνει λίγο καραμέλα, και αν όμως την πάρουμε, όπως ξέρετε, κατά κυριολεξία, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις μερικά εκατομμύρια πληροφορίες, τις οποίες με κατάλληλους πολύ δύσκολους μαθηματικούς αλγορίθμους να τα ταΐσεις στη μηχανή, να τα δοκιμάσεις, να, και να τη βάλεις να τα επαναλάβει. Λοιπόν, και να μπορέσει να κάνει, πώς το λένε, μια επιλογή πληροφοριών, σύγκριση κτλ. Αφήνει μια δουλειά που την κάνει εξαιρετικά. Τέτοια δουλειά, τέτοιο πράγμα δεν είχε. Έτσι, ναι, δεν είναι, δεν υπάρχει ομολία. Τώρα, αν θέλουμε να πούμε ότι ωστόσο περιέγραφε κάμποσα αυτόματα τα οποία ήταν γεμάτος ο Όλυμπος, ότι και η Αθηνά και ο Ήφαιστος έφτιαναν αυτόματα και τα δίναν στους ανθρώπους ή τα δίναν στους θεούς. Αν πάρουμε ακόμα και την κορύφωση που ήταν τα ρομποτικά πλοία των Φαιάκων, όπου μπαίνανε, ξέρετε τι ωραία έκφραση έχει το κείμενο της Οδύσσιας γι' αυτό, ότι διανοούνταν, μπαίνανε στις σκέψεις σου και διανοούνταν αυτά που διανοείσαι. Λέει ο Όμηρος, τιτισκόμενε φρεσί, δηλαδή από τις φρένες τους, τιτισκόμενη, είναι ένα σπάνιο ρήμα ωραίο. Λέει λοιπόν, από αυτή την άποψη μοιάζει yeah. όμως από μακριά να μπορεί να αντιγράψει, ας το πω, τα μυστηριώδη κύματα τα οποία μια πολύ προχωρημένη νευροφυσιολογία θα έλεγε ότι παράγονται από τον εγκέφαλο και μπορούν να αντιγραφούν. Εν μέρη αυτό συμβαίνει σήμερα, εν μέρη, αλλά αυτά μου έρχονται στο μυαλό προχείρους, για να μην αρνηθώ και να πω δεν γίνεται τίποτα, δεν ήτανε. Κάτι τι μπορεί κανείς να του φανταστεί μέσω αυτομάτων, ρομπότ και αυτής της ειδικής περιπτώσεως των πλοίων των Φαιάκων.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς σας ρώτησα, για τα ρομπότ τα οποία υπήρχαν στην αρχαιότητα, τα οποία περιγράφονται μάλλον στην αρχαία ελληνική. Μα γι' αυτό ακριβώς σας ρώτησα, για τα ρομπότ τα οποία υπήρχαν στην αρχαιότητα, τα οποία περιγράφονται μάλλον στην

0: πλησιάζεις, σου βάζεις το κύπελό σου απάνω στο χέρι της, αυτή σε κερνάει το κρασί τόσο της 100 και συνεχεία τόσο νερό και συνεχεία περπατάει και πηγαίνει στον διπλανό πελάτη. Αυτό το έχουμε φτιάσει. Αυτό είναι αυτόματο ρομποτοφέρνη λιγάκι, δεν είναι, γιατί έβαλα μαζί στην αρχική μου μελέτη, έβαλα όχι μόνο την θεραπενίδα του Φίλωνος, αλλά έβαλα και τα κινητά αυτόματα του Ήρωνος του Αλεξανδρέως. Τα συνδύασα σε ένα, δεν είπα κάτι που δεν υπήρχε, απλώς τα συνδύασα σε ένα. Τα είχαν όμως την ελληνιστική εποχή κάνει οι αρχαίοι Έλληνες. Θέλω να πω ότι είχαν προχωρήσει σε αυτήν την αυτοματική και ρομποτική εν μέρη. Άρα αυτό που ήταν όραμα παλιά και το φτιάναν μόνο οι θεοί και η μυθολογία, όπως πολύ ωραία είπατε, ωστόσο το φτιάσαν και οι άνθρωποι κάποτε. Άρα έχουμε λοιπόν μια πραγμάτωση ενός οράματος υπέρ της τεχνολογίας για τους αρχαίους Έλληνες, των οποίων αυτή την τεράστια θρηνιστόσα του πολιτισμού των τίνομαι να αγνοούμε, κύριε Ιωράκο, για να έτσι συγγνώμη. Μπλέχτηκαν όταν ο Γιάννης με τον Γιώργο. Και μάλιστα να ανοίξω και μια παρένθεση, τώρα σας σκεφτόμουν το μεσημέρι, γιατί άκουγα από την εκπομπή του κυρίου Λούστρα ένα έργο του Καμίλ Σενσάνς, το ξέρετε, το Αηδόνι και το Τριαντάφυλλο. Και είπα, κοίταξε να δεις τώρα, ο φίλος μου Γιάννης τι έκανε, έβγαλε το Αηδόνι και έβαλε μια Αλεπού και... Και αντί να είναι η κολορατούρα, έγινε λιμπροτούρα.
1: Καλά, λοιπόν, εγώ έκλεψα και λίγο τον Σεντεξυπερί, αλλά εντάξει.
0: Ναι, αλλά εγώ τώρα σας το άλλαξα λίγο.
1: Ναι, όντως, ναι. Ωραία. Ναι.
0: Όχι, θα πω ότι είχα φτάσει στο παράπονο του ότι ακόμα και σήμερα ο μέσος συμπολίτης μας πιστεύει ακόμα την Σαχλαμάρα, ότι οι αρχαίοι Έλληνες, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός δεν είχε και ένα σπουδαία τεχνολογία. Εμείς υποστηρίζουμε, και όχι, η σύγχρονη πλέον βιβλιογραφία έχει φτάσει σε αυτή την ωριμότητα να λέμε ότι προηγήθηκε φυσικά η οικονομία και η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων και συνεχεία γεννήθηκε η επιστήμη από την τεχνολογία στην Ιωνία. Και αυτό αναγνωριζόταν από τους Ρωμαίους. Αυτό είναι το σπουδαίο. Ενώ εμείς ισχυριζόμαστε ότι οι Ρωμαίοι ήταν εκείνοι που κάναν τη μεγάλη τεχνολογία. Και αυτά είναι ακριβή και δεν τα ξέρουμε στα σχολεία μας. Και αυτό ίσως να έχει και μια συνέπεια για την έλλειψη μιας, ας το πω, αγάπης της νέας γενιάς μας προς την τεχνολογία. Με συνέπειες, τέλος πάντων, που μπορεί να φτάνουν και προβλήματα της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας, αλλά ας μην σοβαρέψουμε τόσο πολύ.
1: Όχι, σήμερα δεν υπάρχει κανένας λόγος, θα σοβαρέψουμε πολύ περισσότερο μέσα στο φθινόπωρο, κύριε καθηγητά, όταν Τέλεια. Θα σας καλέσουμε να μας έρθετε εδώ στο στούντιο για να πούμε πολύ περισσότερα και για τα δύο σας βιβλία, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε πολλά θέματα σχετικά με την αρχαία ελληνική τεχνολογία. Νομίζω ότι
0: η οποία καλύπτει όλους τους τομείς και της παραγωγής και της τέχνης. Εκεί να δείτε την φοβερή παραλληλία του πώς η αρχαία ελληνική τεχνολογία υπηρέτησε την τέχνη.
1: Θα μιλήσουμε και για την Κοπαίδα, για τον Παρθενώνα και για ένα σωρό πράγματα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά, που είστε μαζί μας. Γεια σας.
0: Εγώ.
1: Γεια. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε ένα κομμάτι σχετικό με βροχή, το πρελούδιο νούμερο 15 του Σοπέν.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα σε αυτόν τον θεσμό, στον οποίο αναφερόμαστε συνεχώς στις εκπομπές τις καλοκαιρινές, που μας δίνει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις, πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους και μνημιακούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Στην προκειμένη περίπτωση θα μιλήσουμε για μια παράσταση που θα παιχθεί την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη στη Λίμνο, στον αρχαιολογικό χώρο του Καβυρίου. Ένας εξαιρετικός χώρος, λέει, υπήρχε επαφή ανάμεσα στους χώρους των Καβύρων, στην Λίμνο, την Ύμβρο και τη Σαμοθράκη. Είναι ένα περίφημο σημείο το οποίο είναι συνδεδεμένο και με το μύθο του Φιλοκτήτη. Εκεί επέλεξε ο Αλέξανδρος Ευκλήδης, και λέω επέλεξε γιατί μάλλον ήταν και ο προτινόμενος χώρος να παιχθεί η παράσταση. Εκεί επέλεξε να ανεβάσει τον Φιλοκτήτη του Χάινερ Μιούλερ. Ένα εκπληκτικό έργο πραγματικά ενός πολύ μεγάλου γερμανού συγγραφέα, ο οποίος έχει ασχοληθεί κατά κόρον με αρχαία ελληνικά θέματα. Δεν ξέρω, στην Ελλάδα νομίζω έχει παιχθεί η Μίδια, δεν θυμάμαι ποια άλλα έχουν παιχθεί. Η μετάφραση και η δραματουργία είναι της Ελένης Βαροπούλου και ο Αλέξανδρος Ευκλήδης σκηνοθετεί. Θα μας πει περισσότερα για την παράσταση, είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γεραράκο.
0: Λοιπόν, θα μας πείτε τώρα περί τίνος πρόκειται, πώς σας προέκυψε, και φαντάζομαι ότι όντως το προτείνατε εσείς στα Καβύρια.
1: Ναι, ήταν μια πρόταση η οποία ξεκίνησε, η ιδέα για το συγκεκριμένο χώρο ήταν περισσότερο της Ελένης Βαροπούλου ή μάλλον μαζί τον συζητήσαμε. Η Βαροπούλου είχε συζητήσει και με τον ίδιο τον Χάινερ Μίλλερ, με τον οποίο είχαν τη φιλική σχέση, την ιδέα να γίνει ο Φιλοκτήτης στην Λίμνο, και είναι με έναν τρόπο μια παλιά υπόσχεση που πραγματώνεται τώρα μέσα από την παραγωγή αυτή που κάνουμε. Ο Φιλοκτήτης έχει παιχτεί στην Ελλάδα, έχει παιχτεί πριν καμία δεκαριά και βάλε χρόνια σε σκηνοθεσία του Ματίας Λάνθοφ, που είναι ένα από τους σκηνοθέτες που κατά κόρον ανέβασε αυτό το έργο, σε ελληνική παράσταση, τότε με τον Μινά Χατζησάβα, τον Λευτέρη Βογιατζή και τον Χρήστο Λούλη. Είχε παιχτεί στη Μικρή Επίδαυρο. Δεν την είχα δει την παράσταση, αλλά το έργο έχει παιχτεί για μία φορά στην Ελλάδα, στην μετάφραση φυσικά πάλι της Ελένη Βαροπούλου. Είναι μια θα λέγαμε σχεδόν ταυτολογική ιδέα από τη μία, από την άλλη όμως έχει πολύ ενδιαφέρον να επιστρέφει κανείς στο τοπίο που γέννησε την φαντασίωση του Μίλλερ πάνω στο αρχαίο έργο. Ο Μίλλερ είναι ένας συγγραφέας τοπίου, ένας συγγραφέας ο οποίος πάρα πολύ εμπνέεται από την ιδέα του τοπίου, όχι από το τοπίο ως ρεαλιστικό, ας το πούμε, ρεαλιστική συνθήκη, αλλά από το τοπίο ως μια συνθήκη της φαντασίας και ειδικά σε ό,τι αφορά τον μύθο. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον και ένα ειδικό βάρος το ότι αυτό το έργο ανεβαίνει εκεί που, ας το πούμε, η φαντασία των ανθρώπων τοποθέτησε τη σπηλιά του Φιλοκτήτη, και αργότερα βέβαια δημιουργήθηκε αυτός ο χώρος ο λατρευτικός. Είναι ένα έργο, βεβαίως θα έλεγε κανείς, οτιδήποτε άλλο εκτός από καλοκαιρινό και...
0: Ναι, είναι και για κλειστό χώρο περισσότερο.
1: Δύσβατο. Ναι. Θα έλεγα πως είναι ένα έργο το οποίο συνομιλεί με τον ανοιχτό χώρο με πάρα πολλούς τρόπους. Είναι ένα κείμενο το οποίο προϋποθέτει την έννοια του τοπίου. Αλλά όντως είναι ένα έργο δύσβατο, κνό, δυσπρόσιτο και πάρα πολύ όμορφο ταυτόχρονα. Mm-hmm. Είναι ένα έργο του οποίου την ομορφιά δεν πάβουμε να την ανακαλύπτουμε, με τον ίδιο τρόπο που κανείς ανακαλύπτει, ας πούμε, την ομορφιά των μεγάλων αριστουργημάτων όσο περισσότερο έρχεται σε επαφή μαζί τους.
0: Οι ήρωες του έργου που τους παίζουν ο Σίμος Κακάλας, ο Θανάσης Κοκαλίδης και ο Πύρος
1: Θεοφανόπουλος. Ναι.
0: Ποιοι είναι? Είναι ήρωες του και του Φιλοκτήτη.
1: Δηλαδή ο Φιλοκτήτης, ο Οδυσσέας και ο Νεοπτόλεμος. Δεν υπάρχει όμως εδώ ο χορός, δεν υπάρχει βεβαίως ο απομηχανής θεός. Ίσα ίσα εκεί έγκυται βέβαια και η μεγαλύτερη δραματουργική, ας το πούμε, τομή του Μίλλερ, ο οποίος σε πάρα πολλά σημεία και για, ειδικά στην αρχή του έργου, ακολουθεί κατά πόδες τον Σοφοκλή. Είναι δηλαδή, καθότι αυτό είναι άλλωστε και το πρώτο έργο του Μίλλερ, το οποίο τον έκανε γνωστό το 65 ως έναν συγγραφέα καινοτόμο και με την, ας πούμε, το πρώτο έργο στο οποίο διαγνώστηκε η προσωπική του φωνή. Είναι ένα έργο το οποίο ακόμη συνομιλεί με έναν πιο, θα λέγαμε, παραδοσιακό τρόπο με τον μύθο. Είναι ένα έργο αρκετά λογοτεχνικό, ένα έργο το οποίο θα λέγαμε ότι βλέπει τον Σοφοκλή διαμέσου του Σέξπιρ και της γερμανικής ρομαντικής τραγωδίας, αυτά δηλαδή που συνιστούν την παράδοση των Γερμανών δραματουργών, οι οποίοι πάρα πολύ επηρεάστηκαν τόσο από τον Σέξπιρ όσο βέβαια και από τον γερμανικό ρομαντισμό. Από εκεί και πέρα βέβαια στο έργο βαρύνουσα σημασία έχει σκέψη, ο στοχασμός πάνω στην πολιτική πραγματικότητα της εποχής του Μίλλερ, με τον τρόπο που βέβαια ο Μίλλερ πάντα το κάνει, δηλαδή είναι μια σκέψη ταυτόχρονα επίκαιρη και διαχρονική, ταυτόχρονα θα λέγαμε που ξεκινάει από τα χρόνια τα τωρινά, όπως λέει και στο έργο, στον πρόλογο, για να γυρίσει στα χρόνια τα παλιά. Είναι μια ιδιαιτερότητα αυτού του συγγραφέα που νομίζω ότι ανέπτυξε βέβαια και στα επόμενα έργα του ακόμη περισσότερο, αλλά που βρίσκεται ήδη πλήρως διαμορφωμένη στον Φιλοκτήτη, ένα έργο στοχασμού πάνω στην πολιτική πραγματικότητα της εποχής του, με κεντρικό, ας το πούμε, θέμα τον ήρωα, και που είναι χρησιμότερος ως πτώμα παρά ως ζωντανός.
0: Μα αν θυμάμαι καλά, στον Σοφοκλή δεν υπάρχει πτώμα του Φιλοκτήτη. Ο Φιλοκτήτης
1: φεύγει. Ναι, στο Μίλλερ υπάρχει. Αυτό είναι και η μεγάλη
0: διαφοροποιείται ο μύθος εκεί.
1: Ναι. Εκεί δηλαδή, εκεί ο Μίλλερ κάνει μια τομή κυριολεκτική και μεταφορική. Ο Νεοπτόλεμος σκοτώνει τον Φιλοκτήτη για να δώσει μια λύση, τραγική λύση, σύμφωνα, αν θέλετε, με την λογική του 20ου πια αιώνα και όχι με την αρχαία ευαισθησία. Στο Σοφοκλή όντως τα πράγματα λύνονται, από μηχανή θεός ο Ηρακλής λύνει την ένταση και το αδιέξοδο και η αποστολή, ας το πούμε, του Οδυσσέα και του Νεοπτόλεμου στέφεται με επιτυχία. Και εδώ στέφεται με επιτυχία, αλλά προϋπόθεση της επιτυχίας είναι ο θάνατος. Είναι ένα έργο το οποίο μιλάει βεβαίως με πάρα πολύ ζωφερό τρόπο για τους μηχανισμούς της εξουσίας, για τους χρήσιμους και τους άχρηστους ήρωες, για ένα σωρό θεματικές, αλλά φυσικά ταυτόχρονα και όχι, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή την ίδια στιγμή που αναγνωρίζεις, ας το πούμε, τα πρόσωπα του σταλινισμού, των κομμουνιστικών καθεστώτων, της DDR κτλ., την ίδια στιγμή είναι ένα έργο που έχει τέτοια απόσταση από την πραγματικότητα όσο και ο Σοφοκλής. Και αυτό είναι νομίζω και το σπουδαίο στον Χάινερ Μίλλερ, ότι είναι ταυτόχρονα τωρινός και παντοτινός, ας το πούμε. Και γι' αυτό και νομίζω ότι τα έργα του με το χρόνο αποκτούν και νέα νοήματα. Δηλαδή, διαβάζει σήμερα, ακούς σήμερα τον Χάινερ Μίλλερ και τον Φιλοκτήτη για παράδειγμα, και σκέφτεσαι πάρα πολλά πράγματα και για την τωρινή και για την παλιότερη πολιτική και για ένα σωρό άλλους τομείς της ανθρώπινης ζωής.
0: Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που έχει βέβαια ο Χάινερ Μίλλερ είναι η ποιητικότητα, και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που έχει είναι τρόπος που αντιμετωπίζει τους μύθους που χρησιμοποιεί, γιατί είναι πολλές περιπτώσεις, όχι μόνο με αρχαίους μύθους, που χρησιμοποιεί γνωστούς μύθους ή γνωστά έργα για να φτιάξει την δική του πραγματικότητα. Εδώ, πέρα από το ότι πρέπει να πεθάνει ο Φιλοκτήτης, τι άλλες διαφορές, έχει και άλλες διαφορές σοβαρές από τον μύθο?
1: Οι διαφορές όχι, δεν είναι σοβαρές οι διαφορές. Και θα έλεγε κανείς ότι και ο θάνατος Φιλοκτήτη γίνεται τόσο φυσικά, τόσο έρχεται σαν αποτέλεσμα μίας ενός τραγικού μηχανισμού που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Άλλωστε και οι αρχαίοι κάναν διαφορετικές εκδοχές των μύθων τους. Ναι. Δεν υπήρχε ένας μύθος ο οποίος ήταν, επαναλαμβανότανε αλάνθαστα, ας πούμε, σε όλα τα έργα. Ξέρουμε ότι σε πολλά από τα χαμένα έργα διάφορες καταλήξεις, ας το πούμε, ήταν διαφορετικές. Θα μπορούσε, νομίζω ότι ο Χάνερ Μίλλερ έκανε μια αντίστοιχη, ας το πούμε, αντίστοιχες ελευθερίες απέναντι στο μύθο με τους αρχαίους συγγραφείς. Αλλά δεν έχει σημασία η πλοκή η ίδια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πλοκή η οποία, άμα θέλετε, προσδίδει στο έργο αυτό το στοιχείο του, πώς να το πω, του βάρους, του βάθους όλων αυτών των πραγμάτων που δημιουργούν, ας το πούμε, το υψηλό, ταυτόχρονα αμφισβητώντας το κιόλας. Γιατί είναι ένα έργο στο οποίο ας πούμε, οι ήρωες σε κάποια στιγμή φοράνε μάσκες κλόουν και αρχίζουν και παίζουν, ξεφωμαχούν με ξύλινα σπαθιά. Θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα είναι η πυκνότητα του λόγου, είναι ένα θέατρο λόγου, αλλά ενός λόγου ο οποίος μόνο στην παράσταση δικαιώνεται, κατά περίεργο λόγο. Δεν είναι, δηλαδή είναι από αυτά τα... Είναι όπως και ο Σέξπιρ, ο οποίος... Ναι, διαβάζεται, αλλά όταν τις λίγες φορές που καταφέρνει κανείς να δει, ας το πούμε, μια παράσταση Σέξπιρ παιγμένη με τον τρόπο που, ας το πούμε, αναδεικνύει τη δραματική, υπό την έννοια του δράματος, πυκνότητα αυτού του λόγου, τότε επέρχεται, ας το πούμε, μια ουσιαστική θεατρική στιγμή. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι η ουσία του μιλλερικού εγχειρήματος δεν έγκυται στις ας το πούμε μικροπαρεμβάσεις στην πλοκή όπως βλέπουμε σε διάφορα ας το πούμε έτσι σύγχρονα έργα, πώς το λένε, μεταγραφές αρχαίων μύθων όπου προσπαθούν να δημιουργήσουν ας πούμε αναλογίες. Τα είδαμε και πέρυσι ας πούμε ξέρω, στον περίφημο Ειδίποτα που παίχτηκε στη Στέγη ή τώρα στην Ορέστια του Σάιμον Στόουν που ανεβαίνει στην Αγγλία και δημιουργεί συζήτηση. Εκεί πέρα η συζήτηση είναι γύρω από θέματα στην ουσία πλοκής και ίσως δευτερεύοντος και ύφους.
0: Ναι.
1: Εδώ αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στην πραγματικότητα πλήρως αδιάφορο για το συγγραφέα.
0: Να πούμε και δύο λόγια για την όψη της παράστασης. Πέρα από την χρήση των καβηρίων υπάρχει ο Πέτρος Τουλούδης που κάνει εικαστική εγκατάσταση.
1: Βεβαίως, ο Πέτρος Τουλούδης που ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και στη φόνησα του Γιώργου Κουμεντάκη, μια παρέμβαση στο τοπίο, μια παρέμβαση που βέβαια γίνεται με τους έτσι, όρους, τους δύσκολους όρους αυτού του προγράμματος. Δεν έχουμε άπειρο χρόνο στους αρχαιολογικούς χώρους, είναι η πραγματικότητα των αρχαιολογικών χώρων. Είναι μια παρέμβαση σε αυτούς τους χώρους, στην πραγματικότητα περισσότερο από μια, ας το πούμε, παράσταση με την έννοια των παραστάσεων που γίνονται στην Επίδαυρο και τα λοιπά, που έχουν μία εβδομάδα προβόλου στους χώρους. Από αυτή την άποψη έχει κάτι ενδιαφέρον, να πούμε επίσης ότι θα παιχτεί στο ίδιο βασίλεμα, που και αυτό είναι κάτι που συνομιλεί πολύ ωραία με το έργο, δηλαδή εν μέρη με φυσικό φως, εν μέρη με τεχνητό, και όλα αυτά μαζί είναι μία έτσι ενδιαφέρουσα συγκυρία, πιο κοντά στην performance παρά σε μια κλασική, ας το πούμε, θεατρική παράσταση.
0: Η παράσταση αυτή μπορεί να σταθεί και εκτός του Καβηρίου της Λίμνου?
1: Όταν την κάνουμε θα το σκεφτούμε. Προς το παρόν νομίζω ότι μας ενδιαφέρει να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό. Είναι ένας άθλος να πω πραγματικά για τους ηθοποιούς ότι στο 1,5 μήνα που δουλέψαμε το να χωνέψουν αυτό το τόσο πυκνό κείμενο, πραγματικά ένα κείμενο που μετά από λίγη ώρα αρχίζει και αισθάνονται οι άνθρωποι ότι έχουν και είναι, πώς να το πω, έτσι, τα εγκεφαλικά τους κύτταρα με πολύ γοργούς ρυθμούς. Είναι μια αθλητική έτσι, προσπάθεια. Οπότε, ναι, όταν καταφέρουμε να φτάσουμε κάπου και θα καταφέρουμε, τότε μπορεί να το σκεφτούμε και για κάτι άλλο, αλλά θα θέλει μια άλλη συνθήκη βέβαια. Δηλαδή είναι μια παράσταση που έχει συλληφθεί ως παράσταση ανοιχτού χώρου.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, η παράσταση αυτή, είπαμε, Τρίτη και Τετάρτη στο Καβήριο της Λίμνου,
1: Ναι, οι κρατήσεις γίνονται μέσω του συστήματος, μέσω του sites του Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός.
0: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Αλλά και να πούμε ότι επίσης είναι και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κούρνος της Λίμνου, δηλαδή είναι μια παραγωγή που έχει υποστηριχθεί από το Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, αλλά όπως πολύ συχνά κάνει το γενναιόδαρα το πρόγραμμα Όλη Ελλάδα, δίνει τη δυνατότητα σε τοπικά φεστιβάλ να ενσωματώσουν παραγωγές στον προγραμματισμό τους. Έτσι, αυτό είναι και μέρος του Φεστιβάλ Κούρνος, ενός πολύ ενδιαφέροντος φεστιβάλ της Λίμνου.
0: Το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός.
1: Ακριβώς.
0: Σιγά σιγά τα κατάφερε. Λοιπόν, κύριε Κλήδη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία.
1: Γεια σας. Βεβαίως, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια.
0: Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με Ραβέλ και τα παιχνίδια του νερού.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται και πάλι από το «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Είναι μια παράσταση η οποία φέρει τον τίτλο «Λυσιστράτες». Παίζεται αύριο και μεθαύριο σε αυτόν τον εκπληκτικό αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσίνης, που ο καθηγητής Θέμελης τον έχει περιποιηθεί όσο δεν παίρνει και ο οποίος πραγματικά είναι έργο ζωής του αυτό που έχει κάνει. Έχει αναστηλώσει ένα σωρό σημεία. Βλέπεις μια πόλη από την ελληνιστική περίοδο να αναδύεται μπροστά στα μάτια σου σαν να είναι ολοζώντανη και σήμερα. Και στο εκκλησιαστήριο που υπάρχει εκεί, αν δεν κάνω λάθος, το εκκλησιαστήριο πρέπει να είναι το μικρό, το οδείο αυτό που λέμε, ένας μικρός χώρος. Αλλά θα μάθουμε περισσότερο τώρα, θα μάθουμε ποιος είναι ο χώρος αυτός. Θα παιχθεί εκεί η παράσταση Λυσιστράτες, μια παράσταση η οποία ξεκινάει από τη Λυσιστράτη, εκτιμώ από τον τίτλο, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες Λυσιστράτες. Βλέπω κάτι φωτογραφίες, βλέπω μια φωτογραφία μιας πολύ ενδιαφέρουσας μορφής γυναικείας να έχει σταλεί με το δελτίο τύπου και δράστη στην όλη ιστορία που έχει κάνει τη σύλληψη, που έχει τη σύλληψη, την σκηνοθεσία και απόδοση και μετάφραση στο αρχαίο κείμενο. Είναι η Τζίνα Θλιβέρη, την είχαμε στο στούντιο το χειμώνα, τώρα την έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας, διότι προφανώς πρέπει να είναι στην αρχαία Μεσσίνη και να ετοιμάζεται. Καλησπέρα, Τζίνα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο Γιαναράκο, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πες μας τώρα, αν αληθεύει, έχεις στηριχθεί στη Λυσιστράτη, αλλά ποιες είναι οι άλλες Λυσιστράτες, υπάρχουν και άλλες?
1: Λοιπόν, επειδή είναι εντελώς βασισμένο πάνω σε αυτό, έτσι, οι Λυσιστράτες είναι όνομα που ο ίδιος ο Αριστοφάνης δίνει μέσα στο αρχαίο κείμενο και λέει συγκεκριμένα μέσα σε χωρικό ότι αν καταφέρουμε να δώσουμε κάποια ερωτήματα και λύση στον πόλεμο, Λυσιστράτες θα μας πούν τότε. Δηλαδή μία, ας πούμε, γυναικεία, ας το πούμε, προτροπή. Έτσι, επειδή η Λυσιστράτη είναι γυναίκα, αλλιώς σε εμάς οι Λυσιστράτες είναι ένας τελετουργικός χορός όπου ακολουθούμε το κείμενο σύμφωνα με το όσο πιο κοντά μπορούσαμε να είμαστε στο αρχαίο και από αποδόσεις που σπουδαίοι μεταφραστές έχουν αποδώσει. Mm-hmm. Και έτσι φτάσαμε με την έρευνά μας να βρούμε ότι οι Λυσιστράτες είναι ένα ερώτημα που η ίδια η Λυσιστράτη, ας το πούμε, που λέει και το όνομά της, η λύση του στρατού, να δώσει. Μιλάμε για ένα πολύ σπουδαίο έργο. Ομολογώ, Γιώργο, ότι δεν περίμενα ότι είναι τόσο σημαντικό όσο όταν το ξεκίνησα. Αυτό πάντα συμβαίνει, βέβαια, με το αρχαίο δράμα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις.
0: Αλλά και με την αρχαία κωμωδία και με τον Αριστοφάνη συμβαίνει
1: ακριβώς
0: αυτό.
1: Γιατί το αρχαίο δράμα, που είναι ακριβώς οι δύο πόλοι, η τραγωδία και η κωμωδία, έχουν την ίδια δομή από αυτούς τους αρχαίους φιλοσόφους. Δηλαδή να ξεκινάει μια αλυσίδα που φτάνει σε ένα κρίκο που περνάει και πέρα από αυτό. Είναι πολύ μεγάλες δομές όπου σε οδηγούν, αν το παρατηρήσεις σωστά, σε διαδρομές που δεν τις φαντάζεσαι και ανοίγονται οι ορίζοντες μέσα της ίδιας της ποίησης που έχουν γράψει. Έχουν γράψει τρομερά πράγματα, πραγματικά.
0: Άρα ακολουθείς το κείμενο ακριβώς εσύ της Λυσιστράτης?
1: Εγώ, κοίταξε, το ακολουθώ, ναι, γιατί αυτό με οδηγεί σε αυτό που πηγαίνει σαν παρτιτούρα, με οδηγεί και ρυθμικά, όπως θα πω σε λίγο, ότι ο ρυθμός είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ μέσα, γι' αυτό και το δουλεύω συγκεκριμένα και με κρουστά και με συγκεκριμένους ρυθμούς, όπου είναι έτσι πάνω από μελέτη σε αρχαίγονους ρυθμούς το χτύπημα, να το πω αρχικά. Και σε αυτό που μας οδηγεί το κείμενο το ίδιο από τις λέξεις πάντα, έτσι. Mm-hmm. Πόσο μπορούμε να αποδώσουμε, δεν γνωρίζουμε, έτσι. Είναι σαν το όπως γνωρίζουμε από το σχολείο που λέγαμε μια ελεύθερη απόδοση, ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Όμως, όσο πιο κοντά πάμε, ακόμη υπάρχουν κάποιες λέξεις που τις αφήνουμε όπως είναι. Ας πούμε, θέλει να πει, υπάρχει μια λέξη που την κρατάμε και λέγεται, ξέρω εγώ, μέσα αναγυρουντόθεν. Λέει από πού έρχονται. Και λέει αναγυρουντόθεν. Και μ' άρεσε και την άφησα. Mm-hmm. Και έτσι τη ευχαριστιόμαστε όλοι και μόνο την ακούμε σαν Έλληνες. Ναι. Μας φέρνει κάτι.
0: Βγάζει ένα από παντού. Ναι, κάτι τέτοιο
1: ναι,
0: βγαίνει.
1: Ναι. Και μας δίνει και πάρα πολύ κίνηση εμάς αυτή, ώστε έτσι να δώσω μια γεύση από τη δουλειά μας, να σου το πω, και ναι, πώς δουλεύουμε ενεργειακά, ότι η λέξη μας δίνει η ίδια την ίδια την, ας το πούμε, σκηνοθεσία, γιατί εγώ το λέω σκηνοθεσία γιατί πρέπει να το πω και για τον κόσμο που έρχεται, και ευχαριστούμε πολύ, είμαστε και έχουμε πάρα πολύ κόσμο αύριο και μεθαύριο, γιατί λέω ότι πιο πολύ είναι η έρευνα σε αυτό. Και έτσι ναι, κάνουμε ένα τζάμ, όπως σου έλεγα, και το χειμώνα, που δουλέψαμε πάλι τη μίδια με τον ίδιο τρόπο και με το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός πριν από 3 χρόνια. Και τώρα μας δόθηκε πάλι η ευκαιρία και ευχαριστώ έτσι πολύ το θεσμό, τον οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι κοντά στα μνημεία που έχω και δουλέψει και αγαπήσει. Και έτσι επιλέξαμε την αρχαία Μεσσήνη, το εκκλησιαστήριο, όπως πολύ σωστά είπες, ήταν ο Δίο. Οπότε ναι, έχει μια εξαιρετική ακουστική, δηλαδή...
0: Είναι πανέμορφος χώρος εκεί,
1: είναι πανέμορφος,
0: και το δάπεδο έχει σωθεί,
1: είναι να το πούμε. Ναι, είναι πανέμορφος, είναι συμμαζεμένος, έχει μια εξαιρετική ακουστική, σαν να έχεις μικρόφωνα είναι, ενώ δεν έχει τίποτα. Δεν έχουμε αφήσει, έτσι, τα έχουμε αφήσει πολύ ελεύθερα και είμαστε προγενικοί, έτσι το ευχαριστιόμαστε, σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Πηγαίνουμε κάθε μέρα όλο και πιο κοντά σε έναν Αριστοφάνη, δηλαδή... όπως λέει και μέσα πάλι από τη λέξη, έχει μέσα αριστογείτονα, Αριστοφάνης, ακόμη και το φάνη. Διάβαζα κάπου ότι βγήκε γιατί όλα τα πήραν από εκείνους, ακόμη και οι λέξεις όπως ξέρουμε με αργότερα, ακόμη και οι αγγλικές. Γι' αυτό η λέξη μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στην έρευνά μας και προχωράμε με πολύ χαρά σε αυτό το.
0: Να πούμε ότι οι ηθοποιοί που παίζουν είναι η Κατερίνα Αντωνιάδου, η Βάσο Γραβάνη, ο Κωνσταντίνος Γόγουλος, ο Μάριος Ιωάννου και η Ιωάννα Νασιοπούλου. Ότι η παράσταση θα παιχθεί και στις 4 Αυγούστου στο θέατρο Αλώνη.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Τώρα πάμε πολύ και το Αλώνη, βέβαια. Έχουν ένα εξαιρετικό χώρο επίσης.
0: Να προλάβουμε, επίσης να πούμε ότι, ότι είναι. Η πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Σταύρου Τσουμάνη, ο οποίος θα είναι και επί σκηνής, η Ειρήνη Αλεξίου, χορογραφία, επιμέλεια κίνησης, ο Γιώργος Τριανταφύλου, η καστική κατάσταση και τα μουσικά γλυπτά. Και θέλω να μου πεις τι είναι τα μουσικά γλυπτά.
1: Τα μουσικά γλυπτά είναι μια πολύ σημαντική καστική δουλειά που έχει κάνει ο Γιώργος Τριανταφύλου, ο οποίος είναι ένας συνεργάτης χρόνια. Τον γνωρίζω και έτσι είχα εκτίμησα το έργο του όταν πριν από χρόνια είχα πάει να δω μια έκθεσή του, τέλος πάντων, από τις πρώτες που έκανε τότε στην Αθήνα, γιατί δουλεύει στην περιφέρεια πολύ, γιατί έχει τον ενδιαφέρει, δουλεύει πάνω στην παράδοση και σε αντικείμενα, μεταμορφώνει αντικείμενα τα οποία είναι ας πούμε άχρηστα πια, μπορεί να είναι ένας νερόμυλος, μπορεί να είναι... ξέρεις, αυτά όλα μπορεί να είναι πομόνα παλιά, παίρνει δηλαδή αντικείμενα τα οποία δεν έχουν χρήση πια αλλά είχαν σημαντική κάποτε και τα μετασχηματίζει σε κάτι άλλο. Ξεκίνησε αυτή τη δουλειά το 2015 να φτιάχνει κάποια όργανα πάνω σε τέτοια αντικείμενα τα οποία είχαν λόγω της, είχε βάλει μέταλλα πάνω τους και άρχισαν να κάνουν κάποιες αρμονίες που τότε όταν τα έφτιαχνε, επειδή τον ήξερα, πηγαίνανε, όταν την πρώτη φορά τα άκουσα, λέω αυτά έχουν κάποια δόνηση από τα μέταλλα, πώς να σου πω, χτύπαγε το μέταλλο σε αρμονίες πολύ ιδιαίτερες. Τότε καλέσαμε μουσικούς μαζί με τον Τριανταφύλου να τα δουν και εκείνοι τότε έπαθαν πλάκα, μπορώ να πω, γιατί έπιανε σε αρμονίες άλλα όργανα πολύ περίεργα, δηλαδή τα έπιανε. Λέω περίεργα γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μουσικός, είναι καστικός. Αλλά όμως αυτό συνέβαινε, δηλαδή να βγαίνουν αρμονικές και αρμονίες όπου ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρουσες και έδαιναν με το δικό μου έργο που ασχολόμουν με τη λέξη και όλο αυτό που σας είπα πριν. Οπότε ξεκίνησε τότε ένα ταξίδι από τη Fiat στο Κουκάκι που κάναμε μια έκθεση και μια σύντομη, να το πω, performance πάνω στα γλυπτά, γιατί ήταν πιο πολύ έκθεση, όπου εγώ τότε χρησιμοποιούσα τη φωνή μου και είχαμε και χορογραφία με 2 χορευτές και η Μαρκέλα Μανολιάδη τότε έκανε τη χορογραφία, όπου τότε είπαμε πρέπει να το προχωρήσουμε γιατί εγώ είχα αρχίσει ήδη την ερευνά μου στο αρχαίο δράμα και πάνω στα έργα και από τότε τα χρησιμοποίησα στη μίδια και τώρα πάλι. Είναι έτσι, έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον, είναι σαν μεταξύ φωνής και οργάνου και είναι και κρουστά.
0: Λοιπόν, σε ακούμε ενθουσιασμένοι, φαντάζομαι ότι θα το...
1: Τώρα και κάνουν ήδη πέρασμα τώρα.
0: Φαντάζομαι θα τα καταφέρεις να τη φέρεις και στην Αθήνα την παράσταση. Να πούμε από τους συντελεστές ότι δεν είπαμε την Ειρήνη Γεωργακίλα που κάνει τα κοστούμια και την Κριστίνα Θανάσουλα που κάνει επιμέλεια φωτισμών και την Αναστασία Καρβουρνιάρη που είναι η βοηθό σου. Λοιπόν, αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ και σε αφήνουμε να επιστρέψεις την πρόβα σου.
1: Έτσι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Τζίνα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια, γεια, γεια.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, έχει ήδη αρχίσει να ακούγεται με το Claire de Lune, με το σελινόφως του Debussy, έτσι, για την Πανσέλινο. Αυτά από μας, περισσότερα τη Δευτέρα. Καλές επιλογές. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια. Μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Η κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Ένας από τους συνθέτες που βίωσαν στο πετσί τους και με σκληρό τρόπο τόσο τον πρώτο όσο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν ο Τσέχος Έρβιν Σούλχοφ. Ο Σούλχοφ γεννήθηκε στην Πράγα το 1894, όταν αυτή ανήκε στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Ο Αντωνίν Ντβόρζακ διείδε το ταλέντο του στη μουσική όταν εκείνος ήταν ακόμα μικρό παιδί και ενθάρρυνε τις μουσικές του σπουδές σε Πράγα, Βιέννη, Λιψία και Κολονία. Τα όνειρα του νέου συνθέτη διακόπηκαν εξαιτίας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στον οποίο κλήθηκε να υπηρετήσει στον Αυστριακό στρατό και μάλιστα τραυματίστηκε 2 φορές. Μετά το τέλος του πολέμου, ο Σούλχοφ εγκαταστάθηκε για λίγο στη Γερμανία, προτού επιστρέψει στην Πράγα. Στην περίοδο του Μεσοπολέμου, ανέπτυξε το ταλέντο του, υπογράφοντας πλήθος εφάνταστων έργων που επηρεάστηκαν από τις πλέον πρωτοποριακές τάσεις της εποχής. Ωστόσο, αφενός η εβραϊκή του καταγωγή και αφετέρου οι κομμουνιστικές πολιτικές του πεποιθήσεις τον κατέστησαν έναν από τους πλέον προφανείς στόχους των ναζιστικών δυνάμεων όταν αυτές εισέβαλαν στην Τσεχοσλοβακία το 1939. Και προτού ο συνθέτης προλάβει να φυγαδευτεί στη Σοβιετική Ένωση, συνελήφθη από τους Γερμανούς κατακτητές και πέθανε από φυματίωση φυλακισμένος στη Βαβαρία το 1942. Στη δεκαετία του 20, ένα από τα έργα που τον απασχόλησαν πολύ μακρόν ήταν το σεξτέτο του για έγχορδα, δηλαδή για 2 βιολιά, 2 βιόλες και 2 βιολοντσέλα. Το έργο αυτό, γραμμένο κατά το πρότυπο των σεξτέτων για έγχορδα του Μπραμς, του Ντβόρζακ και του Τσαϊκόφσκι, χρειάστηκε 4 ολόκληρα χρόνια για να ολοκληρωθεί. Το πρώτο του μέρος ήταν γραμμένο τον Απρίλιο του 1920, ενώ το τέταρτο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 1924. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ένας συνθέτης και εκτελεστής του επίπεδου του Paul Hindemith συμμετείχε ως εκτελεστής στην πρεμιέρα του σεξτέτου τον Ιούλιο του 1924 στο Donaueschingen της Γερμανίας. Αλλά αυτή δεν ήταν μόνο η πρώτη, αλλά και η τελευταία φορά που το έργο ακούστηκε όσο ζούσε ο συνθέτης του. Δεν εκδόθηκε ποτέ όσο ήταν στη ζωή, παρά μόνο στα τέλη πια της δεκαετίας του 70, και άρχισε να γίνεται γνωστό κυρίως χάρη στον μεγάλο βιολονίστα Γκίντον Κρέμερ στη δεκαετία του 80. Έκτοτε το σεξτέτο αυτό άρχισε να βρίσκει τη θέση που του αξίζει πλάι στα μεγάλα έργα μουσικής δωματίου για έγχορδα, και αξίζει από κάθε άποψη να το γνωρίσουμε ως έργο όχι μόνο χαρακτηριστικό της εποχής του, αλλά ως μια μουσική σπάνιας δύναμης, ειλικρίνειας και αμεσότητας, που σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνει με εξπρεσιονιστική ένταση τα βιώματα του δημιουργού του από τον παραλογισμό του Μεγάλου Πολέμου, τον οποίο, όπως είπαμε, είχε βιώσει από πρώτο χέρι. Τα 4 μέρη του έργου επιγράφονται κατά σειρά: Allegro Risoluto, Tranquillo, Andante, Burlesca και Molto Adagio. Τα ακούμε από το σύνολο μουσικής δωματίου της Ζυρίχης, από ηχογράφηση του 2014.

Ακούσαμε το σεξτέτο για έγχορδα του Έρβιν Σούλχοφ από το σύνολο μουσικής δωματίου της Ζυρίχης. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ένας γρίλος, σκνίπες, ένας αρκάδι, ένας χήμαρος και ναι, ένας άνθρωπος. Έτσι περιέγραψε ο Λέος Γιάνατσεκ το κονσερτίνο του για πιάνο και σύνολο δωματίου σε μια ευχετήρια κάρτα του για το Πάσχα του 1925 που απευθυνόταν στην Καμίλα Στόσλοβα, τον μεγάλο έρωτα των τελευταίων ετών της ζωής του. Το κονσερτίνο για πιάνο, δύο βιολιά, βιόλα, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο, που στην αρχή είχε τον τίτλο «Άνοιξη», ξεκίνησε να γράφεται την πρωτοχρονιά του 1925 και ολοκληρώθηκε στις 29 Απριλίου της ίδιας χρονιάς. Κινητήριος δύναμη για τη σύνθεση του έργου ήταν ο Τσέχος πιανίστας Γιάν Χέρσμαν, ο οποίος λίγο καιρό πριν, το Νοέμβριο του 1924, είχε ερμηνεύσει το μέρος του πιάνου στον φωνητικό κύκλο του Γιάνατσεκ «Το ημερολόγιο ενός εξαφανισμένου». Και κατά τη γνώμη του συνθέτη, η ποιότητα της ερμηνείας του πιανίστα ήταν άφταστη και συγκλονιστική. Παρόλο που εύλογα ήταν ο αποδέκτης της αφιέρωσης του κονσερτίνου, η πρεμιέρα του δεν δόθηκε από εκείνον, γεγονός που προκάλεσε τη δυσαρέσκειά του, αλλά από την νεαρή τότε πιανίστρια Ιλώνα Στεπάνοβα Κούρτσοβα, η οποία βέβαια έμελε να εξελιχθεί σε μία από τις επιφανέστερες πιανίστριες της Ευρώπης στην εποχή της και σε εξαίρετη παιδαγωγό του πιάνου. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1926 στο Μπρνό και ήταν σαφώς επιτυχημένη. Σύντομα το έργο άρχισε να παρουσιάζεται σε όλη την Ευρώπη και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πλέον δημοφιλή έργα του συνθέτη. Σε προλογικό σημείωμα που έγραψε για το έργο Γιάνατσεκ το 1927, έδωσε επιπλέον πληροφορίες για το περιεχόμενο καθενός από τα τέσσερα μέρη του. Το θέμα του πρώτου μέρους αναπαριστά έναν γκρινιάρι σκαντζόχυρο. Το κλαρινέτο στο δεύτερο μέρος παρομοιάζεται με ανήσυχο σκίουρο, ενώ για το τρίτο μέρος γίνεται λόγος για μια κουκουβάγια και άλλα νυκτόβια ζώα. Πάντα σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γιάνατσεκ, το φινάλε αποτελεί μια σκηνή βγαλμένη από ένα παραμύθι όπου όλοι διαφωνούν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εφάνταστη ενορχίστρωση του έργου που το καθιστά συγχρόνως ένα κανονικό κονσέρτο με το πιάνο αδιαφιλονίκητο πρωταγωνιστή αλλά και ένα αυθεντικό έργο μουσικής δωματίου που κάθε όργανο έχει να συνεισφέρει κάτι το σημαντικό και αναπόσπαστο για την εξέλιξη της μουσικής. Τα τέσσερα μέρη του έργου επιγράφονται κατά σειρά «Μοντεράτο», «Πιουμόσο», «Κονμότο» και «Αλέγκρο». Και τα ακούμε από τον Τσέχο πιανίστα που έκανε ερμηνείες αναφοράς στα έργα του Γιάνατσεκ, τον Ρούντολ Φίρκουσνη, τους βιολονίστες Ντέιβιτ Μάντισον και Τζέικοπ Κραχμάλνινγκ, τον βιολίστα Σάμουελ Λίφσεϊ και μέλη του κουιντέτου ξύλινων πνευστών της Φιλαδέλφειας. Από ηχογράφηση του 1954, την πρώτη χρονικά από τις αρκετές ηχογραφήσεις του Φίρκουσνη στο κονσερτίνο του Γιάνατσεκ.

Ακούσαμε το κονσερτίνο για πιάνο, δύο βιολιά, βιόλα, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο του Λέος Γιάνατσεκ από τον Ρούντολφ Φίρκουσνη στο πιάνο, τους βιολονίστες David Madison και Jacob Krachmalnik, τον βιολίστα Samuel Lifshey και μέλη του κουιντέτου ξυλίνων πνευστών της Φιλαδέλφειας. Ο Τσέχος συνθέτης Pavel Haas είχε την τραγική μοίρα του να είναι ένα από τα θύματα του ολοκαυτώματος, βρίσκοντας τραγικό θάνατο, όπως τόσοι και τόσοι άλλοι Εβραίοι, σε θάλαμο αερίων στο Auschwitz το 1944, σε ηλικία μόλις 45 ετών. Στα πρώτα χρόνια του Μεσοπολέμου, ο Haas είχε διατελέσει μαθητής του Γιάνατσεκ και μάλιστα όχι απλά ένας από τους μαθητές του, αλλά μακράν ο καλύτερος. Το 1929 συνέθεσε ένα κουιντέτο για ξύλινα πνευστά, έργο 10, το οποίο, όπως και το σεξτέ των χόρδων του Σούλχοφ που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, έγινε γνωστό πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του συνθέτη, ουσιαστικά στις αρχές της δεκαετίας του 90. Σήμερα αναγνωρίζεται ως ένα από τα πλέον αξιόλογα έργα του είδους του. Θα πρότεινα να ακούσουμε τα 3 από τα 4 συνολικά μέρη του, το πρώτο, Πρελούδιο, Andante ma vivace, το δεύτερο, Προσευχή, Μυστεριόζο e triste, και το τρίτο, Εκεντρικός χορός, Ρίτμο Μαρκάτο. Παίζει το κουιντέτο ξυλίνων πνευστών Μπελφιάτο.

Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το σεξτέτο για έγχορδα του Έρβιν Σούλχοφ, το κονσερτίνο για πιάνο, δύο βιολιά, βιόλα, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο του Λέος Γιάνατσεκ και τρία μέρη από το κουιντέτο για φλάουτο, όμπε, κλαρινέτο, φαγκότο και κόρνο, έργο 10 του Πάβελ Χάας. Γεια σας.

Καλησπέρα, παιδιά. Εσείς λέτε ψέματα? Για να δούμε τι κάνει ο Μπόγκι. Μπόγκι το ψευτρώνει. Με κείμενο και εικόνες, Άρον Μπλάμπεϊ.

Ο Μπόγκι το Παγκ είναι σούπερ παντού. Παίζει πιάνο, διαβάζει και ξέρει κουνφού. Μα αν ψάχνεις ψεγάδι, καλά και σόνι, εντάξει λοιπόν, είναι ψευτρόνι. Δεν λέει ψέματα έτσι στη τύχη, στα κουτουρού και όποιον πετύχει. Για να γλιτώσει από το Λούκι, ρίχνει το φταίξιμο πάντα στον Λούκι. Στο living room, ας πούμε, μια μέρα, τον τόπο γέμισε βρωμιά και λέρα. Και έπειτα, κάρφωσε τον αδελφό του, κάνοντας μάλιστα και τον σταυρό του. Ή τις προάλλες με ένα βάζο, το ρίξε κάτω, που ποτικάζω. Και έπειτα δείχνει ξανά τον Λούκι. Ντροπή του, έφαγε και ένα μπουμπούκι. Βρήκε και έσερνε τον νηφικό που είχε η μαμά του σκρυμμένο καιρό. Και έπειτα κρύφτηκε πίσω από τον Λούκι και είπε «Σκάλιζε μέσα στο σεντούκι». «Αχ, μωρέ Μπόγκι, μα είμαστε φίλοι. Γιατί με κάνεις όλο ρεζίλι?» «Θα λένε πως είμαι η Σάρα και η Μάρα». «Αχ, τι μου λες, δεν δίνω δεκάρα». Μέρα ο Μπόγκι λοιπόν το ψευτρώνει, το πιο σπουδαίο κόλπο σκαρώνει. Ένα τσουβάλι μπισκότα θα κλέψει, για να έχει πάντα να τρώει 5-6. Τα κρύβουν, λέει, ψηλά στην ντουλάπα, για να μην φτάνω. Ήτανε τάπα. Για να τα αρπάξω όμως και άρα, θα χρειαστώ μια ψεματάρα. Κι έτσι του ήρθε μια σκέψη κέρια και ευθύς αμόλυσε φρικτά αέρια. Και δείχνει αμέσως τον Λούκι Λουκάν αεριούχος. Πεθαίνω, αμάν. Έτσι τον βγάλαν τον έρμα από το σπίτι, κρατώντας όλη κλεισμένη τη μύτη. Και έμεινε μόνος ο Μπόγκι εκεί και αμέσως πήδηξε σε ένα σκαμνί. «Στοπ και σταθείτε, μπισκότα εκεί! Έχουμε μεγάλο και τρανό νικητή! Μα πίσω από τα μπισκότα, τα πολλά και τα μεγάλα, κρυβότανε του μπόουλινγκ μια μπάλα. Τώρα τα πάντα φτιάξανε πια. Γεια σας, πλεκτάνες, αντίο ψευτιά. Τέλος το ψέμα, ποτέ του ξανά». Μπράβο, βρε Μπόγκι, μα τι λεβεντιά! Όλα αλλάξαν μες στο μυαλό του. Ευχαριστούμε καρούμπαλό του. Το πάθημά του δεν το ξεχνά. Μα την αλήθεια, καλά μου παιδιά. Ένα βιβλίο για τα ψέματα, γιατί όσο πιο πολλά λέμε, τόσο πιο πολύ βρισκόμαστε μπλεγμένοι. Μπόγκι το ψευτρώνει, με κείμενο και εικόνες Άρων Μπλάμπεϊ, από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Καλό σας βράδυ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το ετήσιο προσκύνημα των πιστών της Βαγνερικής Όπερας έχει ήδη ξεκινήσει από το Σάββατο και μουσικόφιλοι από τη Γερμανία, την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και ολόκληρο τον κόσμο βρίσκονται στην μουσική Μέκα τους που αποτελεί έμπνευση του ίδιου του κορυφαίου Γερμανού συνθέτη. Ο Θόδωρος Λούστας όλες αυτές τις μέρες μας παρουσιάζει τις κορυφαίες μουσικές ιστορίες του Ρίχαρντ Βάγνερ. Χθες ακούσαμε την Βαλκυρία και αύριο θα παρακολουθήσουμε τον Σίγκφριντ. Σήμερα όμως το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει Bayreuth, αλλά περιλαμβάνει Βάγνερ. Είναι συναρπαστικό να σκεφτούμε πως παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία του έργου του Ρίχαρντ Βάγνερ αποτελείται από όπερες και μουσικά δράματα, στα οποία οι ερμηνευτές που συμμετέχουν είναι εξαιρετικοί καλλιτέχνες που ανεβαίνουν στις κορυφαίες σκηνές του κόσμου, τα πιο δημοφιλή μέρη των έργων αυτών μπορούν να παρουσιαστούν ανεξάρτητα ως μια ορχιστρική ακολουθία. Αυτό κάνει τα τελευταία χρόνια η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ Budapest Wagner Days, Adam Fischer, ενός φεστιβάλ που έχει το μότο «Δεν έχετε εισιτήρια για τον Bayreuth». Η Βουδαπέστη έχει και εκείνη φεστιβάλ Wagner και παρουσιάζει τις μεγαλύτερες ορχιστρικές επιτυχίες των σπουδαίων μουσικών δραμάτων του Γερμανού συνθέτη. Και ποιος δεν θα σιωτραγουδούσε τη μελωδία από την εισαγωγή του υπτάμενου Ολλανδού ή του Τανχόιζερ ή φυσικά της Βαλκυρίας. Όλα αυτά θα τα βρούμε απόψε στη συναυλία που θα ακούσουμε μέσω του δικτύου της CBU από τη Βουδαπέστη, μαζί με αποσπάσματα από τον Τριστάνο και την Ιζόλδη, τον Πάρσιφαλ, τους αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης και το Λυκόφως των Θεών. Και ξεκινάμε με την εισαγωγή από τον υπτάμενο Ολλανδό. Την Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας διευθύνει ο Άνταμ Φίσερ.

Ένα μυθικό πλοίο φάντασμα και ένας καταραμένος πλοίαρχος που έχει το δικαίωμα κάθε 4 χρόνια να βγαίνει στη στεριά. Στην εισαγωγή από τον υπτάμενο Ολλανδό του Ρίχαρντ Βάγνερ, που ερμήνευσε η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Άνταμ Φίσερ, ανοίγοντας την πρώτη συναυλία του φεστιβάλ Μέρες Βάγνερ της Βουδαπέστης. Και συνεχίζουν με την μουσική της Μεγάλης Παρασκευής από τον Πάρσιφαλ του Βάγνερ.

Ο υπότης Πάρσιφαλ, στο μακρύ του ταξίδι, ακολούθησε το μονοπάτι των παθών και της διαφώτισης και είδε τη φύση να συμπάσχει θρηνώντας μαζί με τον Χριστό στο Σταυρό στην μουσική της Μεγάλης Παρασκευής από τον Πάρσιφαλ του Ρίχαρντ Βάγνερ, που ερμήνευσε η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Άνταμ Φίσερ. Μια εσωτερική πάλι ανάμεσα στις σαρκικές απολαύσεις και την αγνή αγάπη ακολουθεί στην όπερα Τανχόιζερ του Ρίχαρντ Βάγνερ, την εισαγωγή της οποίας θα ακούσουμε τώρα.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα Tannhäuser του Ρίχαρντ Βάγνερ που ερμήνευσε η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Άνταμ Φίσερ. Η μουσική που έγραψε ο Βάγνερ για την τραγική ιστορία αγάπης και πάθους, προδοσίας και λύτρωσης ήταν μισόν αιώνα μπροστά από την εποχή του και είχε μία θέση ανάμεσα στα πιο δυνατά και με επιρροή μουσικά κομμάτια που γράφτηκαν ποτέ. Μιλάμε φυσικά για το πρελούδιο και Λίμπεστοντ από την όπερα Τριστάνος και Ιζόλδη. Ο Βάγνερ το έγραψε την εποχή που ο γάμος του κατέρεε και είχε ξεκινήσει έναν θυελώδη δεσμό με την Ματίλδη Βέζεντογκ, σύζυγο του χρηματοδότη του. Δραματοποιώντας τις καταστάσεις της ζωής του, ο Βάγνερ έκανε τον εαυτό του Τριστάνο και την Ματίλδη Ιζόλδη και το πάθος τους να μπορεί να υπάρξει μόνο έξω από τους κανόνες της κοινωνίας και ο θάνατος να μοιάζει η μόνη λύση για την ένωσή τους.

Αυτό ήταν το πρελούδιο και Λίμπεστοντ από την όπερα Τριστάνος και Ιζόλδη του Ρίχαρντ Βάγνερ, που ερμήνευσε η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Άνταμ Φίσερ. Και συνεχίζουμε με την επιβλητική εισαγωγή της περίφημης όπερας του Ρίχαρντ Βάγνερ «Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης».

Και μετά την εισαγωγή από τους αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης που ερμήνευσε η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Άνταμ Φίσερ, φτάνουμε στα δύο τελευταία κομμάτια της συναυλίας που έγινε στις 29 Ιουνίου του 2024 στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μέρες Βάγνερ της Βουδαπέστης, που ανήκουν στην αριστουργηματική τετραλογία του Ρίχαρντ Βάγνερ. Το πένθυμο εμβατήριο «Αποτολικό φως των θεών» θα ακούσουμε πρώτο.

Αυτό δεν ήταν άλλο από το πένθυμο εμβατήριο από το Λυκόφως των Θεών του Ρίχαρντ Βάγκνερ και έφτασε η στιγμή για το φινάλε. Φαντάζομαι έχετε μαντέψει τι δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Μια συναυλία με τα μεγαλύτερα hit των αριστουργημάτων του Ρίχαρντ Βάγκνερ πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει και το πιο γνωστό εμβατήριο, εκείνο που χρησιμοποίησε ακόμη και ο Κόπολα στην ταινία «Αποκάλυψη τώρα», την επέλαση των Βαλκυριών.

Το ξεκίνημα της τρίτης πράξης της Βαλκυρίας του δεύτερου μέρους της τετραλογίας του δαχτυλιδιού του Ρίχαρντ Βάγνερ, η επέλαση των Βαλκυριών που ερμήνευσε η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Άνταμ Φίσερ, ολοκλήρωσε τη συναυλία που έγινε το 2024 στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μέρες Βάγνερ της Βουδαπέστης και θυμηθήκαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Περισσότερος Βάγνερ αύριο, όχι από τη Βουδαπέστη, αλλά από το φεστιβάλ Bayreuth φυσικά, με τον Θόδωρο Λούστα να παρουσιάζει την όπερα Siegfried του Βάγνερ σε απευθείας μετάδοση λίγα λεπτά πριν από τις 5 το απόγευμα. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Περιόνου σκιάς, λέμε, σχολιάζοντας μία αντιδικία για κάτι ασήμαντο, μία φιλονικία για ένα ζήτημα ανάξιο λόγου. Περαιτέρω δε και μία αμφιλεγόμενη συμπεριφορά ατόμου που προσπαθεί να επωφεληθεί τα μέγιστα από μία δοσοληψία, να βγάλει από τη μύγα ξύγκι κατά μία νεοελληνική αντιστοιχία. Η αρχαία έκφραση αποδίδεται στον δεινό ρήτορα της κλασικής αρχαιότητας Δημοσθένη και η ιστορία της έχει ως εξής. Σε κάποια αγόρευσή του στην εκκλησία του Δήμου, το ακροατήριο έπαψε να τον παρακολουθεί, συζητώντας μεταξύ τους και προκαλώντας την οργή του. Έτσι ο Δημοσθένης σταμάτησε την αγόρευση και άρχισε να διηγείται την υπόθεση ενός ιδιώτη που νίκιασε έναν γάιδαρο για να πάει στα Μέγαρα. Το ταξίδι όμως ήταν μακρύ και κάποια στιγμή κατά το μεσημεράκι ο αναβάτης ζήτησε από τον ονειγό να σταματήσουν για να πάρουν μια ανανάσα. Ο ήλιος ψηλά, η ζέστη αφόρητη, αλλά δέντρο ή τείχος για να ξαπλώσει κάποιος τη σκιά του δεν υπήρχε πουθενά. Υπήρχε μόνον η σκιά του γαϊδαράκου, την οποία, χωρίς να χάσει χρόνο ο ιδιώτης, φρόντισε να αξιοποιήσει δύο λίγων για να αναπαυθεί. Φτάνοντας στον προορισμό τους, ο Νιλάτη ζήτησε, εκτός από τα αγωγιάτικα, και κάτι επιπλέον για την ανάπαυση στη σκιά του γαϊδάρου. Έξαλλος ο ενοικιαστής αρνήθηκε και οι δύο άνδρες κατέληξαν στο δικαστήριο. Σε αυτό το σημείο, ο Δημοσθένης σταμάτησε την αφήγηση, έχοντας βεβαίως κερδίσει την πλήρη προσοχή του σώματος, που τώρα περίμενε με αγωνία τη συνέχεια. Ο Δημοσθένης όμως παρέμενε σιωπηλός και οι ακροατές άρχισαν να φωνασκούν και να τον προτρέπουν να τους αποκαλύψει τη λύση της διένεξης. Ανταυτού ο ρήτορας τους έβαλε πάγο, λέγοντάς τους ότι θα έπρεπε να ντρέπονται που ενδιαφέρονται για τη σκιά του γαϊδάρου, περιόνου σκιάς, και όχι για τα σοβαρά ζητήματα της πολιτείας, τα οποία διαπραγματευόταν τόση ώρα νωρίτερα, ενώ εκείνοι συζητούσαν μεταξύ τους τρώγοντας ηλιόσπορους και φτύνοντας τα τσόφλια στις πλάτες των μπροστινών τους. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Καλέ, τι παλάτι είναι τούτο. Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ καθόλου.
2: Θα σου περάσει, δεν είναι τίποτα.
1: Αχ, καλέ, το πίστευε η Σοφίτσα να έχει τέτοιο σπίτι.
3: Λέει η κολόνια. Στάσε να στρίψε λίγο τα χέρια, μην κάνει έτσι.
1: Ασόψετε, ασόψετε ο αίτιος. Επέμενε να τα πουλήσουμε τα μάξια μας, γιατί λέει θα κόστιζε η μεταφορά τους. Και συμφέρει περισσότερο να αγοράσουμε εδώ καινούρια. Πάντα, πάντα έτσι μου τα φτιάχνει.
2: Μα δεν είχε δίκιο, ψυχή
3: μου. Μην τα βάζει μαζί του. Ίσως είναι καλύτερο να πάρει εδώ και έτσι θα αποκτήσει και καινούριο αμάξι.
1: Ένα μονάχα, καλή να το κάνω. Δύο το λιγότερο.
4: Αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού, 1934-2026. Δεν αγαπάμε τον ίδιο, του Παντελή Χόρν. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή το θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Λουντοβίκο Εϊνάουντι. Full Moon. Πανσέλινος. Και η σιωπή, αυτή η υπέροχη σιωπή, είχε φως. Το φως της Πανσέλινου που πέφτει απαλά στο μέσα μας. Ραμπιντρανάθ Τακόρ. Χάουσερ. Ένα τραγούδι προς το φεγγάρι από την όπερα Ρουζάλκα του Αντωνίν Δβόρζακ.

Είμαστε από την ύλη των ονείρων φτιαγμένοι και το μικρό μας γύρισμα ζωής ύπνος το περιβάλλει. Ουίλιαμ Σέξπιρ. Μάνος Χατζηδάκης. Χάρτινο το φεγγαράκι.

Υπάρχουν νύχτες που το φεγγάρι μιλά. Δεν το ακούς με τα αυτιά, μόνο με την ψυχή. Ιώζεφ Μπρόνσκι. William Ackerman, When the Moon Sings, όταν το φεγγάρι τραγουδά.

Η Σελήνη είναι θεά αρχαία. Δεν μιλά. Την επικαλείσαι. Robert Graves. John Zorn. Drawing down the moon. Ζωγραφίζοντας το φεγγάρι.

Αυτή που γεννήθηκε από το φως της σελήνης δεν έχει όνομα. Είναι εκεί όπου καταλήγουν οι σκέψεις που δεν υπόθηκαν. Ανδρέας Εμπειρίκος. Ensemble Nathan Bedel. Σύνθεση των King Crimson. Παιδί του φεγγαριού. Moonchild.

Η σελήνη γνωρίζει όσα εμείς αρνούμαστε και τα αποκαλύπτει. Όχι με κραυγή, με φως. Ψυχρό, υπέροχο, αναπόφευκτο. T.S. Eliot. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Darryl Way ερμηνεύει οργανικά τη σύνθεση του Sting με τίτλο «Φεγγάρι πάνω από την οδό Bourbon», «Moon over Bourbon Street».

Υπάρχει μια γαλήνη στο φεγγάρι που δεν την εξηγεί κανείς, μόνο την δέχεται. Ίσως να είναι η ψυχή μας σε αντανάκλαση. Μαρσέλ Προύστ. European Jazz Trio, σχολιάζοντας το σελινόφος του Claude Debussy. Claire de Lune.

Η σελήνη δεν φεύγει ποτέ. Απλώς μας αφήνει να την ξεχάσουμε για λίγο. Και όταν την ξαναδούμε, μας θυμίζει τι ακριβώς δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Ποτέ. Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Η London Session Orchestra υπό τον Sam Swallow πλαισιώνει τη φωνή του Ιαν Μακάλοχ της μπάντας των Echo and the Bunnymen στο τραγούδι με τίτλο Killing Moon, υμνώντας την ομορφιά που είναι δεμένη με έναν σκοτεινό ρομαντισμό στο φως ενός φεγγαριού που δεν λυτρώνει. Φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας με πανσέλινο, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Του αιθέρα και της θάλασσας. Πλάσματα του αιθέρα και της θάλασσας, κυματισμοί, ο μυθικός και πραγματικός κόσμος του Αιγαίου πρωταγωνιστούν στα έργα από μάρμαρο και χαρτί στη νέα έκθεση της γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου. Επιμέλεια Ελένη Βαροπούλου. Συνδιοργάνωση Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας και Γκαλερί Κούρντ. Του αιθέρα και της θάλασσας. Από τις 31 Ιουλίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αν δεν είναι τα πουλιά τα γεμάτα στάχτες, αν δεν είναι η οδυρμή στα παράθυρα του γάμου, τότε θα είναι πλάσματα λεπτεπίλεπτα στον αέρα που νέο αίμα χύνουν στην ατελείωτη νύχτα. Γράφει ο Λόρκα. Και η συνθέτρια Ιζαμπέλ Μοντρή αντλεί την έμπνευση για το κοντσέρτο της αυτό για πιάνο και μικρή ορχήστρα, μοτσάρτια ορχήστρα. Σκεπτόταν τον πιανίστα να διευθύνει αυτή την ορχήστρα από το κλαβιέ εμπροκειμένο τον Μπάρενμποϊ. Γράφει λοιπόν αυτή τη μουσική εμπνευσμένη από την ποίηση του Λόρκα. Η ποιητική συλλογή ποιητής στη Νέα Υόρκη γράφτηκε όταν ο Λόρκα για ένα διάστημα το 29 και το 30, 1929-1930, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια. Και τα ποίηματα αυτά μιλούν για την πνευματική κενότητα της μεγάλης σύγχρονης πόλης όπως το βίωνε ο ποιητής. Και η συνθέτρια, πέραν του προγράμματος αν θέλετε, ακολουθεί και την δομή, κατά κάποιο τρόπο την αντίθεση μεταξύ της ιεροτελεστικής υπόστασης των ποιημάτων με τις ψυχρά κατά κάποιο τρόπο επαναλαμβανόμενες λέξεις και απ' την άλλη τα ιδιαιτέρως εκφραστικά μέρη. Μην ξεχνάμε άλλωστε τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που έπαιζε η μουσική για τον Ισπανό ποιητή. Μάλιστα για αυτά τα ποίηματα έλεγε πως είναι μία αστική συμφωνία θορύβων, τυφλό πανόραμα.

Ιζαμπέλ Μουντρή λοιπόν και τυφλό πανόραμα εμπνευσμένο από το έργο του Γκαρσία Λόρκα. Κάποιος έγραφε ωραία πως τον έρχεσαι σε επαφή με τη μουσική ενός συνθέτη που δεν γνώρισες είναι σαν να ανοίγεις το δώρο που σου κάνει κάποιος που δεν γνωρίζεις, καθώς το ξετυλίγεις αυτήν την αγωνία του μυστηριώδους και σιγά σιγά το μυστήριο αρχίζει να διαλύεται. Εν προκειμένου, ένα συνθέτης Γάλλος από την Καραϊβική, τον οποίον είχαμε ακούσει εδώ στο Τρίτο και εγώ τον γνώριζα από ένα όμορφο κοντσέρτο για πιάνο, τα αναρρύθμιτα πουλιά. Εδώ και πάλι λοιπόν διαδρύπε κου με το έργο του Tremendum, το οποίο πέραν του μοντερνισμού και του μινιμαλισμού διέπεται από τους ρυθμούς και τις μελωδίες της Καραϊβικής και της Λατινικής Αμερικής, μεταμορφωμένες όμως με τρόπο πολλές φορές απρόσμενο. Εδώ λοιπόν ένα κοντσέρτο για πιάνο, φλάουτο, σαξόφωνο, τσέλο και κρουστά. Ένα κοντσέρτο καρναβάλι.

Καρναβαλικό κονσέρτο λοιπόν εδώ του Τιερή Πεκού για πιάνο, φλάουτο, σαξόφωνο, τσέλο και κρουστά. Και τώρα μια σπουδή στα κινηματογραφικά ηχοχρώματα του John Adams. City Noir, μια ημιφανταστική ιστορία της Καλιφόρνια, υπερβολή, το τσακισμένο αμερικανικό όνειρο, ανοησία αλλά και πάθος.

Μουσική λοιπόν των πόλεων. Adams, Mamas and Papas. Σε ποια διασκευή ήταν αυτή, Αλέξανδρε? Monophonics. Και στη Βράη. City Life. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο. Να είστε καλά.

Ξεκινήσαμε σήμερα με το Bach Slot, μια σύνθεση του Γκέρμουντ Λάρσεν, την οποία παρουσίασε με το τρίο του, Γκέρμουντ Λάρσεν Trio, από το άλμπουμ Aurum. Και τώρα μια κλασική σύνθεση του Giovanni Battista Pergolesi, μία από τις συνθέσεις της μικρής σύντομης ζωής του, Stabat Mater. Και είναι μια μεταγραφή, διασκευή, του ακορδεονίστα Jean-Louis Matinier. Qui est homo.

είναι μια χώρα που διακρίνεται για τις μεγάλες παραδόσεις που έχουν γύρω από χοροδίες. Βρεθήκαμε στη Γεωργία. Ήταν η χοροδία Τσιναντάλη στο Ροβέλα, ένα από τα τραγούδια του τραπεζιού, όπως λένε, για γάμους, βαφτίσια κλπ. Και αυτή είναι μια καινούρια παραγωγή των Ιμπερί.

Ήταν η ανδρική χοροδία Ίμπερη που θα έχουμε την ευκαιρία να τους φιλοξενήσουμε σε αυτό εδώ το πρόγραμμα σε λίγο καιρό. Κουτάισι Μαυράλς Χαμιέρι, ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε. Και τώρα περάσαμε στην Αρμενία.

Η χρονιά ήταν το 2009. Κυκλοφόρησε ο Χουσέιν Ζάχαβη. Το κομμάτι Distance. Στο κρουστό ο Χουσέιν Ζάχαβη και στο ντουντούκ ο Τιγκράν Αλεξανιάν. Μια χρονιά νωρίτερα έμπαινε στο στούντιο ο Keith Jarrett για να ερμηνεύσει το έργο του Alan Hovhannes Lusajack, έργο νούμερο 48. Την American Composers Orchestra διευθύνει ο Dennis Russell Davis.

Λούσα Τζακ, ο ερχομός του φωτός. Έργο νούμερο 48. Είναι από το κονσέρτο του 1944 για πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων. Σύνθεση του Αμερικανού συνθέτη Άλαβ Χόφχανες. 1911-2000. Το έργο είναι γνωστό για τη χρήση του αλεάτορη, όπως λέγεται στα αγγλικά, λατινικά στην ουσία, και ένας τρόπος ο οποίος εντυπωσίασε σύνθεσης τους συναδέλφους του Lou Harrison και John Cage. Και τότε περίμεναν πολλές τεχνικές τότε που θα δημιουργηθούν σύντομα με αυτό το στυλ. Είναι συχνές οι κοινές τεχνικές που εκμεταλλεύονται την τυχεότητα. Αυτό είναι ο αλεατορισμός. Είναι η ενσωμάτωση της τύχης στη διαδικασία της δημιουργίας. Και αυτό μπορεί να υπάρχει και σε πολλές μορφές της τέχνης, όχι μόνο στη μουσική. Είναι συνδυασμός γεγονότων τα οποία από μόνα τους δεν παράγουν θετικό αποτέλεσμα. Και αυτή η σύνθεση του Άλαν Χόφγανες, το Λούσα Τζακ, έργο νούμερο 48, παρουσιάστηκε από την American Composers Orchestra το 2008 υπό τη διεύθυνση του Dennis Russell Davis. Στο πιάνο ήταν ο Keith Jarrett.

Ψαλμός με τη μοναδική Σίτσελ Έντερσεν και τον Μπούγκε Βέζελτοφ στα πλήκτρα αρμόνιο και νωρίτερα Ιούινγκ Λέγλιτ Μπακβάκερ Βέρντα από την πίσω αθέατη πλευρά «Ο κόσμος βλέπει» ήταν ο τίτλος του προηγούμενου κομματιού.

ήταν ο τίτλος «In C» με τον Jean-Louis Matignon, μια σύνθεση δική του. Jean-Louis Matignon, ο ακορντεονίστας. Τον συνόδευσε ο μοναδικός Kevin Sedicki με την κιθάρα του από το άλμπουμ «Rivage» του 2020. Και τώρα φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας για σήμερα. Ο Πίγασος από το άλμπουμ «Ταραντέλα» του Lars Danielsson. Συνοδεύουν οι John Pariselli, Eric Harland και Ματίας Eich.

Ακούστηκε η σύνθεση «Πίγασος» από το άλμπουμ «Ταραντέλα» του Lars Danielsson, με τον Leszek Mozek στο πιάνο, Eric Harland στη drums, John Pariselli στην κιθάρα και Ματία Σέικ στην τρομπέτα. Υπενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το Σανσόν Λαγκέρ, «Ο πόλεμος», του Γάλλου αναγεννησιακού συνθέτη Κλεμό Ζανεκέν. Η προγραμματική σύνθεση είναι σχεδόν βέβαιο ότι γράφτηκε προς τιμήν των στρατευμάτων του Βασιλείου της Γαλλίας στη μάχη του Μαρινιάνο κοντά στο Μιλάνο το 1515. Μία από τις μεγαλύτερες και πιο αιματηρές μάχες των Ιταλικών πολέμων. Ο γαλλικός στρατός, με επικεφαλής τον βασιλιά Φραγκίσκο τον Πρώτο, έχοντας στο πλευρό του Γερμανούς μισθοφόρους, συγκρούστηκε με μισθοφορικά στρατεύματα της παλαιάς Ελβετικής Συνομοσπονδίας στην υπηρεσία του Δουκάτου του Μιλάνο. Μετά την νικηφόρο μάχη, οι Γάλλοι κατέλαβαν το Μιλάνο. Ερμηνεύει το φωνητικό σύνολο Kings Singers.

Από το φωνητικό σύνολο King's Singers ακούσαμε το Σανσόν Λαγκέρ, ο πόλεμος, του Γάλλου αναγεννησιακού συνθέτη Κλεμό Ζανεκέν. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με την ορχιστρική εισαγωγή του Zingspiel «Ο μαγικός αυλός» και Kechel 620 του Wolfgang Amadeus Mozart. Την ορχήστρα της Canadian Opera Company διευθύνει ο Richard Bradshaw.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή του Zingspiel, ο μαγικός αυλός, Kechel 620, του Wolfgang Amadeus Mozart. Την ορχήστρα της Canadian Opera Company διεύθυνε ο Richard Bradshaw. Ακολουθεί ο τρίτος τόμος της συλλογής για πιάνο με γενικό τίτλο «Λυρικά κομμάτια» του Edward Craig. Ο τρίτος τόμος, έργο 43, που τυπώθηκε το 1886, αποτελείται από 6 συνθέσεις, τις οποίες ο Νορβηγός ρομαντικός συνθέτης χαρακτηρίζει σε επιστολή προς τον εκδότη του ως τραγούδια της Άνοιξης. Ο τρίτος τόμος αφιερώθηκε στον Γερμανό συνθέτη, μαέστρο, πιανίστα και φιλάνθρωπο Isidor Zeiss. Τα 6 κομμάτια είναι τα ακόλουθα: Πεταλούδα σε λα μιζόνα, Μοναχικός οδηπόρος σε σιελάσονα, Στη γενέτειρά μου σε φα διέση μίζωνα, Μικρό πουλί σε ρε λάσονα, Ερωτικό σε φα μίζωνα, Στην άνοιξη σε φα διέση μίζωνα. Παίζει η Κριστίνα Ορτής.

Από την πιανίστα Κριστίνα Ορτής ακούσαμε τον τρίτο τόμο της συλλογής με γενικό τίτλο «Λυρικά κομμάτια» του Edvard Grieg. Η εκπομπή Νοτουρνό συνεχίζεται με το πρελούδιο στο «Απομεσήμερο» ενός φαύνου του Claude Debussy. Την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διευθύνει ο Thierry Fisher. Σόλο φλάουτο παίζει ο Andrew Nicholson.

Από την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας υπό τον Τίρι Φισέρ ακούσαμε το πρελούδιο στο «Από μεσήμερα ενός φαύνου» του Κλοντ Ντεμπισί. Η εκπομπή Νοτουρνό συνεχίζεται με το μοτέτο σε μορφή κανόνα «Qui habitat» την Adjutorio Altissimi για 24 φωνές του Josquin des Prez. Στο περίτεχνο μοτέτο του Γαλλοφλαμανδού αναγεννησιακού συνθέτη για 4 εξάφωνες χοροδίες ακούγονται ταυτόχρονα 4 κανόνες με ιδιαίτερο κανόνα για κάθε χοροδία. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διευθύνει ο Στίβεν Κλιμπόρι.

Ακούσαμε το μοτέτο σε μορφή κανόνα «Qui habitat in adjutorio altissimi» για 24 φωνές του Ζοσκέντεπρε. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διεύθυνε ο Στίβεν Κλίμπορη. Ακολουθεί η παβάνα για λαούτο του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη και λαουτιστή Ντάνιελ Μπάτσελερ, 1572-1619. Ερμηνεύει ο Νάιτζελ Νόρθ.

από τον λαουτιστή Nigel North ακούσαμε την Παβάνα του Daniel Batchelor. Ακολουθεί το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 4 σε La Ελλάσσονα του Σουηδού συνθέτη, μαέστρο και πιανίστα Wilhelm Stenhammar 1871-1927. Αποτελείται από 4 μέρη: Allegro Manon Troppo, Adagio, Scherzo και Aria Variata. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Yggdrasil. Η ονομασία του Σουηδικού Συνόλου είναι εμπνευσμένη από το ομώνυμο ιερό δέντρο της σκανδιναβικής μυθολογίας.

Ακούσαμε το κουαρτέτο εν χόρδων αριθμός 4 του Σουηδού συνθέτη, μαέστρου και πιανίστα Βίλχελμ Στενχάμαρ. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Yggdrasil. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε Φα Δίες Ιελάσσονα, έργο 20 του Αλεξάνδρα Σκριάμπιν. Ένα νεανικό έργο γραμμένο το 1896 όταν ο Ρώσος συνθέτης ήταν 24 ετών. Το κονσέρτο αποτελείται από 3 μέρη. Αλέγκρο, αντάντε και αλέγκρο μοντεράτο. Σολίστη είναι ο Αλεξέη Βαλόντιν. Το οργανικό σύνολο Συμφώνια Βαρσόβια διευθύνει ο Ρόμπερτ Τρεβίνιο.